0: Στην Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο, κρίση η βροχή, χθες ήταν...

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 5.

έρθει καιρός που θα αλλάξουν τα πράγματα. Να το θυμάσαι, Μαρία. Θυμάσαι, Μαρία, στα διαλύματα εκείνο το παιχνίδι που τρέχαμε κρατώντας τη σκυτάλη. Μη βλέπεις εμένα. Μη κλαις. Εσύ η ελπίδα. Άκου, θα έρθει καιρός που τα παιδιά θα διαλέγουν γονιούς. Δεν θα βγαίνουν στην τύχη. Δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές με γυρμένους απ' έξω. Και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε. Δεν θα είμαστε άλογα να μας κοιτάνε στα δόντια. Οι άνθρωποι, σκέψου, θα μιλάνε με χρώματα κι άλλοι με νότες. Να φυλάξεις μοναχά σε μια μεγάλη φιάλη με νερό λέξεις και έννοιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, τιμή, κέρδος, εξευτελισμός. Για το μάθημα της ιστορίας.

πάντα δύσκολοι καιροί. Και θα έρθουν κι άλλοι. Δεν ξέρω, μην περιμένεις κι από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή. Παρόλα αυτά, Μαρία,

0: Στην Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από τον νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Στην Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.
1: Στο κόκκινο. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Την Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στη Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα είναι Κυριακή, 3 Μαΐου 2026. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 μεγάκυκλους και ακούτε την εκπομπή «Ένα Σαββάτο Χάραμα, μια Κυριακή πρωί» με τον Μιχάλη Βαλιανάτο, υπεύθυνο για τα σχόλια και για τις μουσικές. Στον ήχο, απαραίτητος συνεργάτης και

Η μέρα του Γκέλ λοιπόν ξεκίνησε να γιορτάζεται στην Ινδία, να ξέρεις, το 1998. Γιατί πιστεύει στις θεραπευτικές ιδιότητες του Γκέλ. Στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε όλες τις αγγλοσαξονικές χώρες, τη Γαλλία, τη Γερμανία, Ουγγαρία. Αν και το Γκέλ δεν θεραπεύει όλες τις ασθένειες, όλο ένα περισσότερο επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι κάνει καλό στην υγεία. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, το γέλιο επηρεάζει με πολλούς τρόπους όχι μόνο την ψυχή αλλά και τη σωματική υγεία. Καταρχάς, όταν γελάμε, αυξάνεται η πρόσληψη πλούσιου σε οξυγόνο αέρα, που διεγείρει την καρδιά, τους πνεύμονες, τους μυς. Επίσης, αυξάνεται η έκρηξη των ορμονών της ευεξίας, τα μορφήνης δηλαδή. Επίσης, μακροπρόθεσμα, βοηθάει στην καλή λειτουργία του νοσοποιητικού. Και τέλος, μελέτες δείχνουν ότι καταπραίνει το γέλιο. Τέλος, αυξάνει το αίσθημα της ευτυχίας και της αυτοβελτίωσης. Λοιπόν, ένα τραγούδι λοιπόν για να μη στεναχωριόμαστε και να γελάμε από τους κατσιμιχείους.

Λοιπόν, το μήνυμα έλειφθη, έτσι δεν είναι? Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το ακούσατε το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη την Πρωτομαγιά? Μάλιστα. Πρωτομαγιά λοιπόν, και βγαίνει λοιπόν ο κύριος αυτός λέγοντας, πριν να δούμε αν θα μας το φέρει ο Ακύλας, μιλάμε για την Eurovision και μιλάμε για την Πρωτομαγιά τώρα, ναι, αν μας το φέρει ο Ακύλας, δείτε τι έχουμε κάνει εμείς για τους εργαζόμενους, μας είπε ο Μητσοτάκης. Μάλιστα. Και απαρίθμησε λοιπόν την αύξηση, λέει, του κατώτατου μισθού από τα 650 το 2019 στα 920 το 2026, μετά από 7 χρόνια. Και η ακρίβεια στο Θεό, έτσι. Και η ακρίβεια στο Θεό. Δηλαδή στις 15 μέρες δεν μπορεί να ζήσεις. Αλλά λέει, τι, σας αύξησε, με λέει, τα νούμερα, έτσι δεν είναι. Τιμή της ανεργίας, λέει, κατά 10 μονάδες. Δηλαδή, τι κάνουνε? Πηγαίνει ο άλλος και δουλεύει τρίωρο ή τετράωρο και θεωρείται θέση εργασίας αυτό το πράγμα. Θέση εργασίας. Δηλαδή, το πιο ένα ελαστικό ωράριο, και αυτό βγαίνει ο κύριος τώρα. Δηλαδή, πόσο ηλίθιοι μας περνάνε, παιδί μου, ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μίλησε για συλλογικές συμβάσεις, σοβαρά.

είδατε εσείς, πού τις είδατε? Πού τις είδατε? Γενικώς, εν πάση περιπτώσει, είπε το γνωστό παραμύθι που ακούμε να λένε όλοι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, κυβερνητικοί δημοσιογράφοι, έτσι είναι, το λέμε και αυτό. Και έκλεισε το διαγγέλμα του ανήμερα πρωτομαγιάς, λέμε, το ξαναλέω αυτό, λέγοντας, επειδή σήμερα θα ακούσετε πολλά εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού, αλλά και πολλές ανεφάρμοσες προτάσεις, εμείς απαντάμε με το έργο μας. Τι είπετε? Λοιπόν, σας είπα ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα του Γέλιου. Οπότε γελάστε άφοβα. Να είσαι καλά, βρε Κυριακό. Πάλι μας έκανες να γελάσουμε.

επειδή εδώ τα λέμε όλα, το διάβασα και εγώ το μανιφέστο που κυκλοφόρησε το Ίδρυμα Τσίπρα. Το πρώτο που μπορώ να πω μόνο, έτσι, γιατί θέλει δουλειά να το ψάξεις, να το διαβάσεις κανονικά, όχι, δεν μιλάω για το. Το περάσεις και το κλείσεις. Σίγουρα είναι δύσκολη υπόθεση το πάντρεμα της ριζοσπαστικής αριστεράς με την διαχρονικά εξευτελισμένη σοσιαλδημοκρατία και με την πολλά ερωτηματικά οικολογία. Εύχομαι να πετύχει το πείραμα. Όσον αφορά όμως τη λέξη μανιφέστο, μου έφερε στο μυαλό δύο παλιά φιλαράκια που πριν πολλά πολλά χρόνια γράψαν ένα άλλο μανιφέστο πολιτικό που πούλησε πιο πολύ και από το Κοράνι και από την Αγία Γραφή. Το μανιφέστο τους άρχιζε με τη φράση «Ένα φάντασμα πλανείται πάνω από την Ευρώπη, το φάντασμα του κομμουνισμού», και τελείωνε λέγοντας «Οι προλετάροι δεν έχουν να χάσουν τίποτα εκτός από τις αλυσίδες τους. Έχουν να κερδίσουν όλο τον κόσμο». Τον ένα τον έλεγαν Φρίντριχ Έγκελς και τον άλλο τον έλεγαν Κάρολ Μάρξ. Τους θυμήθηκα γιατί σε δύο μέρες ο δεύτερος, ο Κάρολος Μάρξ, θα έχει γενέθλια. Θα γινόταν 208 ετών.

Λοιπόν, καταρχήν τη καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία. Καλή εβδομάδα μου λέει και, και γέλιο όπως και εντάξει. Συμφωνώ απόλυτα. Ο Πάκης, ο φίλος. Καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα Κόκκινο, καλή Κυριακή. Να είσαι καλά. Ο Βασίλης από το γήπεδο του Ρέντι. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Και η φίλη μου η Νατάσα μου λέει, μήπως η Παγκόσμια ημέρα γέλιου σήμερα θα μας πείτε για κανένα ανέκδοτο. Όχι τίποτα άλλο, αλλά με αυτά που βλέπουμε και ακούμε θα μας στρίψει για τα καλά. Μάλιστα, ένα ωραίο ανέκδοτο είναι ότι σύμφωνα με μελέτες που έγινε στην Ευρώπη, η χώρα η ευρωπαϊκή που είναι υπόδειγμα κράτους δικαίου είναι η ελληνική δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βάλτε τα γέλια. Πάμε τώρα παρακάτω. Λοιπόν, σήμερα Παγκόσμια μέρα της ελευθεροτυπίας. Το ξέρατε κύριε? Η Παγκόσμια Μέρα λοιπόν Ελευθεροτυπίας καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Εφημερίδων και από το 1993 γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Μαΐου. Σε ανάμνηση της διακήρυξης του Βίντχουκ, μια έκκληση δηλαδή ελευθεροτυπίας που είχαν υπογράψει Αφρικανοί δημοσιογράφοι το 1991 για ελεύθερα, ανεξάρτητα και πλουραλιστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, η Παγκόσμια Μέρα λοιπόν Ελευθεροτυπίας μας υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Χωρίς αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα, η δημοκρατία είναι εκείνη που περιεχόμενη. Ακούστε. Τα είπα, είναι τα γνωστά, τα αδέοντα, τα συνηθισμένα. Μόνο που θυμάμαι στην εφηβεία μου. Και, δηλαδή, έχουν ηλίθει αυτά τα πράγματα. Διότι αυτά που έχω δει εδώ πέρα, στη συγκέντρωση των ΜΜΕ που υπάρχει στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική, πρώτα απ' όλα, που εκεί πέρα έχει ορμπανοποιήσει όλα τα ΜΜΕ ο Τραμπ, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη υπόθεση ελευθεροτυπία, ειλικρινά σας το λέω. Αλλά μόνο που θυμάμαι την εφηβεία μου, τότε που προσπαθούσα πίσω από τις γραμμές των εφημερίδων, επί Χούντας, να διαβάσω το δυσιασιακό μήνυμα. Και που τότε για τη γενιά μου στο ερώτημα τι είναι λογοκρισία, η απάντηση ήταν μία. Άμα ακούσεις το δωράκι, μπαίνεις φυλακή. Ήταν τόσο καθαρό. Τώρα δεν ξέρεις στο διάλογο γίνεται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να είναι καλά ο Πάνος ο Καλατζόπουλος και η Λίνα Νικολακοπούλου που μας το θύμισαν με το γνωστό τραγούδι, τον Αχιλλέας Ρόναυτη.

Λοιπόν, τελικά το είπε και το έκανε τρέπ. Θύμωσε, λέει, μετά όσα του έσυρε ο Γερμανός καγκελάριος ο Μέρτς και αποσύρει αμερικάνικες δυνάμεις από τη Γερμανία. Έτσι, χθες το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την απόσυρση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών από τη Γερμανία μέσα σε ένα έτος. Η απόφαση αυτή, όπως καταλαβαίνετε, ακολουθεί την κλιμάκωση της κόντρας του Προέδρου με τον Γερμανό καγκελάριο για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Θυμίζουμε ότι στη Γερμανία σταθμεύουν, ίσως δεν το έχει διαβάσει αυτό, 36.000 Αμερικάνοι στρατιώτες, σύμφωνα με την επίσημη καταμέτρηση που ολοκληρώθηκε στο τέλος του 25. Ο Τραμπ εξετάζει επίσης τη μείωση των Αμερικάνικων δυνάμεων από την Ιταλία και την Ισπανία. Η απόσταση εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική του για πίεση στο ΝΑΤΟ και επανατοποθέτηση δυνάμεων. Αυτά διαβάζω στον τύπο. Λέτε ο πρόεδρος με τα καρωτή μαλλιά να βάλει την διαλύση στο ΝΑΤΟ και με τις... και με τα... το 15% που... 15% δεν ζήτησε ο Τραμπ... πώς το λένε... αύξηση των φόρων στα γερμανικά στα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Και έπειτα να θελήσει να διαλύσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση αφού γνωστόν εγώ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Τι λέτε κι εσείς, κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τώρα γίνουν τα δύσκολα, έτσι.

Αρκετά με τον κύριο που ακούσαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Σήμερα, σαν σήμερα, αλλά κρατηθείτε. Το 1469. 1469. Γεννιέται στη Φλωρεντία ο Νικόλα Μακιαβέλλη. Ένας άνθρωπος που πολλοί τον θεωρούν ως τον πατέρα της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης, ενώ άλλοι τον έχουν χαρακτηρίσει ως ένα κοινικό κτίνος. Ταυτίζοντας το όνομά του με τη διαφθορά και τον αυταρχισμό. Αυτός ο κύριος λοιπόν το 1513 έγραψε ένα βιβλίο που λεγόταν «Ο ηγεμόνας». Ένα βιβλίο που τους κατοπινούς αιώνες επρόκειτο να καταστεί το εγκόλπιο αμέτρητων πολιτικών ανδρών αλλά και στοχαστών και γενικότερα να ασκήσει βαθιά επίδραση στις πολιτικές εξελίξεις όλων των εποχών. Εκεί χοντρικά, επιτυχημένος ηγεμόνας λοιπόν κατά τον Μακιαβέλλη είναι πρικισμένος με την δυνατότητα προσαρμογής και αυτός που ξέρει να δράχνει τις ευκαιρίες και να του προσφέρει την τύχη, που προσφέρει τύχη. Ο επιτυχημένος ηγεμόνας καθοδηγείται όχι από το θρησκευτικό δόγμα ή από τα ηθικά αποτελέσματα, αλλά από την αυστηρά αφιλημιστική επιλογή των μέσων του, που είναι κατάλληλα για τους σκοπούς του. Μπορεί να χειραγωγεί τους νόμους που διέπουν την πολιτική συμπεριφορά και να διαμορφώνει την πορεία των γεγονότων. Όλα σύμφωνα με τα σχέδια του. Λοιπόν, ο ηγεμόνας του βιβλίου τα απέκτησε θερμούς θαυμαστές, μεταξύ των οποίων πολλές ιστορικές προσωπικότητες, όπως διαβάζει εδώ. Ο Ρίκος ο Όγδος, ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, αλλά και ο Χίτλερ, και ο Μουσολίνι, λογικό ήταν. Επέσυρε όμως και σφοδρές επικρίσεις για τον κοινισμό, καιροσκοπισμό και πανουργία που το χαρακτηρίζει αυτό το βιβλίο. Και όλες αυτές οι απόψεις συμπυκνώνονται στο γνωστό έτσι, όρο Μακιαβελισμός. Έναν. Μια λέξη που έπλασαν οι Γάλλοι όπου, και με την οποία κανένας πολιτικός δεν θα ήθελε να τον συσχετίσουν. Έτσι. Μάλιστα, το βιβλίο αυτό περιλήφθηκε στον κατάλογο των επιγραφημένων βιβλίων της Εκκλησίας, της Καθολικής. Ο Μακιαβέλλη πέθανε, εν πάση περιπτώσει, το 1527. Αυτά με τον κύριο. Φυσικά υπάρχουν και κάποιοι που δεν γουστάρουν τον ηγεμόνα και τους ηγεμόνες γενικώς. Όπως ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, για παράδειγμα.

0: Λοιπόν, πλησιάζοντας προς το τέλος του πρώτου ημίωρου, πιστεύω να σας θυμίσω ότι σαν σήμερα, 3 Πέμπτου του 2011, έφυγε από κοντά μας ένας καλός άνθρωπος. Έφυγε ο Θανάσης Βέκος, ένας από τους πιο δημοφιλείς κωμικούς του ελληνικού κινηματογράφου, που ταυτίστηκε με την εικόνα του ακίνητου ανθρώπου, τρέχωσε το Βέκο, δεν λέμε. Ενώ η ατάκα του «Καλέ μου άνθρωπε» χαρακτήρισε προσωπικά τον ίδιο και ήταν ένας άνθρωπος που ξεχώρισε για το ήθος και τη σεμνότητά του. Ο Βέκος γεννήθηκε στην Αθήνα. Στα χρόνια του εμφύλιου γνώρισε στη Μακρόνησο. Καταλαβαίνετε γιατί. Έχει γνώση και τον άνθρωπο που έμελε να του αλλάξει τη ζωή, τον Νίκο τον Κούνδουρο. Το 1954 έκανε την πρώτη εμφάνιση στον κινηματογράφο στην ταινία «Μαγική Πόλη». Εντάξει, λογικό ήταν. Δεν σπούδασε υποκριτική. Το 1959 πήρε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως εξαιρετικό ταλέντο. Το 1964 δίστηκε δικιά του εταιρεία «Θουβού Ταινίες Γέλιο». Συνεργαζόμενος με τον Πάνο Γλυκοφρίδη και τον Ρίκο Θαλασσινό, εκεί μάθαμε τον φανερό πράξερα 0-0-0. Παρά την εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία, οι ταινίες αυτές τον οδήγησαν στο κλείσιμο και στην οικονομική καταστροφή. Το 1971 επί Χούντας, μαζί με τον Τίνο Κατσουρίδη, έκαναν την ταινία «Τι έκανε στον πόλεμο Θανάση». Αποθεώθηκε και απέσπασε στο βραβείο πρώτου αντρικού ρόλου. Ένα χρόνο μετά, Θανάση πάρε το όπλο, του χαρίζει ένα ακόμα βραβείο πρώτου αντρικού ρόλου. Τη δεκαετία του 80 αποσύρθηκε από τον κινηματογράφο, θα επιστρέψει το 1991 με τις ήσυχες μέρες του Αυγούστου Βούλγαρη, του Παντελή Βούλγαρη. Το 1995 συμμετείχε στην ταινία «Το βλέμμα του Οδυσσέα» του Αγγελόπουλου. Ένα κορυφαία στιγμή υπήρξε ο ρόλος του στο Όλυνο Δρόμο του Βούλγαρη πάλι το 1998. Μπας περιπτώσει. Ακούστε το τραγούδι «Going Through» για τον Θανάση Βέγκο. Τα λέει όλα.
1: Τίμιος, κύριε, τίμιος. Ο τελευταίος ίσως, αλλά τίμιος. Τίμιος. Τίμιος. Ο τελευταίος ίσως, αλλά τίμιος.

0: το κόκκινο. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Η εκπομπή ένα Σαββάτο χαρό, μια Κυριακή πρωί, κυριολεκτή δηλαδή στο κόκκινο, αφού χαράματα βγαίνουμε στον αέρα. Στον ήχο είναι ο φίλος μου ο Γιάννης Ηλιάδης και αυτός μιλάει είναι ο Μιχάλης Βαλιανάτος, σκέτο, δημοσιογράφος, τίποτα άλλο, υπεύθυνος για τα σχόλια και για τις μουσικές. Λοιπόν, Νατάσα μου λέει, μου είπε για το ανέκδοτο, υπάρχει και το χιουμοριστικό τραγούδι, λέει, με τίτλο «Η Λακούβα», προσδόξα των Αθηναίων. Μάλιστα. Η Χαρά μου λέει καλημέρα. Αρέσει, δεν αρέσει ή όχι, με το μανιφέστο του Τσίπρα, την ευκαιρία που του έδωσε η χειρότερη κυβέρνηση μετά τη Χούντα, την έχασαν οι άλλοι και κυρίως αυτοί που κάνουν ακόμα αντιπολίτευση στον Τσίπρα. Παρεμπιπτόντως, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μόνος που ζητά εκλογές. Α, και μου λέει, μόνη σου είσαι ρε φύση, μόνος κι εγώ, πάρε ένα μπισκότο. Θανάσης Μίκο. Είστε ενημερωμένοι για τα πάντα, έτσι. Καλό. Η φίλη μου Κατερίνα. Ωραία. Αυτοί λέγονται σήμερα και είναι εξουσιαστές. Δεν θέλω να τους σχετίζουν με τα λόγια του Μακιαβέλη, όμως αν τις πράξεις τους τα ενστερνίζονται όλα αυτά στη χειρότερη εκδοχή τους. Άλλωστε τα πράγματα πάντα είναι όπως είναι και όχι όπως θέλουμε ή οπωσδήποτε άλλο, οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Έχεις δίκιο. Καμιά σχέση με το Ρώτα? Απάντησέ μου αν θες. Λοιπόν, δεύτερο μέρος. Και τώρα θα σας μιλήσω για τον Pete Seeger, για την ευληματική μορφή της folk μουσικής και του τραγουδιού διαμαρτυρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί σαν σήμερα το 1919 γεννήθηκε. Ο τύπος συνέβαλε στην καθιέρωση του Spiritual We Shall Overcome του ύμνου της Αμερικανικής Αριστεράς και του κινημάτου διαμαρτυρίας. Μπήκε στο Χάρβαρντ, αλλά το εγκατέλειψε το 1937 δηλαδή, για να ταξιδεύει και να γνωρίσει στην Αμερική. Στις αρχές της δεκαετίας του 50 εντάχθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά το εγκατέλειψε το 1951, απογοητευμένος από τη Σοβιετική εκδοχή του κομμουνισμού. Και το 1956 καταδικάστηκε για ασέβεια επειδή αρνήθηκε να συνεργαστεί με την Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών του περιβόητου και αρουσιαστή Μακάρθη. Μακαρθισμός, σας θυμίζει κάτι? Ναι. Και να καταδώσει τους συντρόφους του. Θα δικαιωθεί δικαστικά, αλλά για αυτή την πράξη θα εξαφανιστεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για περίπου 17 χρόνια, παρακαλώ. 17 χρόνια. Έτσι. Έγινε γνωστό το 1948 με το φωνητικό συγκρότημα The Weavers, όταν η μπάντα τον έδιωξε υπό τις πιέσεις της κυβέρνησης. Εκείνος έγραψε ορισμένα τα πιο αρχιτυπικά τραγούδια της δεκαετίας του 60, όπως το Where Have All the Flowers Gone. Ένα τραγούδι που έγινε ύμνος κατά του πολέμου του Βιετνάμ. Ακούστε το. Το ακούτε από τον Τζον Παέζ, εννοείται, έτσι.

Λοιπόν, σας μίλαγα πριν για το Μακάρθι. Λοιπόν, σαν χτες, στις 2 Πέμπτου 1957, πεθαίνει επιτέλους ο διαβόητος Αμερικάνος γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων, ο Τζο Μακάρθι. Αυτός ήταν, όταν ήταν επικεφαλής της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Υποθέσεων, από το 1947 με είχε μετατρέψει τον αντικομουνισμό σε όργανο προσωπικής του προβολής και τη ρουφιανιά σε επιστήμη. Οι μέθοδοι του αποδοκιμάστηκαν από την κερουσία του 1954. Ο τύπος αυτός είχε γεννηθεί το 1900. Λοιπόν, ακούστε ένα το τραγούδι του Pete Seeger, ο οποίος, είπαμε έτσι, μετά από 17 χρόνια είχε 17 χρόνια εξαφανιστεί εξαιτίας του τύπου, ας πούμε, αυτού. Αυτός είχε γράψει ένα τραγούδι, ο Pete Seeger, το «Αν είχα ένα σφυρί». «If I had a hammer», λέγεται. Ο οποίος, αν είχα ένα σφυρί, λοιπόν, ακούστε, οι στίχοι λένε, αν είχα ένα σφυρί θα χτυπούσα το πρωί, θα χτυπούσα το βράδυ, σε όλη τη χώρα, θα χτυπούσα για τον κίνδυνο, θα χτυπούσα για μια προειδοποίηση, θα χτυπούσα για την αγάπη στους αδερφούς και τις αδερφές μου, σε όλη αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ακούστε από τον Pete Seeger το «If», αν είχα ένα σφυρί.

Αυτό ήταν λοιπόν το «Αν είχα ένα σφύρι». Τώρα θυμήθηκα ότι ένας από τα άτομα που κυνηγήθηκε ήταν και ο Ζιλ Ντασέν. Ο Έλληνας Ζιλ Ντασέν, αυτός που λάτρεψε τη Μελίνα και την Ελλάδα. Τον κυνήγησε σαν σκυλί αυτός ο Μακάρθι. Τέλος πάντων, λοιπόν, συνεχίζουμε. Αύριο, 4-5 του, είναι επέτειος του θανάτου, της αναχώρησης μάλλον, από τη ζωή, ενός μεγάλου σκηνοθέτη του θεάτρου και του κινηματογράφου, του Αλέξη Δαμιανού. Μια πολυσχεδής καλλιτεχνική προσωπικότητα που κατέχει ξεχωριστή θέση στον ελληνικό κινηματογράφο, ιδιαίτερα για τις ταινίες «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία». Ο Δαμιανός γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση, μέσα στις γραμμές του Ελλάς, ίδρυσε μαζί με τον Σεβατσίκογλου το Λαϊκό Θέατρο, συνεργάστηκε με το Θέατρο Τέχνης του Κούν. Το 1966 γύρισε λοιπόν την πρώτη ταινία με τίτλο «Μέχρι το πλοίο», που εντυπωσίασε όταν προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με την ματιά του πάνω σε γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Μια ταινία σπονδυλωτή που αφηγεί την πορεία ενός αγρότη, τον κάνει ο ίδιος, που θέλει να φύγει μετανάστης για την Αυστραλία από το χωριό του μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Λοιπόν, και γίνεται μάρτυρας κάποιων επεισοδίων κατά τη διάρκεια της. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τέλος πάντων. Λοιπόν, η ταινία κέρδισε βραβείο σκηνοθεσίας το 1971 στο φεστιβάλ της Ιβέρ και. Αυτό βραβεύτηκε λοιπόν σε αυτό το φεστιβάλ που σας είπα. Το 1971 λοιπόν ο Δαμιανός έγραψε και σκηνοθέτησε την ταινία «Ευδοκία», για αυτή θα σας μιλήσω, η οποία μαζί με το θίασο του Αγγελόπουλου σηματοδοτούν και την έρεξη του λεγόμενου νέου ελληνικού κινηματογράφου. Η ταινία περιστρέφεται και από τη σχέση ενός λοχεία που τον κάνει και ο φίλος μου Γιώργος Κουτούζης και μιας νεαρής γυναίκας ελαφρών ηθών, η Μαρία Βασιλείου ήταν αυτή, η ηθοποιός από την Κύπρο, που γνωρίζει σε μια ταβέρνα, ερωτεύονται, παντρεύονται. Τέλος πάντων, μια συγκλονιστική ταινία. Η ταινία αυτή λοιπόν μπορεί να διακρίθηκε στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, η Βασίλη πήρε το πρώτο βραβείο, αλλά είχε προβλήματα με τη χουντική λογοκρισία. Μάλιστα ο Δαμιανός μηνύθηκε από τον James Parrish, τον θυμάστε αυτόν, αυτός ο παραγωγός, ο κινηματογραφικός επί χούντας, για διασυρμό του ελληνικού στρατού, παρακαλώ, και καταδικάσει σε φύλαξη 6 μηνών, το φαντάζεσαι. Τέλος πάντων, σας μίλαγα πριν για την Ευδοκία. Ένα από τα χαρακτηριστικά της ταινίας είναι το περίφημο ζεμπέκικο που συνέθεσε ο Μάνος Λοΐζος. Ακούστε το.

Και εγώ πήραμε λοιπόν μια ιδέα από το τέτοιο, από το την θυμηθήκαμε την Ευδοκία. Σαν αύριο θα σας θυμίσω, η Χούντα εκτοπίζει 6.000 αντικατεστοτικούς στη Γιάρο. Με διαταγή μάλιστα του αρχηγού, του τότε αρχηγού του ΓΕΣ, του Οδυσσέα Αγγελή, διαλύονται 280 πολιτικές, συνδικαλιστικές, πολιτιστικές και φοιτητικές οργανώσεις, ενώ ταυτόχρονα κατάσχονται τα αρχεία και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Τώρα, μια και μιλάμε για τη Γιάρο. Το 1967, λίγο μετά την εγκαθίδρυση της δικτατορίας, ο γερμανός φωτορεπόρτερ Φρεντ Ιρτ πέταξε με διθέσιο Πάιπερ πάνω από τη Γιάρο και φωτογράφησε τις εγκαταστάσεις και τους πολιτικούς κρατούμενους. Το ρεπορτάζ δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Stern με τίτλο «Το νησί των εξόριστων». Επίσης, δημοσιεύτηκε και στο γερμανικό, δημοσιεύτηκε στο γερμανικό περιοδικό Spiegel και στο γαλλικό Paris Match. Το καθεστώς των συνταγματάρχων, όπως καταλάβατε, δεν μπορούσε πλέον να αντικρούσει την αλήθεια. Το αποδεικτικό υλικό από τη Γιάρο συνέβαλε αργότερα στον μετέπειτα αποκλεισμό της Διατορικής Ελλάδας από το Συμβούλιο της Ευρώπης λόγω καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θάλασσες Μαζών, Παπακοσταντίνου.

Σαν αύριο το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Γιώσιπ Μπρος Τίτο. Ο Τίτο, ο μεγάλος Γιουγκοσλάβος πολιτικός. Ο Τίτο ήταν Κροάτης κομμουνιστής, επαναστάτης, πολιτικός ηγέτης λοιπόν της Γιουγκοσλαβίας. Ήταν ο ηγέτης των Παρτιζάνων. Συχνά θεωρούνταν ως το πιο αποτελεσματικό. Οι Παρτιζάνοι του ήταν το πιο αποτελεσματικό αντιστασιακό κίνημα στην Ευρώπη την κατεχόμενη. Η προεδρία του είχε επικριθεί ως αυταρχική. Και έχουν διατυπωθεί πολλές επικρίσεις για την καταπίεση των αντιπάλων του, εν πάση περιπτώσει. Άλλοι όμως τον θεωρούν καλόπιστο δικτάτορα. Ήταν ένα τα πιο δημοφιλή δημόσια πρόσωπα στην Γιουγκοσλαβία, αλλά και στο εξωτερικό. Γιατί ήταν λειτουργούσε ως ένα ποιητικό σύμβολο τις εσωτερικές και πολιτικές αντιθέσεις που υπήρχαν στα έθνη της Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας. Εξάλλου επέκτησε περαιτέρω σημασία διεθνώς ως αρχηγός του κινήματος των αδεσμεύτων. Έτσι. Λοιπόν, τώρα η μουσική που θα τον ακολουθήσει είναι το Άντε Γιάννα. Γιάννο, έτσι λέγεται. Είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι, πολύ γνωστό σέρβικο, από την περιοχή του Κωσοβοπέδιου, που είναι ένα τραγούδι που σ' ανεβάζει. Σου λέει Άντε Γιάννα, πάμε να πουλήσουμε και το άλογο και να χορέψουμε και η ζωή είναι μικρή και δεν πρέπει. Αυτό είναι το νόημα. Άντε Γιάννο, λοιπόν.

0: Λοιπόν, η χαρά μου έλεγε, μου συμπλήρωσε ότι ο Δαμιάνας ήταν εξαίρετος ηθοποιός και σκηνοθέτης και έχει τη θέση της γυναίκας, κεντρικό του θέμα στην ελευθερία, την ελευθερία της. Μάλιστα, συμφωνώ. Η φίλη μου η Κατερίνα μου λέει, ναι, ο παππούς μου, ο Ρώτας, ο Βασίλης ήταν παππούς μου. Και μου το έχει ξαναπεί, λέει, δεν το θυμάμαι, ζητάω συγγνώμη. Και πέρα γιατί όχι, να συστηθούμε και να γνωριστούμε, γιατί όχι. Στη Γιάρο λοιπόν πήγανε και τον παππού της, λέει, στα 80 του χρόνια, μάλιστα, οκ. Okay. Η φίλη μου η Νάντι, πριν από ένα μήνα ήμασταν στην Ερτογοβίνη, εμφανίστηκαν ακόμη οι καταστροφές από τον πόλεμο. Ένα 13χρονο αγόρι που γνώριζε την ιστορία της χώρας αναφέρθηκε με θαυμασμό στον Τίτο και μας μίλωσε για την πίστη του στην ειρήνη των λαών. Θαυμάσια. Η Κατερίνα, μου είπε, πει, ναι, okay. Λοιπόν, τώρα. Α, και η Νατάσα και το πατέρα της ήταν από αυτούς που πιάσαν τότε το 67 και τον νόμιζαν για πεθαμένο. Λοιπόν, να θυμίσω λοιπόν τώρα ότι σαν αύριο είναι μια θλιβερή επέτειος, γιατί είναι η μέρα που πέθανε η Άννα Παναγιωτοπούλου. Δεν θα πω πολλά για την Παναγιωτοπούλου, θα πω μόνο Ελεύθερο Θέατρο, θα μα τη Φασουλή, θα πω η Μαντάμ Σουσού, θα πω. Τι να πω τώρα, να πω Ντόλτσε Βίτα, να πω Τρεις Χάριτες. Τέλος πάντων, εν πάση περίπτωση. Σημασία έχει το 2020, κυρίως Ελεύθερο Θέατρο όμως. Κυρίως Ελεύθερο Θέατρο. Λοιπόν, από την πρώτη επιθεώρηση του Ελεύθερου Θεάτρου που ανέβηκε στο Παγκράτη, σε κείμενα, προσέξτε, μιλάμε, ανέβασαν αυτό το έργο, αυτή την επιθεώρηση, 14 Ιουνίου του 1973. Και ποια έγραφαν τα κείμενα, ο Μπόστ, ο Μουρσελάς, ο Σκούρτης και οι Πιτσιρικάδες. 20χρονοι τότε. Λοιπόν, ακούστε σε κείμενο του Μπόστ τον τροχονόμο από την Άννα Παναγιωτοπούλου.
1: Θα σας πω την ιστορία του τροχονόμου που πτώχυνε. Πάμε, μαέστρο!

Λοιπόν, καταστράφει λοιπόν τροχονόμος. Τέλος πάντων. Η φαντασία του μπάσε ένα τέλειο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το καταλάβετε, κάπου εδώ τελειώνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, καταρχήν να σας χαιρετήσω. Σας μεταφέρω λοιπόν τους χαιρετισμούς του φίλου μου του Γιάννου του Ηλιάδη που είναι δίπλα και που έφτιαξε τον ήχο που έφτασε στα αυτιά σας. Από εμένα μεγάλες ευχαριστίες για την ακρόαση και την επικοινωνία. Εσείς δεν θα φύγετε από το κόκκινο γιατί ακολουθεί ο Τάκης Χρυβάνος με το δελτίο ειδήσεων και μετά ο φίλος μου Διονύσης Ελευθεράτος με τη δικιά του εκπομπή. Θα κλείσω λοιπόν με κάτι που θέλω να σας αναφέρω και που είναι και λίγο έτσι τοπικίστικο της περιοχής μου. Λοιπόν, δίπλα από το χωριό μου υπάρχει Σταμνά, ένα άλλο χωριό. Εκεί λοιπόν χρόνια ξέραμε ήταν δύο μεγάλες αιωνόβιες σχεδόν ενωμένες ελιές. Αυτές τις δύο ενωμένες ελιές λοιπόν τις φωτογράφησε ο Νίκος Αλιάγας, ο οποίος είναι από τα Σταμνά, έτσι. Και η φωτογραφία του στις 15 Ιουνίου του 2026 θα κυκλοφορήσει ως γραμματόσημα των γαλλικών ταχυδρομείων με τον τίτλο «Αιωνόβιος χορός». Λοιπόν, είμαι περήφανος για το συντοπίτη μου. Κλείνω με το ράστι του Γιάννη Βασιλόπουλου.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Στην αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφοντακού Διάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτους δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.

0: στο κόκκινο.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΑΕΗ 11 προσώπων που ήταν και στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού Predator, όπως προκύπτει από την απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, την οποία αποκάλυψε η ιστοσελίδα NGR. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης. Όταν ο κύριος Τζαβέλας ομολογεί την προσωπική του εμπλοκή, πώς είναι δυνατόν να το επιτρέπεται να αποφασίζει για το αν θα ασκηθούν διώξεις, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Προσθέτει ότι οι νέες αποκαλύψεις τεκμηριώνουν απόλυτα την καταπάτηση του κράτους δικαίου από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου. Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και το Πασόκ, αναφέρω

0: έφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καταγγέλει η οργάνωση Μάρς του Γάζα Γκρις. Στην Αθήνα βρίσκεται η ειδική εισηγήτρια του ΙΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Στις 6 θα δώσει συνέντευξη τύπου σε Έλληνες δημοσιογράφους και ανταποκριτές ξένου τύπου στον κινηματογράφο Τριανών, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Γιάννη Βαρουφάκη με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου. Αύριο Δευτέρα η Φραντζέσκα Αλμπανέζε θα δώσει διάλεξη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο στις 6.30 το απόγευμα προσκεκλημένη της Σχολής Πολιτικών Επιστημών. Σε αδιέξοδο οι προσπάθειες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή. Ότι θα μελετήσει νέα πρόταση του Ιράν, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν βλέπει πώς αυτή θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Σύμφωνα με ιρανικά πρακτορία ειδήσεων, η Τεχεράνη διαβίβασε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος μέσα σε 30 ημέρες. Ανάμεσα στα άλλα, το Ιράν ζητεί να έρθει ο αποκλεισμός των λιμανιών του, να αποδεσμευθούν παγωμένοι ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για το στενό του Χορμούζ και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και στο Πασόκ εξαπέλυσε ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕ Νίκος Φωτόπουλος, τόσο για την ενιαία κάθοδο της ΠΑΣΚΕ στο πρόσφατο συνέδριο της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, όσο και για τη διαφαινόμενη συνεργασία της Πράσινης Παράταξης με την προσκύμενη στη Νέα Δημοκρατία ΔΑΚΕ. Ο κ. Φωτόπουλος αναφέρει ότι ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και στελέχη του κόμματος πριν από λίγο καιρό ζητούσαν την παρέτηση του Γιάννη Παναγόπουλου, με μια στάση απίστευτης υποκρισίας και ανακολουθίας έτρεξαν τώρα να τον στηρίξουν. Νέο πρόγραμμα από Δευτέρα 4 Μαΐου στον 105 και 5 στο κόκκινο. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο avgi.gr. Στη διεθνή ενημέρωση, μια συνήθιστη δραστηριότητα στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας, κατέγραψε το Κίεβο, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τις τελευταίες ημέρες ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε καλέσει το Μίνσκ να μην εμπλακεί περαιτέρω στον πόλεμο. Στην αθλητική ενημέρωση για τα play-out της Super League, χθες Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο, αλλά και καταιγίδες στα θαλάσσια, παραθαλάσσια. Βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική με βελτίωση από το βράδυ. Στους 16 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Βροχές και μέχρι το μεσημέρι πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη έως 16 βαθμούς στο θερμόμετρο στην πόλη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Διονύση Ελευθεράτου.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε, καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο αν το προτιμάτε το έτσι και από αύριο μια καλή εβδομάδα. Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου, Μαριάν Παρτσελή στην επικοινωνία, παρέα με αυτή τη σύνθεση θα πάμε μέχρι τις 10. Έχουμε να δούμε σημαντικά ζητήματα της επικαιρότητας και να σχολιάσουμε ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι μας, οι ραδιοφωνικοί. Έπειτα από το Δελτίο Ειδήσεων των 9, που και αυτό θα το ακούσουμε από τον Τάκη Σκριβάνο, δηλαδή για να το προσδιορίσουμε χρονικά σε αδρές γραμμές γύρω στις 9 και 10, θα μιλήσουμε με την κυρία Ρίνα Δούρου, επικεφαλής του τομέα εξωτερικών στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα της πειρατείας, της νέας πειρατείας του Ισραήλ, της αναχέτησης και των συλλήψεων ακτιβιστών της αναχέτησης του ειρηνικού στολίσκου αλληλεγγύης, κάτι το οποίο έγινε εντός της ζώνης έρευνας και διάσωσης της χώρας μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, για αυτή καθ' αυτή την ενέργεια του Ισραήλ, για την στάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη ευρύτερα στα θέματα του πολέμου του Ιράν και των γεωπολιτικών ζητημάτων που τίθενται, θα μιλήσουμε με την κυρία Δούρου. Και επειδή όπως ακούσατε και από τον Τάκη Σκριβάνο λίγο νωρίτερα, στην Ελλάδα βρίσκεται η πολύ γενναία Φραντζέσκα Αλμπανέζε, χθες πληροφορήθηκα ότι όχι απλώς ήταν κατάμεστη η αίθουσα του Τριανών, υπήρχε κόσμος που δεν μπόρεσε ούτε καν στο φουαγέ να βρεθεί, υπήρχε κόσμος στο δρόμο δηλαδή. Χθες και σήμερα στο Τριανών και αύριο η κυρία Φραντζέσκα Αλμπανέζε θα μιλήσει στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θα μιλήσουμε εμείς σήμερα με τον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο, ο οποίος θα την καλωσορίσει και θα μιλήσει πριν από την διάλεξη την οποία θα δώσει η κυρία Αλμπανέζε, με θέμα το διεθνές δίκαιο στην εποχή της αναταραχής και των πολιτικών γενοκτονίας. Ο κύριος Χριστόπουλος είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντίου Πανεπιστημίου. Επί σειρά ετών διατέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Να τονίσουμε, για να εξηγήσω το χαρακτηρισμό γενναία, ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θεμελιώνεται μόνο στις εκθέσεις της κυρίας Αλμπανέζε που απεικονίζουν την πραγματικότητα με την ιδιότητά της ως ειδική συσυγήτρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και στο ότι συνεχίζει αταλάντευτα να κάνει αυτό που πρέπει, εν ολίγης να κάνει τη δουλειά της παρά τις κυρώσεις που έχει υποστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή απαγορεύεται σε πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών να συναλλάσσονται μαζί της. Έχει στριμωχτεί οικονομικά η κυρία Αλμπανέζε, η οποία ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, και βεβαίως συνιστά αυτοτελώς ένα θέμα, αυτό ακριβώς είναι ενδεικτικό των εποχών, της εποχής που διανύουμε, των καιρών που διανύουμε, και μόνο αυτό. Δηλαδή το ότι υφίσταται οικονομικές κυρώσεις η ειδική συγγήτρια του ΙΕ, διότι αναλύει την πραγματικότητα. Και μάλιστα μία πραγματικότητα που σε ό,τι αφορά τα γεγονότα δεν κρύβεται πλέον. Την έχει πάρει χαμπάρι όλη η πραγματικότητα. Η ανθρωπότητα, συγγνώμη. Η κυρία Αλμπανέζε επιπλέον αυτό που κάνει είναι να δείχνει ποιοι διεθνείς κανόνες καταστρατηγούνται, και όχι μόνο διεθνείς κανόνες, θα έλεγε κάποιος, βασικές αρχές της ίδιας ανθρωπότητας από την εποχή του διαφωτισμού και μετά. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα. Θα δούμε τα πρωτοσέλιδα του τύπου για την υπόθεση των υποκλοπών και το τι ακριβώς συμβαίνει. Ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, θα μας απασχολήσει και σήμερα και στο μαγκαζίνο αυτή η υπόθεση. Πάμε όμως σαν σήμερα να τηρήσουμε τα πατροπαράδοτα, τις συνήθειές μας. Σαν σήμερα, για την ακρίβεια, ήταν νύχτα της Δευτέρας προς 3η Μαΐου, έγινε στην Ισπανία, συγκεκριμένα στη Μαδρίτη, κάτι συγκλονιστικό, το οποίο έδωσε, και τραγικό συνάμα, συγκλονιστικό και τραγικό,
αυτό που συνέβη έδωσε το έναυσμα, την έμπνευση στον Φρανσίσκο Γκόγια, τον πασίγνωστο ζωγράφο, να δημιουργήσει ένα αριστούργημα υπό τον τίτλο «Οι εκτελέσεις της 3ης Μαΐου 1808». Τι είχε συμβεί? Είχαν εξεγερθεί κάτοικοι της Μαδρίτης εναντίον της γαλλικής κατοχής, έτσι, κερί Ναπολέοντα τότε, και τα γαλλικά στρατεύματα έπνιξαν στο αίμα την εξέγερση των Μαδριλένων και προέβησαν σε εκτελέσεις. Είμαι βέβαιος πως όλες και όλοι έχετε δει τον πίνακα του Γκόγια, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Σας λέω πάντως ότι είναι εκείνος που στο κέντρο του έχει έναν από τους μελοθάνατους, αντικρίζει το εκτελεστικό απόσπασμα και σηκώνει ψηλά τα χέρια. Μία κίνηση, πείτε το υπερηφάνειας, πείτε το αγωνίας, αποτυπώνεται η αγωνία στα πρόσωπα των μελοθανάτων και όλη η τραγικότητα της περίστασης. Ο πίνακας του Γκόγια, να το πούμε αυτό, φιλοτεχνήθηκε το 1814, δηλαδή 6 χρόνια έπειτα από τις εκτελέσεις, και μάλιστα αυτό το ζήτησε από τον ζωγράφο η τότε ισπανική κυβέρνηση για να τιμήσει τους ήρωες της αντίστασης. Σήμερα το συγκεκριμένο έργο εκτίθεται στο Μουσείο του Πράδο στην Μαδρίτη. Αυτά λοιπόν έτσι για να θυμόμαστε και ποιες ήταν, ποια πραγματικά γεγονότα ήταν πηγές έμπνευσης διαφόρων σημαντικών έργων. Ένα εξ αυτών ήταν και ο πίνακας για τον οποίο μιλήσαμε. Δεν έχουμε να πούμε πολλά σε ό,τι αφορά τα γεγονότα. Να πάμε από το 1808 στο 1837. Σαν σήμερα εγκαινιάστηκε εδώ στην Αθήνα το Οθόνιο Πανεπιστήμιο. Τότε το έλεγαν Οθόνιο. Είναι βεβαίως αυτό που γνωρίζουμε ως Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στεγάστηκε τότε προσωρινά στην Πλάκα. Πάμε σε διάσημους που ήρθαν στον κόσμο μας σαν σήμερα. Το 1469 ο Μακιαβέλη, ο Νικολό Μακιαβέλη, πασίγνωστος Ιταλοϊστορικός και συγγραφέας, ο οποίος θα λέγει κανείς πως αδικήθηκε, διότι στον ηγεμόνα και εν γέννη ανέλησε φαινόμενα τα οποία τελικά τα χρεώθηκε ο ίδιος. Όταν λέμε μακιαβελισμός, είναι σαν να ήταν ο ίδιος ο Μακιαβέλη εκείνος ο οποίος υιοθετούσε και εφήρμοζε πρακτικές απόλυτου κινησμού, ανηθικότητας και απανθρωπιάς. Αν το καλοσκεφτούμε, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Επίσης, σαν σήμερα το 1887 γεννήθηκε, για να έρθουμε στα δικά μας, η πολύ γνωστή ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη. Διάσημοι που έφυγαν από τον κόσμο μας σαν σήμερα, το 1616 άφησε χρόνους ο Γουίλιαμ Σέξπιρ, ο μεγάλος Άγγλος συγγραφέας που δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω για εκείνον, ένας από τους μεγαλύτερους βιρτουόζους της κιθάρας εδώ στην Ελλάδα, ο Δημήτρης Φάμπας, έφυγε από τον κόσμο τούτο το 1996, ήταν και συνθέτης ο Δημήτρης Φάμπας, και ο καλός μας άνθρωπος ο Θανάσης Βέγκος, που μας αποκαλούσε καλούς του ανθρώπους, έφυγε σαν σήμερα το 2011. Για το Βέγκο είχαμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα. Εγώ θα επιμείνω σε δύο συγκλονιστικές ερμηνείες του, μιλώντας για τον κινηματογράφο, γιατί τις δυνατότητες του κάποτε τις έδειξε και στην Επίδαυρο, έστω και με καθυστέρηση, θα έλεγε κανείς. Όσοι δεν έχουν δει το τι έκανε στον πόλεμο Θανάση του 1971 και στην πρώιμη μεταπολίτευση, ή έστω και αργότερα στην πρώη μεταπολίτευση προβλήθηκε η ταινία, το Θανάση στη χώρα της Φαλιάρας, αυτή τη σπονδυλωτή ταινία της οποίας το πρώτο μέρος ήταν αφιερωμένο στη δικτατορία του Μεταξά και το δεύτερο μέρος εστίαζε στη δικτατορία των συνταγματαρχών 1967-1974, δεν έχει σφαιρική αντίληψη για τις υποκριτικές ικανότητες του Θανάση Βέγκου. Αυτό είναι νομίζω αναμφισβήτητο. Λοιπόν, το σαν σήμερα θα μας προσανατολίσει στο πρώτο άσμα που θα ακούσουμε, και το πρώτο άσμα
παραπέμπει στο ελληνικό ρεπερτόριο. Σαν σήμερα γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία, σαν σήμερα το 1941, η Ρένα Κουμιώτη, Ειρήνη Κουμιώτη, το κανονικό της όνομα, από τις σημαντικές ερμηνεύτριες του νέου κύματος που υπηρέτησε και το λαϊκό τραγούδι. Εμείς θα ακούσουμε τη Ρένα Κουμιώτη να ερμηνεύει στίχους του Οδυσσέα Ηλίτη σε μουσική Λίνου Κόκοτου, γυρίζοντας νοερά στο 1972, μάλλον καταλάβατε ότι θα ακούσουμε το θαλασσινό τριφύλι.

0: Αυτά λοιπόν από την πολύ σεμνή Ρένα Κουμιώτη, σε όλη την καριέρα της έτσι ήταν, νομίζω πως αυτός ο χαρακτηρισμός, και βέβαια πολύ καλή ερμηνεύτρια, αυτό δεν το συζητάμε, από οικογένεια προσφύγων. Μας άφησε χρόνους η Ρένα Κουμιώτη αρχές Απριλίου του 2023, για την ακρίβεια ένα μήνα πριν από τα γενέθλια που θα γιόρταζε το συγκεκριμένο έτος. Καλημέρα στην Παυλίνα, καλημέρα στη Μάρθα, καλημέρα στον Γιώργο από το Μενίδη, καλημέρα στον Κώστα από Θεσσαλονίκη που σημειώνει στην ταινία το φάντασμα της ελευθερίας ο Μπονιουέλ στην εναρκτήρια σκηνή ζωντανεύει τον πίνακα του Γκόγια, βάζοντας τους υποεκτέλεση να φωνάζουν προς το απόσπασμα του Ναπολέοντα, κάτω η ελευθερία, θάνατους ελευθερωτές. Υποτίθεται πως ήταν ελευθερωτές έτσι οι Γάλλοι κατακτητές, γράφει ο Κώστας από Θεσσαλονίκη. Ομολογώ πως δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι, δηλαδή μάλλον δεν το είχα υπόψη μου. Ευχαριστώ για την πληροφορία, αγαπητέ Κώστα. Λοιπόν, σύμφωνα με κάποιες πηγές, ο Γιάννης από Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη έχει την τιμητική της έτσι πρωί-πρωί εδώ στα μηνύματα. Ο Σέξπιρ πέθανε 23 Απριλίου, ανήμερα των γενεθλίων του, το 1616. Μήπως έχει να κάνει με τη διαφορά σε σχέση με το παλιό ημερολόγιο. Δεν προλαβαίνω τώρα να κάνω τον υπολογισμό, αλλά ανάμεσα στα δύο ημερολόγια που ίσχυαν ταυτοχρόνο σε άλλες χώρες το ένα, σε άλλες χώρες το άλλο, υπήρχε απόκληση 13 ημερών. Αν η διαφορά ανάμεσα στα δύο είναι 13 μέρες, τότε η απάντηση είναι ναι. Λοιπόν, Γιώργο, αποδεκτό το χιούμορ, έτσι, αποδεκτό. Λοιπόν, πολλές ευχές και στην Μαρία. Ναι, θα προλάβω, όχι, δεν θα πάμε σε τραγούδι. Θα κάνουμε το εξής. Ακούσατε λίγο νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο για την πολύ αστοχή κατά την άποψή μου επιστολή του Νίκου Φωτόπουλου προς τον κύριο Ανδρουλάκη, Νίκο Ανδρουλάκη, τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Νίκος Φωτόπουλος, ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕ, εν ολίγης είπε: τώρα θυμηθήκατε την τετράωρη εργασία, συγγνώμη, όχι την τετράωρη εργασία, την εβδομάδα των 4 ημερών, την τετραήμερη εργασία, αλλά στην ουσία βάλατε πλάτη στα κυβερνητικά σχέδια καταστρατήγησης και του οκτάωρου. Εγώ λέω να διαβάσω, γιατί έχει σημασία, όλη την ανακοίνωση του Νίκου Φωτόπουλου, δεν είναι πολύ μεγάλη, γιατί θέτει μια σειρά σημαντικών ζητημάτων που χρήζουν προσοχής κατά την άποψή μου. Σε σχέση με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, διαβάζω για την τετραήμερη εργασία. Με σεβασμό στον κύριο Ανδρουλάκη, έχω να πω τα εξής. Κύριε Ανδρουλάκη, πριν κάνετε την πρότασή σας για την τετραήμερη εργασία, πρέπει να σας θυμίσω ότι αυτός που έβαλε πλάτη στον ΣΕΒ και τη Νέα Δημοκρατία να μας καταργήσει το πενθήμερο και να φέρει το εξαήμερο, αυτός που έβαλε πλάτη να καταργηθεί το οκτάωρο και να έρθουν οι απλήρωτες υπερορίες, αυτός που έβαλε πλάτη να ψηφιστεί το κατάπτυστο 13ωρο, είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, που εσείς και όλα τα στελέχη σας, καταπίνοντας αμάσιτα τα όσα λέγατε πριν δύο μήνες, παρένθεση, αναστήλατε την κομματική του ιδιότητα και ζητήσατε την παραίτησή του, κλείνει την παρένθεση, χωρίς να έχουν αρθεί οι λόγοι που το κάνατε, σε μια στάση απίστευτης υποκρισίας και ανακολουθίας, τρέξατε να το στηρίξετε. Τρία θαυμαστικά. Κύριε Ανδρουλάκη, είναι ή δεν είναι έτσι? Είναι. Κύριε Ανδρουλάκη, πριν δύο μήνες ο τομέας συνδικαλιστικού του κόμματός σας είχε βγάλει μια σειρά ανακοινώσεων που καταμαρτυρούσαν τα μύρια όσα στον κύριο Παναγόπουλο. Μέχρι σκουριά τον αποκαλούσαν και στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, για τους λόγους που επικαλούνταν, κατέβασαν χωρίς το ψηφοδέλτιο. Τώρα, στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, ξαναλέω, χωρίς να έχουν αρθεί οι λόγοι για τους οποίους ζητούσατε την παραίτησή του, δεν γνωρίζετε ότι όλα τα στελέχη σας είναι μέσα σε αυτά τα 4 μέλη της κεντρικής σας επιτροπής, σε μια λογική ύπαξ-ύπα για βόλεμα, μοιράζοντας καρεκλίτσες, και έτρεξαν να στοιχηθούν πίσω του? Κύριε Ανδρουλάκη, λέτε ότι δεν θα συγκυβερνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία. Λέτε ότι δεν θα συνεργαστείτε με τη δεξιά. Σας ρωτώ λοιπόν. Δεν γνωρίζετε ότι τη Δευτέρα, ενώ υπάρχει δυνατότητα συγκρότησης Προοδευτικού Προεδρείου στη ΓΕΣΕΕ, ο κύριος Παναγόπουλος, που όλα τα στελέχη σας θα ψηφίσουν για πρόεδρο, ενώ εσείς ζητήσατε την παραίτησή του, πάει να κάνει Προεδρείο με τη ΔΑΚΕ, δηλαδή με τη δεξιά? Αν δεν το γνωρίζετε, τώρα που το μάθατε, προτίθεστε να κάνετε κάτι ή θα το αφήσετε να περάσει και αυτό? Κύριε Ανδρουλάκη, με πράξεις αποδεικνύουμε αν αυτά που λέμε τα εννοούμε. Κύριε Ανδρουλάκη, Είναι καλύτερος γενικός γραμματέας της ΓΕΣΕ ένας Δακίτης, ένας δεξιός, παρά ο Κώστας Γενιδούνιας, που είναι απολυμμένος για τη συνδικαλιστική του δράση και βασικός μάρτυρας στη δίκη των Τεμπών? Αυτή ήταν η ανακοίνωση, αν θέλετε, η ανοιχτή επιστολή. Αυτός είναι ο σωστός όρος, του Νίκου Φωτόπουλου προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Φωτόπουλου δηλαδή, του απερχόμενου γενικού γραμματέα της ΓΕΣΕ. Δεν νομίζω ότι έχουμε να σχολάσουμε. Να σχολιάσουμε παραπάνω. Δεύτερο σαράδαμ για σήμερα. Δεν πάμε καλά, δεν πειράζει. Τι φταίει? Φταίει ότι δεν έχει προχωρήσει η κατάποση του καφέ. Αυτό φταίει. Λοιπόν, καλημέρα στον Βασίλη. Κλασικά πράγματα. Ο Βασίλης μας στέλνει ευχές από το γήπεδο Στίβου του Ρέντι. Εκεί κάνει το τζόκινγκ του. Βρέξει χιονίσει που λένε. Βρέξει χιονίσει. Λοιπόν, ο Βασίλης ήταν εκεί. Με βροχή, με χιόνι, ο Βασίλης γκαζώνει, κάνει και ρήμα. Δεν ξέρω αν κάνει σπριντ ή αν το ρίχνει στην ημία αντοχή. Τρέχει 5, 6, 7 χιλιόμετρα. Καλημέρα Διονύση και σε σένα και στους πρωινούς του Κόκκινου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα ακούσουμε την κυρία Ρένα Δούρου. Από τις λίγες που στήριξαν το Κόκκινο, η εκτίμησή μου είναι απεριόριστη, γράφει η Πέγγι. Δεν ήταν λίγοι όσοι στήριξαν το Κόκκινο. Αλλά όσοι στήριξαν και στηρίζουν το Κόκκινο κάνουν κάτι πολύ πολύ θετικό, όχι για τους εργαζόμενους το Κόκκινο μόνο. Εμείς εν πάση περιπτώσει, και αν κάτι δεν πήγαινε καλά, κάπου αλλού θα βρίσκαμε δουλειά. Αλλά κάνουν στην υπόθεση της ενημέρωσης καλό. Αυτό είναι το πολύ πολύ θετικό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, και επιστρέφοντας θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Ζορζ Μουστακί, που και αυτός γεννήθηκε σαν σήμερα το 1934.
1: Το βάλε, το βάλε! Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικενρόλ, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο, τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στο κόκκινο.
6: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
7: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Μουστακής, ίσως το πιο γνωστό κομμάτι του, ο Μέτικος. Ο Γιώργος Μουστακής, παραλαμβάνω, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1934. Η οικογένειά του είχε καταγωγή από την Κέρκυρα, δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν αυτό. Το αρχικό του όνομα ήταν Τζουζέπε Μουστάτσι, Μουστατσί μάλλον, φαντάζομαι γαλλιστή στην Λίγουσα θα τονιζόταν. Γεννήθηκε όμως στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και εκεί μεγάλωσε. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, ευελπιστώ πως θα βρούμε το χρόνο, μάλλον θα φροντίσουμε να το βρούμε το χρόνο, και ένα δεύτερο τραγούδι ερμηνευμένο από τον Ζόρζ Μουστακή. Ένα τραγούδι του Ένιο Μωρικόνε, που η αλήθεια είναι ότι το έχουμε συνηθίσει από την Τζοάν Μπαέζ, να το ερμηνεύει Τζοάν Μπαέζ. Πρόκειται για την οδή στον Σάκο και τον Βαντσέτη, τους δύο ιταλικής καταγωγής Αμερικανούς αναρχικούς, που αδίκως εκτελέστηκαν το 1927, αδίκως υπό την έννοια ότι ουδέποτε, όπως τελικά αναγνώρισε και η ίδια η πολιτεία της Μασαχουσέτης, ουδέποτε διέπραξαν τα εγκλήματα για τα οποία είχαν κατηγορηθεί. Αυτά όμως αργότερα. Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα ακόμη πριν πάμε στην ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων, το κεντρικό τίτλο, ναι, γιατί πρέπει να πάρουμε δυνάμεις, εγώ τουλάχιστον, γιατί έχω να διαβάσω πολλά είναι εδώ. Το σώμα των εφημερίδων, πλήρες μου φαίνεται, μάλλον δεν λείπει καμία. Να διαβάσω όμως ένα-δύο μηνυματάκια και να πάμε πάλι. Καλημέρα στον Βασίλη, μας στέλνει μήνυμα από την... από τη Γορτινή, από το Βυζίκι της Αρκαδίας συγκεκριμένα. Η κάτω Γορτινή Αρκαδίας, γράφει, με τα εκατοντάδες χωριά της, έχει αποκλειστεί και από Τρίπολη και από Πύργο. Ο δρόμος που είναι εθνική οδός εισαγωγικά έχει κατολισθήσει σε εδώ και δύο μήνες, τέσσερα θαυμαστικά. Οι άριστοι του επιτελικού κράτους Μπιτσοτάκη μας αγνοούν, γράφει ο Βασίλης από το Βυζίκι της Αρκαδίας. Πολλές ευχές στέλνει ο έτερος Βασίλης από τον Άλυμο. Με ευχές και κρύο και την ελπίδα της άνοιξης που θα επιστρέψει αποσιωπητικά, όπως αντιλαμβάνεστε, το συμβιλικό μήνυμα του Βασίλη δεν περιορίζεται στα του καιρού. Λοιπόν, ο Βασίλης, τρεις βασίλειδες στη σειρά: Βυζίκη, Αρκαδίας, Άλυμος. Και ο Βασίλης που μας έστειλε πρώτα ευχές, ο οποίος τρέχει τούτη την ώρα που μιλάμε, μπορεί και να έχει κάνει, μάλλον έχει κάνει διάλειμμα για να μας στέλνει το μήνυμα, εκτός και αν έχει γίνει πολύ πολύ ικανός να τρέχει και να στέλνει και χωρίς λάθη μηνύματα, γιατί όχι. Η νέα γενιά είναι κυρίως εξοικειωμένη με αυτά, εμείς κάπως μεγαλύτεροι όχι τόσο. Μας πληροφορεί για τις επιδόσεις του και τις συνήθειές του, λοιπόν, γιατί αναρωτήθηκα εάν... τρέχει γρήγορα μικρές αποστάσεις, κάνει σπριν δηλαδή, ή το έχει ρίξει στην αντοχή, τη μία αντοχή, και ενημερώνει 5 με 6 χιλιόμετρα. Πότε τρέξιμο, πότε περπάτημα, πότε διάλειμμα. Σήμερα 5 χιλιόμετρα σε 29 λεπτά. Πολύ καλά. Δηλαδή λιγότερο από 6 λεπτά το χιλιόμετρο. Πολύ καλά. 61 χρονών, αξία έχει ένα πράγμα. Τα 99 κιλά τώρα έχουν γίνει 81. Τέσσερα θαυμαστικά. Έτσι. Να την προσέχουμε την υγεία μας, Βασίλη, να την προσέχουμε. Δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, είναι και θέμα υγείας. Ειδικά για εμάς που έχουμε μεγαλώσει κάπως. Όταν λέω έχουμε μεγαλώσει κάπως, παραμένουμε σε κάποια νεότητα, έτσι. Είναι πασιφανές αυτό. Απλώς δεν είναι η πρώτη νεότητα. Κάποια νεότητα είναι. Τρίτη, τέταρτη, έκτη, τώρα μην τα ξαναλέμε. Λοιπόν, ας μην ακούσουμε αμέσως το δεύτερο κομμάτι από τον Ζόρζ Μουστακή, να το αφήσουμε για λίγο αργότερα. Θα αφήσουμε σήμερα, θα μας προσανατολίσει το σαν σήμερα. Ακούσαμε την Παρασκευή επί της Σίγκερ, τον τροβαδούρο της αμερικανικής εργατικής τάξης, με αφορμή την εργατική πρωτομαγιά. Αλλά επειδή ο πολύ σημαντικός Πιτ Σίγκερ σαν σήμερα γεννήθηκε, σαν σήμερα το 1919, και μας άφησε τον Ιανουάριο του 2014, αν παρέλειψα να πω πότε μας άφησε ο Μουστακή, θα το θυμάστε, Μάης μήνας ήταν πάλι το 2013. Ξαναγυρίζουμε όμως τον Πιτ Σίγκερ. Θα ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του,
τραγούδια που μιλούσαν για δικαιώματα, για το όραμα ενός κόσμου χωρίς αδικία, χωρίς εκμετάλλευση. Και σκεφτόταν λοιπόν ο Pete Seeger τι θα έκανε εάν είχε ένα σφυρί. Ένα σφυρί ικανό να λαξεύσει, να τροποποιήσει τον κόσμο, να κάνει θρύψαλα τον παλιό και να χτίσει ένα καινούριο. Θυμίζει λίγο το Καζατζηδικό, να σου δώσω μια να σπάσεις άχρε κόσμο γυάλινα. Εμείς όμως ακούμε εδώ Pete Seeger, If I Had a Hammer. If

Αυτά λοιπόν από τον κύριο Pete Seeger. Εδώ είναι τα μηνυματάκια σας, δεν χάνονται. Απλώς να ενημερώσω τον Βασίλη που συνεχίζει, αν συνεχίζει να τρέχει στο γήπεδο Στίβου του Ρέντι, ότι έχει το θαυμασμό της Αλεξάνδρας από την Πάτρα, η οποία κρίνει προφανώς ότι τα 6 χιλιόμετρα σε 29, τα 5 χιλιόμετρα συγγνώμη, σε 29 λεπτά είναι όντως μια επίδοση που δείχνει πολύ καλή φυσική κατάσταση και αντοχή. Πολύ καλός και κυρίως πολύ συνεπής Ρωμαίας ο Βασίλης. Είδες Βασίλη, έχεις εδώ γενική αναγνώριση. Λοιπόν, για την ώρα θα περιοριστώ σε ευχές ή μάλλον θα αντευχηθώ και συνέχεια θα διαβάσω όσα μηνύματα προλάβω. Καλημέρα στην Ατάσα, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στην Ευτέρπη, καλημέρα στην Φωτεινή. Λοιπόν, πάμε τώρα στις εφημερίδες μας. Μας, όταν λέω μας, ενώ αυτές εδώ που έχουμε μπροστά μας, στο σώμα. Λοιπόν, για να τις βάλουμε σε μία τάξη. Ωραία. Θα διαβάσω, όπως πάντα, τους κεντρικούς τίτλους, τα κεντρικά θέματα. Αυγή. Νομικός κόσμος κατά Μητσοτάκη. Παρέτηση Τζαβέλα, ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Παυλόπουλος, άνω κάτω τελεία. Κέριο πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου από το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις. Συνταγματολόγοι, άνω κάτω τελεία. Πρόβλημα εξάρτησης της δικαστικής από την εκτελεστική εξουσία. Γεμάτη Ελλάδα, η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για το κράτος δικαίου με ψήφους και του ελληνικού, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Το ΕΕ προφανώς είναι ευρωπαϊκού, είναι η ομάδα των κεντροδεξιών κομμάτων στο Ευρωκοινοβούλιο, έτσι το Λαϊκό Κόμμα. Ξεκινά η μάχη της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτικής ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προκαταρτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Αυγή. Πάμε στην εφημερίδα Ντοκουμέντο. Δικαιοσύνη αλλά Μητσοτάκη. Το ίδιο θέμα επιλέγει να αναδείξει ως κεντρικό και το Ντοκουμέντο. Κίνδυνος για τη δημοκρατία, η χειραγώγηση της Θέμιδος. Ο Άριος Πάγος φροντίζει σε όλες τις μεγάλες σκανδαλώδεις υποθέσεις να εξυπηρετεί τις διαθέσεις Μητσοτάκη. Τα αμέτρητα καρβγαλαία πεπραγμένα των ανώτατων δικαστικών σε Τέμπη και υποκλοπές αποδεικνύουν ότι η συγκάλυψη είναι ο κανόνας. Και θα έλεγε κανείς, φίλοι ακροατές, ότι η επιχείρηση συγκάλυψης δεν συγκαλύπτεται πια η ίδια. Είναι τόσο πασιφανή τα πράγματα. Όταν ένας δικαστικός λειτουργός είναι ταυτόχρονα και εισαγγελέας της ΕΕΠ, είναι εκείνος που έδινε εντολές και υποτίθεται ελέγχων τις πρακτικές της ΕΕΠ, τότε δεν υπάρχει ούτε φιλοσικής. Οπότε ένα ζήτημα είναι, θα λέγει κανείς, και η ξετσιποσιά που χαρακτηρίζει πλέον αυτές τις μεθοδεύσεις. Πάμε στο Βήμα. Όπως θα αντιληφθείτε, η κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία απασχολεί πολλές εφημερίδες σήμερα. Μιλάει για τα κεντρικά τους θέματα, τα πρώτα θέματα. Βουλευτές Νέας Δημοκρατίας προτείνουν κόφτη στην πρωθυπουργική θητεία. Το Μαξίμου στον κλειό των ατάκτων. Αντιμέτωπος, γράφει η εφημερίδα, με τη διπλή πρόκληση της υπεράσπισης αφενός του επιτελικού κράτους που αποτελεί προσωπικό του δημιούργημα και της εκτόνωσης αφετέρου της έντασης, η οποία επικρατεί στις τάξεις γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πάντως εξακολουθούν να πολιορκούν το Μέγαρο Μαξίμου, τόσο με επικριτικά σχόλια, όσο και με προτάσεις που είναι αμφίβολο ότι θα βρουν ευήκο αότα στην ηγεσία της κυβέρνησης, όπως ο περιορισμός των πρωθυπουργικών θητιών σε δύο. Μάλιστα. Την ίδια ώρα επιχειρείται κατευνασμός των ατάκτων, σε εισαγωγικά όλα αυτά, εν όψη και τη συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας. Συζητούσαμε χθες στο μαγκαζίνο με τον Κώστα Σαββόπουλο πως είναι αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικό της εποχής που διανύουμε ότι πλέον η κριτική δεν περιορίζεται σε ένα ή δύο συμβάντα. Παλιά είχαμε φέρει πίν, μην αναφέρω τώρα σε συγκεκριμένα ονόματα, γκρίνιες για ένα κυβερνητικό στέλεχος που είχε φροντίσει να πάρει μεταγραφή το παιδί του, ας πούμε, που ήταν και ίσονο σημασία ζήτημα, μπορεί και να έχει δικαίωμα ούτως ή άλλως να πάρει μεταγραφή, αλλά πήρε σίγουρα διότι ο μπαμπάς του ήταν υπουργός. Και υπήρχαν παρετήσεις για τέτοιου είδους ζητήματα. Τώρα βλέπουμε
όλο αυτό το φούντομα, αυτό που έχει χαρακτηριστεί αντάρτικο, να βάλει εναντίον ενός βασικού ιδεολογήματος της, της κυβέρνησης και ειδικότερα του Πρωθυπουργού. Το επιτελικό κράτος, το οποίο τι είναι, ουσιαστικά είναι το επιχειρηματικό κράτος, δηλαδή το κράτος των απευθείας αναθέσεων σε ποσοστό 75-80%, το κράτος που έχει θέσει ως στόχο του, αυτό τουλάχιστον εντέλεται να κάνει από την πολιτική εξουσία, την εξυπηρέτηση της οικονομικής ελίτ ή τουλάχιστον κάποιων έτσι, πολύ υψηλών διαζωμάτων της οικονομικής ελίτ, και αυτό γίνεται και μέσω των απευθείας αναθέσεων. Και μας ενημέρωσε ο Κώστας Σαββόπουλος πως είναι πολύ πιθανό να δούμε διαμαρτυρίες που θα αφορούν το δημογραφικό, δηλαδή επί της ουσίας την οικονομική και κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης και τις απευθείας αναθέσεις. Ξέρω τι σκέφτεστε, να σας προλάβω. Όλοι αυτοί δεν τα ψήφιζαν, όλοι αυτοί δεν σιωπούσαν. Βεβαίως, αλλά πρέπει να δούμε την πλευρά της παραδοχής, ανεξαρτήτως των κριτηρίων του κάθε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Φοβάται ότι δεν θα εκλεγεί, φοβάται ότι δεν θα έχει, συγγνώμη για την έκφραση, πρόσωπο, μούτρα πήγα να πω, το είπα τη δεύτερη φορά, να επισκεφθεί την εκλογική του περιφέρεια, θα του πούν μας καταστρέψατε, κλείσατε τα ΕΛΤΑ, τι κάνετε, όλα αυτά τα πράγματα. Ο καθένας έχει τις στοχεύσεις του και όλοι φυσικά είναι συνυπεύθυνοι, γιατί αυτή την πολιτική στήριξαν και αυτή την πολιτική παρά τις γκρίνιες του στηρίζουν. Αλλά έχει ενδιαφέρον το ότι η χρεοκοπία βασικών θεσφάτων και ιδεολογημάτων του νεοφιλελευθερισμού και ειδικότερα του μητσοτακικού, θα λέγε κανείς, βαλκανιο νεοφιλελευθερισμού, που τον είχαμε ζήσει και το 1993, επί των ημερών δηλαδή του μπαμπά Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η ομολογία της χρεοκοπίας, ότι δηλαδή το λεγόμενο επιτελικό κράτος δεν είναι καν λειτουργικό, οδηγεί ακόμη και σε διαχειριστικά αδιέξοδα, έχει τη σημασία του. Και δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους αυτή η παραδοχή. Παραλαμβάνω, το στοιχείο της παραδοχής, αν θέλετε, της ομολογίας, αυτό είναι που πρέπει να συγκρατήσουμε. Πάμε στην καθημερινή. Τα τραπεζώματα, οι τελετάρχες, το μετέωρο προσκλητήριο για το συνέδριο. Γαλάζιες γκρίνιες και κόκκινες κάρτες. Τι επιδιώκουν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που διαμαρτύρονται. Ποια όρια στην κριτική θα θέσει το Μαξίμου. Σε κατάσταση αναβρασμού βρίσκεται η κυβερνητική πλειοψηφία, με βουλευτές να αμφισβητούν πλέον και το μοντέλο διακυβέρνησης που ακολουθήθηκε τα τελευταία 7 χρόνια, καθώς και κεντρικά πρόσωπα στο επιτελικό κέντρο. Τα κίνητρα και οι στόχοι όμως δεν είναι ενιαία. Βεβαίως. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Αλλά κρατάμε τις ομολογίες. Κρατάμε τις παραδοχές. Πάμε στην εστία. Ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη δίνει και τον τίτλο στην εφημερίδα «Η μπάμπουσπα που κρύβει τον μεταβατικό πρωθυπουργό». Μάλιστα. «Ο κυραφυλακτός Τουρνάρας και τα γεύματα με σκέρτσο». Λέτε να το δούμε και αυτό. Μάλιστα. Τα γεύματα, συγγνώμη, με σκέρτσο, Κοντογιώργη Πατέλη στο δώμα της Τραπέζης της Ελλάδος. Ο μεταβατικός Τζανετάκης, εισαγωγικά, θυμάστε το 1989, Μαργαρίτης Χινάς, η εναναμονή Δένδιας Πιερακάκης Χατζηδάκης, ο Άδωνης που μιλά σε φόρουμ φαρμακευτικών και ο Κικίλιας της Υπομονής. Κρίσιμη κοινοβουλευτική ομάδα την Παρασκευή με 100 παρεμβαίνοντες βουλευτές και αναθεώρηση του συντάγματος. Σε καθίζηση τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλία κάτω του 20% το ανάποδο 1989 και ο Βάγγελος Βενιζέλος, και πάει λέγοντας. Σε αντίθεση με όλα αυτά, το πρώτο θέμα βλέπει ανάκαμψη Νέας Δημοκρατίας μετά τα μέτρα και των Μακρόν. Επέστρεψε σε ποσοστά Απριλίου του 2023 και πριν τα δύο νέα κόμματα. Προφανώς παρουσιάζει μία νέα δημοσκόπηση η εφημερίδα, αν αυτά είναι τα ευρήματα, αυτά δηλαδή που δεν προλαβαίνω να δω αναλυτικότερα στις μέσα σελίδες, αν αυτά είναι τα ευρήματα, τότε έρχονται σε αντίθεση με τις πολύ πρόσφατες δημοσκοπήσεις, με τα ευρήματα δηλαδή των πολύ πρόσφατων δημοσκοπήσεων. Μάλιστα. Τι μάλλα εδώ, Νέα Δημοκρατία 32,2%. Μάλιστα. Ας μας επιτραπεί να αμφιβάλλουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, καθένας μπορεί να επικαλείται όποια δημοσκόπηση θέλει. Πάμε στην κυριακάτικη κόντρα. Τολμηρές μεταρρυθμίσεις και προτάσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις για μεσαία τάξη και εργαζόμενους. Πάμε
σε Real News. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, ποιες ελαφρύσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Συγκλονιστικά στοιχεία για την οικονομική άλωση. Οι Τούρκοι αγοράζουν την Θράκη, η γαλάζια πατρίδα και τα σύνορα της καρδιάς ως real estate, η εθνικότητα με τη μεγαλύτερη παρουσία στην απόκτηση ακινήτων, στο στόχαστρο ξενοδοχεία, διαμερίσματα, εστιατόρια, ιατρία και κάθε είδους εμπόριο, χτυπάνε, συσσαγωγικά το χτυπάνε κατοικίες σε ακριτικούς οικισμούς υποδημογραφική κατάρρευση. Πάμε στην εφημερίδα Παρών. Κομμάτια και θρύψαλα σε τροχιά κατακερματισμού το πολιτικό σύστημα της χώρας και δεσπόζει μία φωτογραφία με Καριστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά, δηλαδή τα τρία νέα κόμματα, οι αρχηγοί των τριών νέων κομμάτων. Τα νέα κόμματα, γράφει η περίδα, αγγίζουν τις ισορροπίες, κίνδυνος ακυβερνησίας. Προσωπικά, φίλες και φίλοι, έχω κουραστεί να ακούω για τον κίνδυνο ακυβερνησίας. Ουδέποτε η Ελλάδα έμεινε ακυβέρνητη. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ποιες πολιτικές εφήρμοζαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Πάμε στην απογευματινή. Νέα συμφωνία αλήθειας απέναντι στο λαϊκισμό. Ποιος τα λέει αυτά? Ότι πρόεδρος κυβέρνησης κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος δίνει συνέντευξη, πολύ σημαντική, γράφει εφημερίδα απογευματινή. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα ΜΠΑΜ. Αποκάλυψη. Ο παλιός ο ΠΚΠ ζει και βασιλεύει. Παιχνίδια αντεκδίκησης με θύμα τη Τιχεροπούλου. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, στην οποία μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες στο ΠΚΠ, άσκησε έφεση κατά της απόφασης με την οποία αθώθηκε πανηγυρικά η πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου. Μάλιστα. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο, η Εξοπλιστική Συμμαχία της Ελλάδας είναι ο τίτλος, και πάμε τέλος και στην εφημερίδα Voice, συνέντευξη του Παύλου Πολάκη, το μήνυμά του στον Αλέξη Τσίπρα. Σε εισαγωγικά, απεγκλωβίσου από τις φοβίες και τα στρογγυλέματα, μόνον η άρεση του Μητσοτάκη μιλάνε για νόμιμο ρουσφέτη, και ένα ακόμη point, επίσης εισαγωγικά, γιατί αυτά τα λέει ο Παύλος Πολάκης στην έντευξή του στη Voice, τη συνεργασία των δημοκρατικών δυνάμεων τη θέλει όλος ο προοδευτικός κόσμος. Αυτά λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα τραγουδάκι. Χρειαζόμαστε ένα τραγουδάκι. Και τι θα λέγατε να ακούσουμε James Brown, διότι ο νονός της Soul, νονός της Soul, ο σκληρότερα εργαζόμενος άνθρωπος στη show business, ο υπουργός του super heavy funk, ο βασιλιάς της Soul, ο Soul Brother number one, είναι μερικά από τα προσωνύμια του James Brown. Το πιο γνωστό όμως είναι νονός της Soul, από τις μεγάλες μορφές βεβαίως του μουσικού αυτού είδους. Γεννήθηκε σαν σήμερα ο James Brown το 1933, μας άφησε ανήμερα Χριστούγεννα του 2006, και εμείς για να νιώσουμε λίγο καλύτερα, όσο εύκολο είναι ή δεν είναι αυτό με εκείνα που συνθέτουν το περιβάλλον, όσα γίνονται γύρω μας, όσα ακούμε, όσα διαβάζουμε, όσα βλέπουμε, θα ακούσουμε το περίφημο I Feel Good από το James Brown.

την αυλή της Κυριακής ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 9. Εκατόν 5 και 5. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΕ 11 προσώπων που ήταν και στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού Predator, όπως προκύπτει από την απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, την οποία αποκάλυψε η ιστοσελίδα NGR. Όταν ο κ. Τζαβέλας ομολογεί την προσωπική του εμπλοκή, πώς είναι δυνατόν να του επιτρέπεται να αποφασίζει για το αν θα ασκηθούν διώξεις, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Προσθέτει ότι οι νέες αποκαλύψεις τεκμηριώνουν απόλυτα την καταπάτηση του κράτους δικαίου από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι είναι τουλάχιστον παράδοξο ο ελεγχόμενος να γίνεται ελεγκτής. Να θυμίσουμε ότι την παραίτηση του Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο οποίος έβαλε με διάταξη την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο, έχει ζητήσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Αντιπολεμικό διήμερο αυτό το Σαββατοκύριακο στη Σύρο, στις 2 το μεσημέρι στο λιμάνι της Ερμούπολης, η παρουσίαση του στόλου που θα αναχωρήσει με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα. Στην Αθήνα βρίσκεται η ειδική συγκήτρια του ΙΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη Φρατζένσκα Αλμπανέζε. Στις 6 το απόγευμα θα δώσει συνέντευξη τύπου σε Έλληνες δημοσιογράφους και ανταποκριτές ξένου τύπου στον κινηματογράφο Τριανών, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Γιάννη Βαρουφάκη με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου. Αύριο Δευτέρα η Φραντζέσκα Αλμπανέζε θα δώσει διάλεξη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο στις 6.30 το απόγευμα προσκεκλημένη της Σχολής Πολιτικών Επιστημών. Σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕ Νίκος Φωτόπουλος, τόσο για την ενιαία κάθοδο της Πάσκε στο πρόσφατο συνέδριο

0: τη χορήγηση 300.000 επιταγών στους δικαιούχους. Αύριο στις 8 το πρωί ξεκινά η υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά για συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα και αύριο Δευτέρα στη γραμμή 2 του μετρό. Στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο, οι σταθμοί Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Οι σταθμοί Ομόνοια και Αττική θα παραμείνουν ανοιχτοί για τη γραμμή 1. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από αύριο Δευτέρα 4 Μαΐου στον 105 και 5 στο κόκκινο. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο avgi.gr. Στη διεθνή ενημέρωση, σε αδίέξοδο οι προσπάθειες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή. Ότι θα μελετήσει νέα πρόταση του Ιράν, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν βλέπει πώς αυτή θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Στο μεταξύ, ο πόλεμος στο Ιράν έδωσε στην Κίνα, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα την ευκαιρία να μελετήσουν σε πραγματικό κόσμο τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Στην αθλητική ενημέρωση για τα play-out της Super League χθες, Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2. Σήμερα Κυριακή για τα play-off θα παίξουν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9 το βράδυ.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στα ανατολικά επιρροτικά και στο Αιγαίο, αλλά και καταιγίδες στα θαλάσσια, παραθαλάσσια. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 8 και από το βράδυ στα ανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική με βελτίωση από το βράδυ. Στους 16 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Βροχές και μέχρι το μεσημέρι πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη έως 16 βαθμούς στο θερμόμετρο στην πόλη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στο Διονύση Ελευθεράτο.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στην αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.

changing your next it.

0: Λοιπόν, και ακούμε αυτό το κλασικό κομμάτι του Bob Dylan, το Like a Rolling Stone, καθοδηγούμενοι και πάλι από το Σαν Σήμερα, διότι Σαν Σήμερα το 2014 μας άφησε χρόνους ο πολύ καλός drummer, κύριος Bobby Gregg, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Bob Dylan στην ηχογράφηση του συγκεκριμένου κομματιού, όπως συνεργάστηκε και με άλλους διάσημους καλλιτέχνες για άλλα τραγούδια. Ίσως προλάβουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής να ακούσουμε ένα ακόμη. Δεν προλαβαίνω τούτη την ώρα να ανταποδώσω ευχές και να γνωστοποιήσω τα σχόλιά σας. Πάντως ο Θοδωρής που λέει ότι ακούει κόκκινο πολλοί κόσμος, όπως κάποτε άκουγε την ελληνική υπηρεσία του BBC, άλλοι άνθρωποι παλιότερα σε πολύ σκοτεινές εποχές, εν τη υπερβολή του έχει ένα στοιχείο αλήθειας, διότι το τοπίο στα μέσα ενημέρωσης είναι αυτό που όλοι γνωρίζουμε. Και ευκαιρίας δοθήσεις να πω πως η σημερινή μέρα έχει κατοχυρωθεί διεθνώς ως ημέρα υπέρ της ελευθεροτυπίας, υπέρ της ελευθερίας του τύπου. Λοιπόν, ναι αγαπητή Δώρα, σωστά έχεις πληροφορηθεί. Οι Ισραηλινές αρχές, τουλάχιστον αυτό ίσχυε μέχρι την ώρα που μπήκα στο στούντιο, κρατούν δύο ακτιβιστές, έναν Ισπανό παλαιστινιακής καταγωγής και έναν Βραζιλιάνο. Θα συζητήσουμε λοιπόν για τα της πρόσφατης πειρατείας του Ισραήλ εδώ στην γειτονιά μας, αλλά και ευρύτερα για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης σε κρίσιμα γεωπολιτικά θέματα με την κυρία Ρένα Δούρου, επικεφαλής του τομέα εξωτερικών στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλή σας μέρα!
1: Καλημέρα και σε εσάς και στις ακροατρίες σας και στους ακροατές σας. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα να έχουμε, ναι. Ναι. Βροχερός ο καιρός, αλλά εντάξει, να ήταν αυτά τα προβλήματά μας.
1: Αυτό πήγα να σας πω, γιατί για κάποιους είναι μια ποτιστική βροχή που τη χρειάζεται σε μια αγροτική παραγωγή φθήνουσα λόγω των πολιτικών της κυβέρνησης, οπότε ναι, το ξέρουμε το ανέκδοτο, έτσι, με το γιο κεραμιστή και το γιο αγρότη που η μάνα δεν ξέρει κατά πού να κάνει τις προσευχές της προς το Θεό.
0: Ναι, θυμάμαι και ένα παλιό τραγούδι του ελληνικού pop συγκροτήματος, Birds, δεν θυμάμαι, Blue Birds, και φωνάζουν οι μεγάλοι και μαλώνουν οι μικροί, άλλοι θέλουν τον ήλιο και άλλοι θέλουν τη βροχή. Ένας που πουλούσε κάστανα ήθελε βροχερό καιρό, μάλλον κρύο, για να πουλήσει κάστανα, και ο άλλος. Λοιπόν, θα ήθελα να αρχίσουμε τη συζήτησή μας, κυρία Δουρού, από την πρόσφατη πειρατεία, γιατί νομίζω όλοι συμφωνούμε σε αυτό, πειρατεία είναι η σωστή έκφραση, και θα ήθελα το σχόλιο σας για δύο ζητήματα αρχικά. Το πρώτο ζήτημα είναι πως αυτό το οποίο διέπραξε το Ισραήλ το διέπραξε μέσα στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της δικής μας χώρας, ένα το κρατούμενο, τι αυτό σημαίνει, και δεύτερον που αφορά τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, πέραν των εξηγήσεων εντός ή εκτός εισαγωγικών που ακούσαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχουμε και την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών που καλεί, λέει, σε αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Σε αυτοσυγκράτηση λες και έχουμε μία διένεξη ανάμεσα σε δύο χώρες και πρέπει να μεσολαβήσουμε, και επίσης δεν έχουμε και μία καθαρή θέση για το ποιος είναι αυτός που δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Θα ήθελα τα σχόλιά σας αρχικά σε αυτά τα δύο.
1: Κοιτάξτε, αν ολιστήσουμε στο να σχολιάζουμε τις κατάπτυσες ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και τις αχαρακτήριστες, όχι μόνο σε αισθήματα εξωτερικής πολιτικής, στο σύνολο των τομέων πολιτικής και άσκησης αυτής από την Νέα Δημοκρατία του κυβερνητικού εκπροσώπου, δεν ξέρω τι τροπή θα πάρει η εκπομπή, μέρα που είναι και εσείς, μέρα ελευθεροτυπίας. Εμείς οφείλουμε να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Να πούμε ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, χωρίς ίχνος υπερβολής, το λένε διεθνείς αναλυτές, το λένε νομικοί διεθνούς κύρους, ότι έχουμε μια πειρατική επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων κατά του στόλου της ειρήνης για τη Γάζα. Ο στόχος είναι να σπάσει ο Ισραηλινός αποκλεισμός Γάζας, μεταφέρουν βρεφικό γάλα, τρόφιμα. Και αυτή η επίθεση είναι πολύ αποκαλυπτική σε δύο επίπεδα. Τα υπονοήσατε σχολιάζοντας και εσείς με τη σειρά σας τα χαρακτήριστα και, ξαναλέω, σε επίπεδο ανακοίνωση του ΥΠΕΞ και συμπέδου του κυβερνητικού εκπροσώπου. Το πρώτο αποκαλυπτικό επίπεδο, κύριε Λευτεράτε, αφορά τη στρατηγική του ίδιου του Ισραήλ. Mm-hmm. Με καθημερινές ενέργειες που δεν τις ξεχνάμε όλοι, τόσο με τη γενοκτονία στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, όσο και στους πολέμους που διεξαγάγει μαζί με τις ΗΠΑ κατά του Ιράν και κατά του Λιβάνου, υπάρχει μια απίστευτη σιωπή των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι Ισραηλινές δυνάμεις καθημερινά ισοπεδώνουν χωριά στο νότιο Λίβανο. Αυτά λοιπόν έχουν μια στρατηγική κατάλυσης κάθε ένας διεθνούς δικαίου. Mm-hmm. Διότι εδώ θα ξεχάσουμε ποιοι καταλύουν το διεθνές δίκαιο, ποιοι το προασπίζονται και ποιοι με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο καλούν σε αυτοσυγκράτηση. Ο στόχος εδώ είναι να δημιουργηθεί μια νέα Μέση Ανατολή. Το έχω ξαναπεί εδώ στο κόκκινο, το έχω ξαναπεί και εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εμένα μου θυμίζει το 1917, όταν τότε χάραζαν τα σύνορα των κρατών της Μέσης Ανατολής. Έχουμε εδώ αυτή τη στιγμή μία χάραξη εκ νέου της Μέσης Ανατολής, η οποία κιόλας είναι απόλυτα συμβατή με τα συμφέροντα μιας ακροδεξιάς κυβέρνησης του Ισραήλ. Και λέω ακροδεξιά, όχι γιατί πρωί-πρωί με έχει πιάσει κάποιος αριστερίστικος ίστρος, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο νυν πρόεδρος της χώρας του Ισραήλ είναι καταδικασμένος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας. Και δεύτερον, να μην ξεχνάμε και την πρόσφατη απόφαση της Κνεσέτ για την επιβολή της θανατικής ποινής σε βάρος αποκλειστικά των Παλαιστινίων, την οποία τη γιόρταζαν με σαμπάνιες. Άνοιγαν σαμπάνιες εντός της Ολομελίας. Και το θυμίζω αυτό για να έχουν οι ακροατές μας και οι ακροατές μας μια εικόνα της πολιτικής του Ισραήλ όταν μετέρχομαι του επιθετικού προσδιορισμού ακροδεξιά. Έχουμε λοιπόν μια χώρα η οποία έχει επιλέξει να λειτουργεί ως κράτος παρείας και αυτό φάνηκε και τώρα με την τελευταία πειρατική επιχείρηση, διότι δεν είναι η πρώτη. Ούτε πειρατική επιχείρηση είναι η πρώτη, ούτε επιχείρηση ομοιρίας κατά του στολίσκου της ειρήνης. Mm-hmm. Θέλω να σας θυμίσω ότι ξανά είχαν κάνει ρεσάλτο στο στόλο ειρήνης για την Γάζα και τότε είχαν εφεύρει έναν όρο που δεν υπάρχει ούτε πρωτοετής της νομικής, ούτε καθηγητής πανεπιστημίου, ούτε διεθνής αναλυτής που να κάνει λόγο για ζώνη αναχέτησης. Διότι όταν και τότε υπήρξαν φωνές, δυστυχώς όχι της δικής μας κυβέρνησης, mm-hmm. που μιλάγανε για πειρατεία στο στόλο της ειρήνης, όπου είχε μέσα και Έλληνες, είχε και την βουλεύτρια την κυρία Πέτη Πέρκα, οι Ισραηλοί απάντησαν εφευρίσκοντας τον όρο ζώνη αναχέτησης. Τέτοιος όρος πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει. Αν μας ακούει και κάποιος νομικός ή κάποιος φοιτητής της νομικής, μπορεί μέσω του κόκκινου να το επιβεβαιώσει.
0: Αυτό εξακριβώθηκε, γιατί έγινε συζήτηση επ' αυτού, το είχατε επισημάνει και τότε. Δεν υπάρχει αυτός ο όρος, είναι μια εφεύρεση, όπως το είπατε.
1: Άρα εδώ έχουμε μια προκάλλητη παραβίαση του διεθνούς δικαίου σε βάρος ενός στολίσκου ειρηνικών ακτιβιστών. Ειρηνικών ακτιβιστών. Διότι κάποιοι μας βάζουν στα νιχιλιστικά διλήμματα, είστε με τη Χάμας, είστε με την τρομοκρατία και πάλι λέγοντος, που δεν απειλούν την ασφάλεια της χώρας και η οποία πάμε τώρα στο δεύτερο αποκαλυπτικό επίπεδο της επίθεσης του Ισραήλ κατά του ελληνικού στολίσκου το πρωί της Πέμπτης, έλαβε χώρα μέσα στα όρια έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας, όπως είπατε και εσείς. Λοιπόν, εδώ αποκαλύπτεται με αυτό το ρεσάλτο, με αυτή την πειρατεία, το πόσο επικίνδυνη είναι η εξωτερική πολιτική αυτής της δεξιάς κυβέρνησης. 7 χρόνια έχει φροντίσει και έχει ακυρώσει μια πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει καταφέρει να οδηγήσει τη χώρα, τις λέξεις τις μετράω, μία προς μία, σε πάρα πολύ επικίνδυνα μονοπάτια, τα οποία φτάνουν μέχρι και την εμπλοκή της χώρας μας στον Αμερικανό-Ισραηλινό πόλεμο, τον παράνομο Αμερικανό-Ισραηλινό πόλεμο, παράνομο σε πάρα πολλά επίπεδα, εννοείται διεθνούς δικαίου, αλλά αν θέλετε να μπούμε και στα εσωτερικά κρατών, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο Τραμπ μόλις πριν από μερικές ώρες έληξε το 60ήμερο που έκανε χρήση για να μην παίρνει υπόψη το Κογκρέσο όσον αφορά τις επιθέσεις των ΗΠΑ προς άλλα κράτη, και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε τώρα πώς θα λειτουργήσει. Και εμείς εμπλεκόμαστε σε αυτόν τον παράνομο, σε όλα τα επίπεδα Αμερικάνο-Ισραηλινό πόλεμο, και δεν έχουμε αξιοποιήσει τη θέση του μη μόνιμου μέλου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ ως τα τέλη της φετινής χρονιάς για να πάρουμε κάποια ειρηνευτική πρωτοβουλία. Έχουμε παντελή απουσία, έχουμε αφωνία, έχουμε να ευθυγραμμιζόμαστε με συμφέροντα τρίτων χωρών, αναφέρομαι στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουμε, όπως λέω, μια γιόταχη εξωτερική πολιτική του κ. Μητσοτάκη, η οποία όμως φτάνει στο σημείο να είναι απειλή για τα δικά μας συμφέροντα. Mm-hmm. Για τα δικά μας συμφέροντα. Λοιπόν, εδώ τι είχαμε αυτή τη στιγμή. Είχαμε στρατιωτικά Ισραηλινά πλοία, στρατιωτικές Ισραηλινές δυνάμεις, κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου, μεταξύ Κρήτης και Κηφίρων, όπως είπατε και εσείς, εντός ορίων έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας, χωρίς την Ελλάδα να φαίνεται να αντιδρά, ουσιαστικά να απεμπολούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα. Γιατί τα δικαιώματα της έρευνας και διάσωσης είναι κυριαρχικά δικαιώματα. Τα οποία, προσέξτε, ποιος άλλος τα αφισβητεί συστηματικά η Τουρκία, η οποία κάθε λίγο και λιγάκι μας λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να ασκούμε αυτά τα δικαιώματα στο πλαίσιο της έρευνας και της διάθεσης. Αυτά δεν τα έθεσαν εν αμφιβολία οι άνθρωποι που προσπαθούν να μεταφέρουν τρόφιμα στον λαό της Γάζας. Τα έθεσε η ίδια η κυβέρνηση, επιδεικνύοντας αδυναμία να ασκήσει έρευνα και διάθεση στα νησιά της. Ενώ, προσέξτε, ξένα πολεμικά πλοία δεν μπορούν να αλωνίζουν. Και αυτή τη στιγμή αυτό δεν το λέει ελευθερά του Σπυρίδουρου. Διότι, προσέξτε, έχουμε τον υπέξ της Ισραηλινικής κυβέρνησης, τον Γκιντεόν Σαάρ, την ώρα που λέει τα διάφορα, η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να μιλάει για συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση.
0: Διαψεύοντας δηλαδή, και τον κύριο Μαρινάκη, αυτά που είχε πει ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
1: Μιλάει για συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση και λέει ότι οι πολίτες που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στο Λίσπο, στο Ισραηλινό σκάφος, θα αποβιβαστούν, όπως και αποβιβάστηκαν πλην δύο, που αναμένουμε όλοι να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, στις ελληνικές ακτές. Και έχεις και τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν είναι μέλος μιας αριστερής σοσιαλιστικής δημοκρατικής κυβέρνησης, ο οποίος, ορθότατα λέω εγώ, ζητάει από την ομάδα κρίσης, από την πρεσβεία της Ιταλίας στο Τελαβή και από την πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα, ζητάει εξηγήσεις και από εμάς, να δούνε τι έγινε με τις Ισραηλινές και ελληνικές αρχές, για να καταλάβουν και οι Ιταλοί αυτή την επιχείρηση και, όπως λέει, να δοθεί η δυνατότητα στην Ιταλική κυβέρνηση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των Ιταλών πολιτών που επιβαίνουν στα σκάφη. Δείτε τις διαφορές. Ακροδεξιά η κυβέρνηση της
0: Μελώνη, βεβαίως. Αυτό είναι κάτι που όλοι προσέξαμε και από την πρώτη ανακοίνωση της Ιταλικής κυβέρνησης, εκείνη δηλαδή την ανακοίνωση που εκδόθηκε έπειτα από τη σύσκεψη που κάλεσε η Μελώνη. Η Μελώνη, όχι ο Πέδρο Σάντσεφ, η Μελώνη είπε το Ισραήλ κατά παράδεκτο τρόπο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των Ιταλών πολιτών. Η διαφορά δηλαδή ανάμεσα στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και της ιταλικής κυβέρνησης της Μελώνη, το ξαναλέμε, είναι αβυσαλαία. Άρα τίθεται λοιπόν και ένα θέμα απομόνωσης πλέον της Ελλάδας.
1: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά θα φύγουμε από το πρόσφατο γεγονός της πειρατείας που προσπαθούμε να εξηγήσουμε στους ακροατές και στις ακροατριές μας, και όταν θα πάμε στην απομόνωση θα πρέπει να μου δώσετε και την επόμενη ώρα. Τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Απλώς εμείς επιχειρούμε με τον απλούστερο τρόπο να εξηγήσουμε ότι ο Διονύσης Ελευθεράτος και η Ρένα Δούρου αυτή τη στιγμή δεν επιχειρούν έναντι της κυβέρνησης μία κριτική η οποία δεν έχει αρχίσει μέσα και τέλος. Γι' αυτό και αναγκαζόμαστε να συγκρίνουμε όμοια την ακροδεξιά κυβέρνηση της Ιταλίας με την ακροδεξιά κυβέρνηση που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ποια είναι η αντίδραση της μίας και ποια είναι η αντίδραση της άλλης. Και λέω το εξής για να συνοψίσω. Υπάρχουν δύο εκδοχές και οι δύο, κύριε Ελευθεράτε, είναι πάρα πολύ κακές, γιατί είναι σε βάρος της χώρας μας. Να πάμε με την πρώτη εκδοχή. Έχουμε ακτιβιστές οι οποίοι ζητούν βοήθεια 40 μίλια από την Κρήτη, σε θαλάσσια περιοχή έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας. Δεν έχει φτάσει ακόμα να το αφισβητήσει αυτό το ελληνικό υπέξ, γιατί αυτό είναι το αμέσως επόμενο που περιμένουμε. Και έχει την ελληνική κυβέρνηση να μην αντιδρά, έχει τις αρχές, όπως το ελληνικό λιμενικό, απόντες, απούσες. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Ελλάδα εκχωρεί de facto το κυριαρχικό της δικαίωμα διάσωσης σε τρίτη χώρα και εν προκειμένου στο Ισραήλ. Έχει μια άλλη εκδοχή που είναι εξίσου αρνητική για την κατάσταση που έχει έρθει η χώρα μας με αυτή την κυβέρνηση. Εννοώ ότι ενδεχομένως να ισχυριστεί η κυβέρνηση σε μια επόμενη φάση, σε ελάχιστες ώρες, διότι ό,τι έχει γίνει στα ανοιχτά της Κρήτης έχει απασχολήσει, όπως είδαμε, και την Ιταλική κυβέρνηση και διεθνείς αναλυτές. Άρα δεν θα μείνει έτσι, με δεδομένο mm-hmm. ότι έχουμε και δύο πολίτες που βρίσκονται υποκράτηση από το Ισραήλ. Λοιπόν, εδώ μπορεί να ισχυριστεί η κυβέρνηση ότι δεν κατάλαβε ότι πλησίασαν την Κρήτη ξένα στρατιωτικά πλοία και αυτό δεν αντέδρασε. Δεν είναι ικανή να το πούνε αυτό. Το έχουν ξανακάνει. Να θυμίσω το Roots Race, για παράδειγμα. Να θυμίσω όταν δεν επίτρεψαν σε ιταλικά, γαλλικά πλοία να συνεχίσουν τις εργασίες τους όσον αφορά το καλώδιο στην Κάσο. Αλλά και αυτό φιάσκο είναι για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Διότι αν δεν καταλαβαίνουν πότε αλωνίζουν ξένα στρατιωτικά πλοία.
0: Αυτό καταργούνται ως κυβέρνηση. Κυρία Δουρού, να σας ζητήσω να μείνετε λίγο στη γραμμή, να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.
2: Βεβαίως. Τόβαλε!
3: Το κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελανέ μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Στο κόκκινο. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων EIDAP παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
8: ...105 και 5...

0: Επανερχόμαστε, ακούτε πάντα την εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, είναι ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Ελευθεράτου στο μικρόφωνο και είναι η ώρα να συνεχίσουμε την συζήτησή μας με την κυρία Ρένα Δούρου, επικεφαλής του τομέα εξωτερικών στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κυρία Δούρου, είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο εξηγούσατε γιατί όλες οι εκδοχές για το τι κατάλαβε ή δεν κατάλαβε η κυβέρνηση είναι μία χειρότερη από την άλλη.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και πρέπει να αποφασίσουμε τελικά. Διότι είναι και στις δύο εκδοχές και στις δύο περιπτώσεις είναι επικίνδυνη. Διότι μην ξεχνάτε ότι έχουμε το παράνομο το κολυμπικό μνημόνιο. Επαναλαμβάνω αυτά που συζητάγαμε πριν από το διάλειμμα, ότι θα πρέπει να αποφασίσουν ποια από τις δύο εκδοχές θα υιοθετήσουν. Διότι ή δεν είναι ικανοί να αντιληφθούν όλες οι ελληνικές αρχές, το σύνολο των σωμάτων ασφαλείας, τι έγινε 40 μίλια από την Κρήτη, ή ότι απεμπόλυσαν όντως το κυριαρχικό μας δικαίωμα στην περιοχή έρευνας και διάσωσης. Λοιπόν, άρα επιδεικνύει μια ανοχή, ενώ κατά τον Ισραηλινό υπουργό μιλάει για συνεργασία, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλά ανοχή. Εδώ ο Ισραηλινός υπουργός μας είπε ότι συνεργαστήκανε για αυτή την επιθετική ενέργεια. Άρα, αφού δείχνει ανοχή και όχι, να πω εγώ, συνεργασία, αφήνει, ξαναλέω, χώρο για την διάθεση της Τουρκίας, η οποία ισχυρίζεται εδώ και δεκαετίες ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να διασφαλίσει την έρευνα και διάσωση γύρω από τα νησιά της. Και το λέω αυτό διότι ενώ είναι γνωστή και η προσωπική και η συλλογική στάση ότι τόσο ως κυβέρνηση όσο και ως αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντα υπέρ των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας και διαλόγου με την Τουρκία, στο πλαίσιο βέβαια του διεθνούς δικαίου, έτσι, με καθαρές κόκκινες γραμμές, εμείς μέσα στη Βουλή, κύριε Ελευθεράτε, θυμίζω ότι έχουμε ακούσει σε συζητήσεις πρώην μερισίας διατάξεις για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής ότι είμαστε προδότες.
0: Μάλιστα.
1: Ότι είμαστε προδότες. Τώρα σας λέω. Δεν θα σας πάω πίσω όταν μας λέγανε ότι προδώσαμε τα ζητήματα σε σχέση με την Βόρεια Μακεδονία για τις συντάξεις. Τώρα εμείς είμαστε προδότες. Λοιπόν, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία χωρίς πατριδοκαπηλεία δεν στέκεται στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Έχει απομονώσει, όπως είπατε και εσείς, τη χώρα μας στο διεθνές γίγνεσθε και εσχάτως βλέπουμε ότι δεν μπορεί να προασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
0: Και ίσως υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο, εάν έχουν την εμφαλαιότητα να σκεφτούν όλοι αυτοί οι υποτιθέμενοι πατριώτες που λένε ό,τι και αν κάνει το Ισραήλ εμείς πρέπει να είμαστε τυφλά μαζί του ή επί της ουσίας ουρά του, διότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, δεν αντιλαμβάνονται, φαντάζομαι, και είναι ερώτημα μπορεί να το ληφθούν, το εξής, πως όταν κάνεις σημαία σου το διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά τις διαφορές σου με ένα γειτονικό κράτος, την Τουρκία εμπροκειμένου, είναι τουλάχιστον προβληματικό να λες όλα καλά καμωμένα εκ μέρους μιας χώρας η οποία όχι μόνο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη, στο Λίβανο και παντού, αλλά επιπλέον έχει και έναν καθαρό αναθεωρητικό χαρακτήρα η πολιτική του. Το περασμένο καλοκαίρι, τον περασμένο Αύγουστο, να το θυμίσουμε και αυτό στους ακροάτρες του σταθμού μας, ο Νετανιάχου υιοθέτησε και επισήμως το δόγμα του Μεγάλου Ισραήλ, προκαλώντας αντιδράσεις εκ μέρους κυβερνήσεων αραβικών κρατών που κατά τα άλλα διακρίνονται για την φιλοαμερικανική τους και ίσως και φιλοϊσραηλή τους αλληλεγγύη στάση. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με μια χώρα που διακηρύττει το δόγμα ότι έχει δικαίωμα βιβλικό να επεκταθεί από τον Νείλο μέχρι τον Εφράτη και ταυτοχρόνως λέμε ότι θα πολεμήσουμε το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας που προβάλλει Άγκυρα. Δεν νομίζω ότι συμβιβάζονται αυτά τα δύο, κυρία Δούρου.
1: Εγώ από αυτά που μόλις σχολιάσατε αλλά και θυμήσατε όπως οφείλεται ως λειτουργός ενημέρωσης, θέλω να κρατήσω και να υπομονατίσω το εξής. Και παλαιότερα οι ελληνικές κυβερνήσεις μπήκαν στη λογική ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου και αυτό, όπως λένε τα πιτσιρίκια, δεν πήγε καλά, πήγε γκουβάλεμε νεότερο. Είναι μια πολύ επικίνδυνη στάση στην εξωτερική πολιτική και γι' αυτό εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επισημαίνουμε ότι η ελληνική διπλωματία χρειάζεται να ξαναστραφεί στα τρία δέλτα. Διαπραγμάτευση, διαμεσολάβηση, διαιτησία. Αυτός θα έπρεπε να είναι ο ρόλος της χώρας μας, ιδίως έχοντας τη θέση του μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και όχι, όπως είπατε και εσείς, να έχει χωρίς καμία φωνή, χωρίς κανένα ανταποδοτικό, να το πω και με μια χυδαία κοινική λογική άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, προσδεθεί σε μια καινούρια αναθεωρητική δύναμη της περιοχής που καταπατά το διεθνές δίκαιο και ξαναλέω την ασκεί κάποιος ο οποίος αναζητάται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αναφέρομαι στον κύριο Νετανιάχου. Διότι απέναντι στις αναθεωρητικές βλέψεις της Τουρκίας όσον αφορά τη χώρα μας, θα μας πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ή ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ότι θα σταθεί μια άλλη αναθεωρητική δύναμη της περιοχής? Μπορεί να μας το πούνε. Μας έχουν πει κατά καιρούς διάφορα τα οποία μας δημιουργούν ένα κενό χρόνου και μένουμε νέοι. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή έχει βάλει η κυβέρνηση τη χώρα μας σε μια χωρίς προηγούμενο θέση για την ευρύτερη περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Διότι αν σας πω από το 1974 ως σήμερα, ήταν πολύ συγκεκριμένη η θέση της χώρας μας, αυτή που όφιλε μια και μικρής χώρας που έχει θέματα με τις γειτονικές της χώρες, και βρισκόμαστε χωρίς προηγούμενο και γι' αυτό επισημαίνω ότι είναι επικίνδυνη αυτή η κυβέρνηση.
0: Κύριε Δούρο, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη ζήτηση.
1: Εγώ, καλημέρα.
0: Καλό υπόλοιπο Κυριακής, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν η συζήτηση με την κυρία Ρένα Δούρου, επικεφαλής του τομέα εξωτερικών στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έχουμε τονίσει επανειλημμένως πόσα κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν όλοι εκείνοι που ποντάρουν σε αυτή την πεδαριώδη εκδοχή του «Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου». Δεν εκτιμούν σωστά τα πράγματα ή θέλουν να μην εκτιμούν. Και πιο συγκεκριμένα, ποια είναι η φύση της έχθρας, αν υφίσταται έχθρα ανάμεσα στον εχθρό σου και στον εχθρό του που είναι φίλος σου? Το έχουν εξετάσει αυτό? Έχουν δει, για παράδειγμα, πόσο ανεπτυγμένες ήταν οικονομικές σχέσεις και όλο ένα και πιο ανεπτυγμένες γίνονταν οικονομικές και εμπορικές, αν δει κανείς το νούμερο, ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ όλα αυτά τα χρόνια, παρά τους φραστικούς καυγάδες? Έχουν δει τις συγκλήσεις σε κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα, όπως ο κοινός στόχος να πέσει το καθεστώς του Άσαντ στη Συρία, και οι δύο επένδυσαν στο Ισλαμικό κράτος, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, ή στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Τα έχουν δει όλα αυτά. Αλλά κι αν ακόμη πάμε με την υπόθεση εργασίας, γιατί ξέρετε, η εξωτερική πολιτική δεν βασίζεται σε υπόθεση εργασίας, αλλά πρέπει να τα λαμβάνει υπόψη όλα. Αν, εν πάση περιπτώσει, έπαιζαν στοίχημα και ποντάριζαν στο ότι οι σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία θα επιδεινωθούν μέχρι εκεί που δεν πάει, έχουν δει τον κίνδυνο να μπλεχτεί η χώρα εξαιτίας της τυφλής ρημούλκησης, ας πούμε, της τυφλής πίστης στο Ισραήλ και της ρημούλκησης από το Ισραήλ σε ένα παιχνίδι που δεν είναι δικό της, για θέματα που δεν είναι δικά της, που αφορούν ενδεχομένως ανταγωνισμό δύο χωρών για την επέκτασή τους και τις ζώνες επιρροής του στη Μέση Ανατολή? Προφανώς όχι. Να μην σας πω και το άλλο, ότι οι κυρίως φραστικές διαφορές, όχι μόνο για να είμαι ειλικρινής, αλλά κυρίως φραστικές διαφορές ανάμεσα στην Άγκυρα και το Τελαβίβ, όταν επιστρέψουν οι κεμαλιστές στην εξουσία, κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, γιατί ακόμη και αν μπει κανείς πως είναι ανίκητος εκλογικά Ερντογάν, κάποια στιγμή μεγάλος είναι, η φθορά του χρόνου θα φέρει τους κεμαλιστές στην εξουσία. Και εκεί να δείτε πόσο θεαματική θα είναι η βελτίωση των σχέσεων, πιθανότατα, έτσι, του Τελαβίβ με την Άγκυρα. Επομένως, όλοι αυτοί οι φωστήρες τι εισηγούνται? Να φτιάξουμε μια εξωτερική πολιτική που και αυτή τη κακιά ώρα είναι για ένα μεσοδιάστημα. Θέλω να πω δηλαδή πως εάν βάζαμε έναν, προηγουμένως η κυρία Δούρου είπε για ισχυρισμούς που δεν θα στέκονταν ούτε εάν συνομιλούσες με έναν πρωτοετή της νομικής του διεθνούς δικαίου, και έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ θα πω πως έχουμε να κάνουμε με μια εξωτερική πολιτική την οποία η απλή λογική και ακόμη και ενός μη φοιτητή, ενός νουνεχούς ανθρώπου, νέου σε ηλικία, που έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται στον κόσμο, θα ήταν αρκετή η δική του σκέψη για να τα καταρρύψει όλα αυτά. Λοιπόν, χρειαζόμαστε τραγουδάκι. Χρειαζόμαστε τραγουδάκι και πού πάμε? Πάμε στον κύριο Ρόμπερτ Πάλμερ, διότι σαν σήμερα το άσμα, το πασίγνωστο άσμα του, σαν σήμερα το 1986, εξαρτημένος από αγάπη, από έρωτα, με ένα βίντεο γεμάτο από μοντέλα, ωραίες γυναίκες, και το βίντεο ήταν η εποχή του MTV, μην το ξεχνάτε, έσπρωξε αυτό το ούτως ή άλλως δημοφιλέστατο τραγούδι στο νούμερο 1 του καταλόγου επιτυχιών και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Addicted to Love, το ακούμε τώρα.

0: Λοιπόν, πρέπει να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Ζητάμε συγγνώμη από τους φίλους του Ρόμπερτ Πάλμερ. Συνήθως αποφεύγουμε να το κάνουμε αυτό, αλλά ενιώτε κυνηγάμε και το χρόνο. Λοιπόν, καλημερίζουμε τον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντίου Πανεπιστημίου. Και όχι μόνο αυτό, έχει διατελέσει επί σειρά ετών πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αύριο ο κύριος Χριστόπουλος θα υποδεχθεί, για την ακρίβεια θα προλογίσει την Φραντσέσκα Αλμπανέζε, για την οποία μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής. Πριν τη διάλεξη που θα δώσει η κυρία Αλμπανέζε στην αίθουσα 108 στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο γυάλινο κτίριο, και θέλουμε να μιλήσουμε για λίγο μαζί του στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Κύριε Χριστόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, η κυρία Αλμπανέζε βρίσκεται εδώ με αφορμή την έκδοση και στα ελληνικά του βιβλίου της «Όταν ο κόσμος κοιμάται, ιστορίες, λέξεις και πληγές Παλαιστίνης».
1: Και είχε βγει και λίγο προηγουμένως και το κατηγορό, το Ζακίους, το οποίο κυκλοφορεί και αυτό στα ελληνικά.
0: Ακριβώς,
1: ακριβώς.
0: Ακριβώς. Επειδή έχετε την εξοικείωση με θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου, διεθνούς δικαίου, ούτως ή άλλως, και λόγω επιστημονικού αντικειμένου, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Τι δείχνει για τους καιρούς τους οποίους διανύουμε το γεγονός ότι η κυρία Αλμπανέζε στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζει οικονομικές κυρώσεις? Δηλαδή, δυσκολεύεται στην καθημερινότητά της. Δεν ξέρω αν αυτό θα συνέβαινε δεκαετία του 70, του 80 ή και στη δεκαετία του 90. Τώρα όμως συμβαίνει. Μας δείχνει κάτι αυτό?
1: Καλά, προφανώς κάτι δείχνει, και δείχνει μια πορεία εκφυλισμού, ας πούμε, της φιλελεύθερης τάξης πραγμάτων, όπως την ξέραμε στις δεκαετίες για τις οποίες κάνατε λόγο προηγουμένως. Το βασικό είναι το εξής, ότι πλέον οι κρατούντες δεν σηκώνουν μία στο σπαθί τους όταν κάποιος φέρνει αντίρρηση στα πολιτικά ιδεολογικά τους σχέδια και φτάνουν σε σημείο να τον αντιμετωπίζουν ως τρομοκράτη. Δηλαδή η έκφραση μίας θέσης η οποία έρχεται σε αντίθεση με αυτό που στηρίζει το κατεστημένο των Ηνωμένων Πολιτείων και το Ισραήλ πλέον δεν αντιμετωπίζεται με όρους πλουραλισμού, όπως πιθανόν να γίνονταν πριν από 30 χρόνια στη ΣΥΠΑ, το Ισραήλ δεν γίνονταν ποτέ, αλλά αντιμετωπίζεται ως εν δυνάμει μια πράξη η οποία έχει χαρακτήρα ένα υλικό εκτόπισμα εγκληματικό. Εξού και η Αλμπανέζε διώκεται στις ΗΠΑ, καλά να μην πούμε για το Ισραήλ. Άρα αυτό δείχνει ότι η δημοκρατία μας πάσχει. Δείχνει δηλαδή το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν κυρώσεις σε ένα πρόσωπο που υπό την ιδιότητα του Γενικού Εισηγητού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών λέει αυτό που λέει, εγώ δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να σκεφτώ αν αυτό που λέει είναι σωστό ή όχι, το λέει όμως, το γεγονός ότι αντιμετωπίζεται στην πράξη εξομοιούμενη με άνθρωπο που έχει πάρει τα όπλα εναντίον του συστήματος, κατά την άποψή μου δείχνει ότι η δημοκρατία τελεί σε διαρκή εκφυλισμό. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Πολλοίς κόσμος διαρωτάται αν σε εποχές που διανύουμε.
1: Και λίγα λέω δηλαδή τώρα. Έτσι,
0: και λίγα λέτε, ναι, προφανώς. Λίγα λέτε, ναι. Κρατιέστε, έτσι λοιπόν. είναι φανερό. Πολλοίς κόσμος αναρωτιέται. Υπάρχει ένα κύμα καταδίκης του Ισραήλ για όσα διαπράττει και στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και στο Λίβανο και. Φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, υπάρχει ένα κύμα συμπάθειας προς τον Παλαιστινιακό λαό, που, για να αναφερθώ σε ένα σχετικά πρόσφατο άρθρο, σχόλιο μάλλον, το New York Times, προσλαμβάνει πλέον διαστάσεις σεισμικής αλλαγής, να είναι η συμπάθειας προς Παλαιστινίους υψηλότερη από τη συμπάθεια στην πολιτική, απέναντι στην πολιτική του Ισραήλ. Μπορούν όμως δράσεις και γενναίες συμπεριφορές όπως αυτή της κυρίας Αλμπανέζε, έστω και αν κατ' εξακολούθηση αυτή τη στάση, τη γενναία, να αλλάξουν πράγματα, ή όλα αυτά θα παραμείνουν σε ένα ηθικό πεδίο και ο ζόφος τελικά θα επικρατήσει και σε βάθος χρόνου? Τι θα απαντούσατε σε αυτό το ερώτημα?
1: Είναι δύσκολη ερώτηση. Εγώ δεν ξέρω αν με βεβαιότητα η θαραλέα στάση ανθρώπων όπως η Αλμπανέζε και άλλων προφανώς θα αλλάξει τα πράγματα. Με βεβαιότητα όμως σας λέω ότι τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν αν δεν κάνουμε τίποτα.
0: Σωστό.
1: Άρα το ενδεχόμενο να αλλάξουν τα πράγματα και να μπει μια κτίδα φωτός στο σκοτάδι του εγκλήματος, του διαρκούς εγκλήματος, της αταξίας που βιώνουμε πλέον διεθνώς, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά και σε μια ευρύτερη περιφέρεια, διέρχεται μέσα από τέτοιου είδους συμπεριφορές. Χωρίς τέτοιες συμπεριφορές, σας λέω ότι το σκοτάδι θα μείνει και θα πυκνώσει. Άρα είναι one way, μονόδρομος είναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βλέπω λοιπόν κάτι άλλο. Ναι, ναι, ναι, σας λέω ότι με βεβαιότητα, βολονταρισμό και μεγάλη έτσι, φαντασία και αθέλεια θα τα καταφέρουμε. Θα μ' άρεσε να το πω αυτό. Σας λέω όμως ότι τέτοιου είδους ρογμές το σύστημα το κάνουν να νιώθει πιο εύθραστο από ό,τι είναι και η αντίδρασή του, η βία και η εγκληματική αντίδρασή του απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι αυτή που δείχνει ότι σε τελευταία ανάλυση η επίδειξη ισχύως πάσχει από αυτοπεποίθηση και από νομιμοποίηση σε τελευταία ανάλυση. Διότι αυτό που έχουμε εδώ πέρα είναι μια ισχύ η οποία λοένα και χάνει την νομιμοποίηση που κάποτε είχε. Άρα έχουμε να κάνουμε μια κυριαρχία που χάνει την ηγεμονία της.
0: Και η οποία στηρίζεται μόνο στη βία. Χωρίς καμία επίκληση
1: ηθικού. Αυτό σας λέω. Χωρίς ιδέες, χωρίς τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του υπεριαλισμού των καιρών μας δηλαδή. Τι εννοώ, ο υπεριαλισμός. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν είναι μόνο βία, έχει και ιδέες, έχει και αντιλήψεις, έχει και προσχήματα. Ο υπεριαλισμός, ναι μεν είναι ένα επιθετικό σύστημα, αλλά έχει και αυτό την εξυπνάδα του, έχει ένα intelligence, έχει και αυτό τη σοφία του κατά καιρούς. Άλλο το επίπεδο του αγγλικού υπεριαλισμού στα τέλη του 19ου αιώνα και άλλο το επίπεδο σοφίας του αμερικανικού υμπεριαλισμού στις αρχές του 21ου. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο υπεριαλισμός έχει ανάγκη τη σοφία του. Αυτοί εδώ πέρα έχουν χάσει οποιαδήποτε επαφή με οτιδήποτε άλλο και γι' αυτό ψάχνουν χωρίς προσχήματα και οτιδήποτε τους χαλάει αυτό που θέλουν να φτιάξουν το διαλύουν.
0: Υπάρχει ένα, έχουν όμως, να μην τους αδικούμε, ένα νομιμοποιητικό στοιχείο εντός εισαγωγικών. Η Βίβλος. Σύμφωνα με τη Βίβλο μπορούμε να πάρουμε ό,τι θέλουμε στη Μέση Ανατολή. Έτσι για να βλέπουμε ότι ο φονταμεταλισμός δεν είναι μόνος μιας πλευράς έτσι στην Μέση Ανατολή.
1: Όχι, για να βλέπουμε αυτό ακριβώς, και είναι πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι έφτασε ο Αμερικάνος πρέσβης στο Τελ Αβίβ να πει ότι το βασικό επιχείρημα με το οποίο νομιμοποιείται η ύπαρξη ενός κράτους στον 20ο και 21ο αιώνα είναι το βιβλικό, έτσι, το είπε ο Μα.
0: Το είπε,
1: ναι, δείχνει κάτι περισσότερο από αυτό που είπατε, διότι πλέον εγώ δεν έχω ακούσει από άλλον φονταμεταλισμό να πει ότι υπάρχουμε επειδή το λέει το Κοράνι.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Μόνο κάτι τζιχαντιστές οι οποίοι πάνε και διαλύουν σχολεία, τέτοια πράγματα, από εκεί τα έχουμε ακούσει.
0: Κάποιοι τζιχαντιστές είναι... που όπως κάποτε είχε ομολογήσει ο Τόνι Μπλερ δεν θα υπήρχαν σε μια συνέντευξή του στο CNN εάν δεν είχαμε κάνει την επιδρομή στο Ιράκ το 2003, αλλά τι να κάνουμε, καλά κάναμε και την πράξαμε.
1: Ο πιο μοιραίος από όλους είναι αυτός που είπατε.
0: Ναι.
1: Ο πιο μοιραίος.
0: Ναι.
1: Με απόσταση ο πιο μοιραίος.
0: Πώς δηλαδή, τον έλεγε ο Χάρολ Πίντερ, αυτή η πολεμοχαρίζνη φίτσα, έτσι τον αποκαλούσε.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να μην ξεχάσουμε, στην αίθουσα 108 του λεγόμενου γυάλινου κτηρίου της Παντίου, αν δεν έχει αλλάξει χωροταξικά η σχολή, κύριε Χριστόπουλε, είναι αυτή η κυκλική αίθουσα στο Ισόγειο, δεν είναι?
1: Είναι η μεγάλη αίθουσα.
0: Α, η μεγάλη αίθουσα. Ναι.
1: Η μεγάλη αίθουσα στο ισόγειο του γυάλινου κτηρίου. Όχι στο καινούριο κτίριο που είναι το αμφιθέατρο Καράγιωργας.
0: Ναι.
1: Στο γυάλινο κτίριο που είναι στο μπροστινό κτίριο, στο παλιό κτίριο του Παντίου. Είναι αύριο στις 6.30 ώρα. Ο κόσμος, επειδή προβλέπεται ότι θα είναι κάμποσος, τους καλώ και μέσα από το δικό σας ακροατήριο να είναι εκεί πριν τις 6 και 4, προκειμένου να μπορέσουν να κάτσουν όλοι οι άνθρωποι και να υπάρχει μια στοιχειώδης εφταξία.
0: Και να φρεσκάρουν τα αγγλικά τους, έτσι δεν είναι όσοι...
1: Να φρεσκάρουν τα αγγλικά τους, διότι αποφασίσαμε ότι μέσα στο πανεπιστήμιο, εν πάση περιπτώσει, τα αγγλικά της Αλμπανέζα είναι άριστα, αλλά η ιταλική της προφορά τα κάνει πιο προσβάσιμα στο ελληνικό κοινό.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Οπότε νομίζω ότι μια χαρά θα τα βγάλουμε πέρα.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Χριστόπουλε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και επειδή τώρα την έχω μπροστά μου, πάμε σε ένα ραντεβού, γι' αυτό αναγκάζομαι να σας κλείσω.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, γεια.
0: Εκ των πραγμάτων, η Φραντσέσκα Αλμπανέζα αναδεικνύεται σε μία από τις πολύ σημαντικές προσωπικότητες της εποχής μας. είναι φανερό αυτό. Πάρα πολλά τα μήνυματά σας για όλα. Εφόλης της ύλης, για την εξωτερική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, για το Ισραήλ, για τον εισαγγελέα κύριο Τζαβέλα, για τις υποκλαπές, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένας φίλος ακροατής λέει στον Βασίλη, στέλνει μήνυμα στον Βασίλη από το Βυζίκι της Αρκαδίας. Βασίλη, μην παραπονιέσαι, διότι Νέα Δημοκρατία ξαναβγάλατε εκεί. Αυτό το γνωστό που έχουμε συζητήσει. Δηλαδή, ο Βασίλης και άνθρωποι σαν τον Βασίλη να θεωρούνται υπεύθυνοι ή συνυπεύθυνοι για την εκλογική συμπεριφορά άλλων. Okay. Δεν προλαβαίνω να σχολιάσω, την γνώμη μου από αυτού εγώ την έχω πει. Μετά από όλα αυτά όμως, ένα τραγούδι το χρειαζόμαστε, αλλά νομίζω ότι μόνο ένα θα προλάβουμε να ακούσουμε. Λοιπόν, ή θα ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι στο οποίο έπαιζε ο κύριος Greg Drums, εκτός από το Like Rolling Stone, πολύ γνωστό τραγούδι που μάλλον όμως δεν θα το κάνουμε, ή θα πάμε στο άλλο, και στο άλλο θα πάμε. Ο κύριος Bobby Gregg, επαναλαμβάνω, μας έφυγε σαν σήμερα 2014, πολύ καλός drummer, γι' αυτό συνεργάστηκε μαζί του Bob Dylan, γι' αυτό συνεργάστηκαν και οι Simon & Garfunkel. Θα προτιμήσω όμως να πάμε πάλι στο George Moustaki, που γεννήθηκε σαν σήμερα αλλά δεν είναι πλέον ανάμεσά μας, για να ακούσουμε κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό με τη φωνή του Moustaki, περισσότερο μας θυμίζει Joan Baez. Να ακούσουμε το τραγούδι του Ennio Morricone, σύνθεση Ennio Morricone, για το Σάκο και τον Βαντσέτη, τους δύο ιταλικής καταγωγής Αμερικανούς αναρχικούς που καταδικάστηκαν αδίκως και εκτελέστηκαν το καλοκαίρι του 1927, ήταν αθώοι, αυτό είναι πλέον παγκίνος γνωστό. Το ερμήνευσε κάποτε και ο Moustaki, δεν ξέρω πόσοι έχετε ακούσει την διασκευή με το Moustaki, αλλά την ακούμε τώρα όσο προλάβουμε. Λοιπόν, έτσι σας αποχαιρετώ. Καλά να είμαστε.

Στην Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Την πειρατική επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων κατά του στόλου ειρήνης που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αλλά και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, κατήγγειλε η Ρένα Δούρου μιλώντας στο κόκκινο. Η τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόνισε ότι η επιχείρηση των Ισραηλινών, η οποία πραγματοποιήθηκε εντός των ελληνικών ορίων έρευνας και διάσωσης, με την ανοχή ή τη συνεργασία της Ελλάδας σύμφωνα με το Ισραήλ, θέτει εν αμφιβόλο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αντιπολεμικό διήμερο αυτό το Σαββατοκύριακο στη Σύρο. Στις 2 το μεσημέρι στο λιμάνι της Ερμούπολης, η παρουσίαση του στόλου που θα αναχωρήσει για τη Γάζα. Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΗ 11 προσώπων που ήταν και στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού Predator, όπως προκύπτει από την απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, την οποία αποκάλυψε στο σελίδα NGR. Όταν ο κ. Τζαβέλας ομολογεί την προσωπική του εμπλοκή, πώς είναι δυνατόν να το επιτρέπεται να αποφασίζει για το αν θα ασκηθούν διώξεις, διερωτά το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι είναι τουλάχιστον παράδοξο ο ελεγχόμενος να γίνεται ελεγκτής. Στην Αθήνα βρίσκεται η ειδική συγκήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Στις 6 το απόγευμα θα δώσει συνέντευξη τύπου σε Έλληνες δημοσιογράφους και ανταποκριτές ξένου τύπου στον κινηματογράφο Τριανών, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Γιάννη Βαρουφάκη με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου. Αύριο Δευτέρα η Φραντζέσκα Αλμπανέζε θα δώσει διάλεξη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο στις 6.30 το απόγευμα προσκεκλημένη της Σχολής Πολιτικών Επιστημών. Η Δημοκρατία τελεί σε διαρκή εκφυλισμό. Οι κρατούντες δεν σηκώνουν μήγα στο σπαθί τους όταν κάποιος εκφράζει αντιρρήσεις στα σχέδιά τους και αντιμετωπίζεται ως ενδυνάμει τρομοκράτης, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο Δημήτρης Χριστόπουλος, καθηγητής πολιτικής επιστήμης και ιστορίας στο Πάντιο, με αφορμή τις οικονομικές κυρώσεις τις οποίες αντιμετωπίζει.

0: Νέο καθημερινό πρόγραμμα από αύριο Δευτέρα 4 Μαΐου στον 105 και 5 στο κόκκινο. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο avgi.gr. Στη διεθνή ενημέρωση, σε επικίνδυνο και άνευ προηγουμένου έχουν φτάσει οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα διατάξει στρατιωτική επίθεση εναντίον της Κούβας, κατήγγειλε ο πρόεδρος της χώρας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ. Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει. Στην αθλητική ενημέρωση, για τα πλοία της Super League χθες, Πανετολικός και Φυσιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2. Σήμερα Κυριακή για τα play-off θα παίξουν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9. Για τις θέσεις 5 έως 8, Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης, και τα δύο παιχνίδια θα αρχίσουν σήμερα στις 5.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο, αλλά και καταιγίδες στα θαλάσσια παραθαλάσσια. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ. Τοπικές βροχές στην Αττική με βελτίωση από το βράδυ. Στους 16 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Βροχές και μέχρι το μεσημέρι πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη έως 16 βαθμούς το θερμόμετρο στην πόλη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στην Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.
2: ...105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά στην εκπομπή που έτσι κι αλλιώς με τον ένα με τον άλλο τρόπο είναι πάντα έκπληξη για μας πρώτα απ' όλα αλλά και για εσάς. Έρθαν η ώρα μας λοιπόν, 105,5 στο κόκκινο, Θανάσης Λαζαρίδης, και βεβαίως σήμερα έχουμε μια αγαπημένη φίλη και συντρόφισσα, τη Λαοκρατία τη Λάκα. Όχι, μην κάνεις έτσι και θα σου πω γιατί. Διότι εσύ θα μας συστήσεις τον άνθρωπο, ναι, με τον εντάξει, οποίο θα κάνουμε την κουβέντα. Διότι μιλάμε για έναν άνθρωπο του οποίου έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσε κάλλιστα να γυριστεί ταινία η ζωή του, ή μέχρι τώρα η ζωή του. Δεν ξέρω μετά τι θα γίνει. Μπορεί να πάει. Το αλφατάχ μπορεί να σημαίνει και πάμε προς τα κάτω με τις δυσκολίες που έχουμε. Λοιπόν, ποιον έχουμε μαζί μας?
1: Έχουμε τον Πέδρο Βικούνια Ναβάρο, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα με τη βοήθεια της
0: Δανάης.
1: Της Δανάης, την εποχή της δικτατορίας, και γνωριστήκαμε εδώ σε μια έκθεση ζωγραφικής του Χουλιαρά, του Νίκου.
0: Ο πολυπράγμων Νίκος Χουλιαράς.
1: Ναι.
0: Ζωγραφική, εκπληκτική λογοτεχνία που θα έλεγε κανένας ότι χαρακτηρίζει μια ολόκληρη εποχή τα κείμενά του, ας πούμε. Εγώ έχω συγκλονιστεί και θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα που υπάρχουν στην Ελλάδα, το «Ζωή την άλλη φορά».
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι, ναι.
0: Είναι
1: ναι.
0: Τόσο συγκλονιστικό. Πρώτα απ' όλα η ίδια η ατάκα που λέει η δυστυχισμένη, και της λένε «Περνάς καλά στη ζωή σου, η ζωή σου ήταν καλή». Και τους κοιτάει και λέει «Ζωή την άλλη φορά». Και ξέρουμε ότι δεν υπάρχει άλλη φορά.
2: Ναι.
0: Και είναι συγκλονιστικό και πάντα με έπαιρναν τα δάκρυα όταν διάβαζα αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, Πέδρο, ότι μιλάμε για μια εκπομπή η οποία είναι μπάχαλο από τη φύση.
2: Ναι, έτσι. Το κατάλαβα αμέσως.
0: Που θα κάνουμε μια κουβέντα για όλα τα πράγματα.
1: Ο Πέδρο έμαθε ελληνικά καλύτερα από μένα. Όταν έλεγα θέλουμε να ανοίξουμε το παράθυρο κάποιο, να χρησιμοποιήσουμε ένα καρπατσαλάκι, έλεγα,
0: και μου έλεγε. Έχεις όμως και τα υπηρώτικα, κουβαλάς και τα υπηρώτικα,
1: ναι,
0: και αυτά,
1: ναι,
0: είναι όταν
1: ναι,
0: μας λες. Και εσύ πρέπει να εξηγήσεις ο Πέδρο πως ποια είναι η κανονική λέξη,
2: ναι,
0: που χρησιμοποιείς αυτή την περίπτωση. Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πέδρο, έφτιασες στην Ελλάδα πότε?
2: Εγώ έφτασα στην Ελλάδα 4 Οκτωβρίου του 1974.
0: Το οποίο κάτι μου λέει σαν ημερομηνία και σαν χρονολογία.
1: Ήταν, ναι, μετά, ναι, το 1973.
2: Μετά το 1973. Ακριβώς.
0: Ο λόγος που ήρθες ποιος ήταν? Ο λόγος που έφυγες από την πατρίδα, από τη Χιλή.
2: Έφυγα από τη Χιλή λόγω πολιτικών καταστάσεων.
0: Μάλιστα. Έχουμε ήδη, ναι, τον Πινοσέτ και όλο το πράγμα το οποίο έπεσε σαν ένας βράχος πάνω στη Χιλή.
2: Σαν ένας βράχος, σαν
0: και παρέσυρε
2: μια σκιά.
0: Χιλιάδες ανθρώπους, γυναίκες και άντρες,
2: ναι,
0: που ήταν με τη Λαϊκή Ενότητα την εποχή εκείνη. Ή
1: τον συλλάβανε τον Πέδρο. Παρά το ότι ήταν πολύ μικρός και πήγε σε μία συναυλία, τον συλλάβαν και του κάναν εικονικές εκτελέσεις.
0: Το Χάρα συναυλία.
2: Όχι, όχι, όχι. Μία άλλη συναυλία.
0: Ήταν τόσες πολλές εκείνη την εποχή.
2: Ναι.
0: Ήταν πραγματικά, ναι, ένα πράγμα που άνθηση δηλαδή της όλης της ιστορίας. Μάλιστα. Και η Δανάη, για όσους δεν θυμούνται, γιατί πιθανώς να έχουμε και νέους ακροατές, αν και νομίζω ότι ο μέσος όρος των ακροατών μας είναι κάπου γύρω σε εμάς και μπορούν να καταλάβουν γιατί μιλάμε. Μιλάμε για την Δανάη Στρατηγοπούλου, μιλάμε για Κάντο Χενεράλ, μιλάμε για κάτι το οποίο με έναν πολύ συγκλονιστικό τρόπο ήρθε σε εμάς. Ένας άλλος ογκόληθος λογοτεχνίας, δηλαδή Πάμπλο Νερούδα, και βέβαια ό,τι σημαίνει αυτό στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έρχεσαι στην Ελλάδα.
2: Έρχομαι στην Ελλάδα και με μια υποτροφία που βρήκα από την. Η ιστορία είναι πιο μεγάλη. Δηλαδή,
0: πάμε
2: όταν έγινε το πραξικόπημα στη Χιλή, σχεδόν όλη η οικογένεια μου σκορπίστηκε. Δηλαδή, ξαδέλφια, θείοι και όλα αυτά.
0: Ήταν όλοι κακοί άνθρωποι. Κακοί άνθρωποι και έπρεπε να.
2: Ήταν πολύ καλοί άνθρωποι.
0: Αυτό λέω. Αυτό ακριβώς.
2: Ήταν πολύ καλοί άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Και έπρεπε να φύγουν.
0: Ναι, ναι.
2: Και ουσιαστικά μείνανε από το ΣΟΗ, δηλαδή. Μείνανε πολύ λίγοι. Και εγώ είχα μπει να σπουδάσω κινηματογράφο στο Πανεπιστήμιο. αλλά είχα λίγο παλαβώσει με την έννοια ότι όπου μπορούσα μιλούσε ενάντια στη δικτατορία και όλα αυτά, όπου κάποια μέρα με ένας καθηγητής μου λέει, κοίταξε να δεις, ή η σχολή ή εσύ. Κάλιο είναι να φύγεις.
0: Δεν πάνε μαζί αυτά.
2: Δεν πάνε μαζί.
0: Τώρα, κάλιο είναι να φύγεις. Βρισκόμαστε εδώ. Ναι, ναι.
2: Γιατί αλλιώς θα κλείσουν τη σχολή, εμείς δεν θέλουμε και...
0: Θα την πληρώσουμε όλοι μας.
2: Θα την πληρώσουμε όλοι μας και θα την πληρώσει και εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και επομένως άρχισα να γυρεύω πού να πάω, πού να πάω, πού να πάω. Ήθελα να πάω στη Γαλλία πρώτα γιατί είχα γαλλική μόρφωση. Αλλά δεν μου άρεσε η ιδέα γιατί ήταν πολύ χιλιανοί εκεί πέρα και θα αρχίζανε τα μαλώματα ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει,
0: ναι,
2: και όλα,
0: ναι,
2: αυτά.
0: Ναι, ναι. Ό,τι συμβαίνει σε τέτοιου είδους, ναι, ανθρώπους.
2: Και μετά κάποια στιγμή κάποιος φωνάζει τον πατέρα μου και του λέει, κοίταξε να δεις, υπάρχουν κάποιες υποτροφίες στην Ελλάδα. Και εγώ λέω, εντάξει, να προσπαθήσω τι θα γίνει. Και τότε επενέβησαν και νομίζω και η Δανάη και ο τότε επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στη Χιλή, κάποιος κύριος Μουστάκης, που ήταν και φίλος του πατέρα μου και γνωστός και όλα αυτά, και έτσι βρήκα μια υποτροφία και ήρθα. Mm-hmm. Και πρώτα απ' όλα πήγα στην Θεσσαλονίκη να μάθω ελληνικά, στο Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήμουν ο καλύτερος μαθητής της Φουρνιάς εκείνης. Και μετά γύρισα στην Αθήνα.
0: Και ήσουν ο καλύτερος μαθητής, γιατί έπρεπε επιγόντως να
2: κοίταξε να δεις, όχι μόνο αυτό. Έπρεπε, επειδή είχα την αίσθηση ότι μου είχαν κλέψει τη χώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ ανήκα σε εκείνη τη γενιά που θα έπαιρνε τη σκυτάλη. Άρα έμεινα μετέωρος ουσιαστικά. Επομένως.
0: Χαμένη γενιά.
2: Επομένως αποφάσισα ότι δεν θα γυρίσω ποτέ πια στη Χιλή. Θα πρέπει να βρω χώρα και έμαθα ελληνικά. Και πρέπει να ξέρω τα ελληνικά καλύτερα από τους Έλληνες, πρέπει να ξέρω την ιστορία τους, πρέπει να είμαι ένας άλλος, ένας Έλληνας εδώ
0: και
2: πέρα.
0: Ένας από αυτούς.
2: Ναι. Και αυτή ήταν η προσπάθεια. Και μετά άρχισε και μπήκα μες στο κόλπο, μες στη λογοτεχνία και όλα αυτά. Γνώρισα αρκετά σημαντικούς ανθρώπους, φίλους. Γνώρισα τη Λαοκρατία που σου λέει σε αυτή την έκθεση. Μετά γνώρισα τον Νικόλαο Κάλλα κάποια στιγμή.
0: Βέβαια.
2: Και από εκεί μπήκα μέσα στο δίχτυο. Το Μίκη μαζί.
1: Τη Μελίνα.
2: Τη Μελίνα, το Μίκη, τον Ελίτη γνώρισα κλπ. Δηλαδή άρχισα και να κινούμε μέσα σε ένα κόσμο διανοουμένο, καλλιτεχνικό.
0: Είναι εξαιρετικός ο τελείως... Απλός τρόπος με τον οποίο μας μιλάει για γνωριμίες με ανθρώπους που. Άλλοι ογκόλοι για τους οποίους μιλάμε. Δηλαδή, γνώριζα αυτόν, γνώριζα. Τι λέτε, ρε φίλε, σοβαρά. Δηλαδή, συγκλονιστικό. Και βέβαια ήταν άνθρωποι κι αυτοί.
2: Ήταν άνθρωποι.
0: Με ό,τι σήμαινε και τα λοιπά. Ασχολήθηκες σε επίπεδο. Ας πούμε επαγγελματικό. Με τι?
2: Με θέατρο.
0: Mm-hmm.
2: Με θέατρο και μεταφράσεις. Δηλαδή.
0: Μεταφράσεις από προς.
2: Από ελληνικά προς τα ισπανικά, ουσιαστικά ποιήση.
0: Ναι, ναι.
2: Έχω μεταφράσει Ελίτη, Σεφέρη, σχεδόν ολόκληρο το έργο του Ελίτη το έχω μεταφράσει. Δεν έχει δημοσιευτεί όλο. Έχω μεταφράσει Σινόπουλο, Πατρίκιο, Αναγνωστάκη κλπ. Και τώρα γυρεύω, θέλω να μεταφράσω κάπως και πεζογραφία. Γυρεύω να βρω τι θα μπορούσα να μεταφράσω, γιατί για μένα ο ελληνικός πολιτισμός, ο σύγχρονος, είναι τόσο σημαντικός όσο ο αρχαίος πολιτισμός. Και νομίζω ότι γενικά στη Δύση δεν το θεωρούμε όπως πρέπει.
0: Ναι.
2: Και υπάρχει... νομίζω ότι και εσείς κάνετε, οι Έλληνες, εσείς κάνετε ένα λάθος, πολύ μεγάλο λάθος. Όταν πρόκειται για τον ισπανόφωνο κόσμο, εσείς έχετε συγκεντρώσει τις προσπάθειές σας στην Ισπανία. Αλλά η Ισπανία είναι μόνο 50 εκατομμύρια ισπανόφωνα, ενώ εμείς στη Λατινική Αμερική είμαστε 450 εκατομμύρια. Και εμάς, η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι Ισπανοί όπως τη χρησιμοποιούν, δεν μας αρέσει στη Λατινική Αμερική. Άρα όταν φτάνουν μεταφράσεις καμωμένες στην Ισπανία για τον ισπανόφωνο κόσμο της Ισπανίας, για τους Ισπανούς, δεν μας τραβάνε εμάς και επομένως η δική σας η λογοτεχνία παραμένει στην άκρη. Και αυτό εγώ θα ήθελα να το ανατρέψω και να μπορέσω να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή να αρχίζω μια δουλειά μετάφρασης του νέων ανθρώπων.
0: Για όσους δεν ξέρουν, βεβαίως μιλάμε για την δεύτερη, την τρίτη σε έκταση γλώσσα στον κόσμο.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι, ναι. Τα ισπανικά. Κάποιοι έχουν στο μυαλό τους Ισπανία. Οπ, τι Ισπανία, δεν καταλάβατε τίποτα. Κοιτάξτε λίγο απέναντι. Περάστε λίγο τον Ατλαντικό και προς τα κάτω να καταλάβετε ότι μιλάμε για μια τεράστια έκταση πολιτισμών, ξεχωριστών ίσως ο καθένας από αυτούς. Όμως το κοινό στοιχείο είναι τα ισπανικά. Ίσως φθαρμένα σε κάποιες αλλαγές και τα λοιπά, αλλά είναι τα ισπανικά.
2: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω αν είναι φθαρμένα ακριβώς.
0: Πες μου την πείρα στα ισπανικά, την πείρα στα ισπανικά και απέναντι.
2: Κοίταξε να δεις, είναι ο τρόπος που γίνεται η σύνταξη ουσιαστικά, με την έννοια ότι οι Ισπανοί είναι... προτιμούν έναν ρυθμό που είναι πιο τροχαϊκό, θα έλεγα.
0: Ναι.
2: Ενώ εμείς χρησιμοποιούμε ένα ρυθμό ταραράν. Και είναι πιο γλυκός ο ρυθμός ο δικός μας.
0: Βέβαια. Δέστε τη λογοτεχνία της Λατινικής Αμερικής και θα καταλάβετε όλοι πάρα πολύ απλά. Εγώ τώρα που τελευταία έχω αρχίσει και ασχολούμαι και μάλιστα με έναν πολύ έτσι έντονο τρόπο, γιατί έχουμε και μια εκπομπή συγκεκριμένη με την αστυνομική λογοτεχνία. Το τι έρχεται από εκεί.
2: Α, καταπληκτικά.
0: Το
2: πράγμα.
0: Τι έρχεται από εκεί και πλέον, όπως πολύ σωστά έχει τονιστεί, η αστυνομική λογοτεχνία πλέον είναι η λογοτεχνία που κατά κύριο λόγο έχει την κοινωνική κριτική και ιδιαίτερα όταν έρχεται από τη Λατινική Αμερική. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι η κοινωνική κριτική απέναντι στη διαφθορά, απέναντι στις δικτατορίες, απέναντι σε μια αστυνομία που κάθε άλλο παραστυνομία είναι. Δηλαδή το βλέπεις στο 99% των έργων που έρχονται από απέναντι. Είναι από εκεί όμως.
2: Ναι.
0: Και η Ισπανία έχει κάποιους, αλλά εγώ μιλώ για τη Λατινική Αμερική.
2: Κοίταξε να δεις, η Λατινική Αμερική έχει αυτό ακόμα το πρόβλημα ότι παραμένει κάπως απικία, με την έννοια ότι είμαστε κάτω από την, από την Αμερική, ας πούμε. Δεν καταφέραμε, ας πούμε, να δημιουργήσουμε έναν πραγματικά δικό μας κόσμο, ας πούμε.
0: Ως Λατινική Αμερική γενικά.
2: Ως Λατινική Αμερική γενικά. Ναι, στο σύνολό μας. Ναι. Ακόμα έχουμε κάποιες διαφορές, αλλά στο ζήτημα της γλώσσας δεν έχουμε μεγάλες διαφορές. Δηλαδή υπάρχουν, ξέρω εγώ, ιδιωτισμοί σίγουρα, όπως σε όλες τις γλώσσες και σε όλες τις περιοχές, αλλά είναι μία γλώσσα. Και εγώ θα επιμείνω να τη λέω όχι ισπανικά, αλλά να τη λέω καστιλιάνικα. Γιατί το ισπανικά το έχω την εντύπωση ότι το επέβαλε ο Φράνκο όταν απαγόρεψε και τα καταλωνικά και τα γαλαϊκά και τα βάσκικα.
0: Βέβαια, όλες τις επιμέρους που δεν είναι διάλεκτοι είναι γλώσσες.
2: Είναι γλώσσες. Είναι γλώσσες.
0: Καταλαβαίνετε, δεν είναι αυτούσιες. Δηλαδή ο κριτικός που μιλάει με κάποιους ιδιωματισμούς, ο υπηρώτης και τα λοιπά. Είναι γλώσσες, χωριστές γλώσσες.
2: Χωριστές τελείως. Και με διαφορετική γραμματική και όλα αυτά.
0: Τώρα που λες για τον Φράνκο, θα πω ένα αστιακή, ένα πολύ, πολύ χαρακτηριστικό. Ένας από τους πιο σημαντικούς αθλητικούς δημοσιογράφους στην Ελλάδα ήταν ο Γιάννης ο Διακογιάννης. Μας διηγείται λοιπόν το εξής. Έχει πάει να περιγράψει στο Camp Nou έναν αγώνα της Μπαρτσελόνα. Επί Φράνκο όμως, έχει σημασία. Και ξεκινάει να σπικάρει λίγο πριν τον αγώνα. Καλησπέρα σας, βρισκόμαστε εδώ στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας να μιλήσουμε για τον αγώνα Μπαρτσελόνα, ξέρω τάδε. Σε 5 λεπτά έχουν πάρει τηλέφωνο και του λένε: εάν ξανααναφέρεις τη λέξη Καταλωνία θα σε έχουν απελάσει και δεν πρόκειται να μεταδώσεις ποτέ τον αγώνα. Το έχουν ακούσει οι Ισπανοί, οι Ισπανικοί, η Γουάρδια Σιβίλ, να πούμε και λοιπά, και έχουν πάρει την ελληνική κυβέρνηση και είπαν: τι είπε αυτός, Καταλωνία, όξο δρόμο. Δηλαδή, άνθρωπος που πει, βέβαια, πολιτικοποιημένος ήταν ο άνθρωπος, δεν ήταν καστιχαίος, δεν το πετυχαία ο άνθρωπος, αλλά δέστε πώς λειτουργούσε. Άρα λοιπόν, σε σχέση και με τις γλώσσες και όλα τα υπόλοιπα.
2: Βέβαια, βέβαια. Γιατί εγώ γι' αυτό διεκδικώ πάντα να λέω καστιλιάνικα.
0: Ζωντανή εκπομπή λέω, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Και βέβαια, σαν παρένθεση να πω, γιατί θα το κάνουμε στην πορεία, ότι υπάρχει ένα περίεργο CD. Για πες μας, Λαοκρατία Λάκα, μια φυσιογνωμία με την οποία έχουμε κάνει κάποιες συνεντεύξεις, έχουμε μιλήσει και για το βιβλίο της. Θα σας πω άλλη φορά για το τι φάτσα είναι αυτή, δηλαδή περί τίνος πρόκειται να πούμε. Μιλάμε για μία από τις συγκλονιστικές μορφές του κινήματος στην Ελλάδα. Λοιπόν,
1: είμαστε στο σπίτι του Μίκη,
0: ναι.
1: Στο διαμέρισμα του γιού του, του Γιώργου, mm-hmm. και έχουμε την εφημερίδα του Μπόστ, που λέει τα μυστικά αρχεία του Σάχη φώσει στα Δεκεμβριανά. Μπέρδευε. Και εκεί αποφασίσαμε να το κάνουμε, να κάνουμε τραγούδι το κάθε κομμάτι από το...
0: Από τα κείμενα του Μπόστ.
1: Από τα κείμενα του Μπόστ. Ναι. Και δουλέψαμε μέρες πολλές. Είμαστε ενθουσιασμένοι. Ο Μπόστ είχε ξετρελαθεί. Η Μπόστ, η κυρία, είχε...
2: Ο ίδιος ο Μίκης, θυμάμαι που κατέβαινε.
1: Ο ίδιος ο Μίκης. Ο Μίκης ο οποίος έβγαλε το σπίτι που έμενα πάνω στην Κυψέλη, το σπίτι των ποιητών και των τραγουδιστών. Αυτό λοιπόν το κάναμε τότε, δεν έχει βγει σε CD, έχει βγει από φίλους, δεν υπάρχει πουθενά, δεν ξανακάναμε τίποτα, έφυγε ο Πέδρο για τη Χιλή, έφυγα κι εγώ για τη Γαλλία ξανά και τώρα που είναι επίκαιρα τα γεγονότα με το Σάχη, ξανανακαλύψαμε τα τραγούδια. Άρα... Η μουσική είναι του Γιώργου του Θοδωράκη, τραγουδάει ο Πέδρο, εγώ και ο ίδιος ο Γιώργος ο Θοδωράκης και ένας άλλος φίλος ο Αλέκος ο Τάτσης, και το είχαμε διασκεδάσει. Αυτό είναι το CD.
0: Άρα αυτή τα
1: είναι...
0: κομμάτια που θα παίξουμε σε τούτη εδώ την εκπομπή είναι σε πρώτη παγκόσμια
1: ακριβώς.
2: Εκτέλεση, ναι, δημόσια εκτέλεση. Ναι.
0: Κάνουμε το διαλυματάκι μας και συνεχίζουμε.
3: Δελτίων ειδήσεων του έκτου προγράμματος. Εκφωνήτρια Διαμάντο Γουναρά.
4: Εκφωνητής Χρυσόστομος Πιναλέων.
3: Φώσεις στα Δεκεμβριανά. Τα μυστικά αρχεία του Σάχη. Ολόκληρον το ημερολόγιον του διαδόχου Αλή Ριζά.
4: Από τα σημειώσεις αυτάς βλέπουμε ότι ο Σάχης όχι μόνο άφησε ένα γράμμα των λαών του, αλλά και των διάδοχών του.
3: Εις τας ολίγας αγωνιώδης αυτάς γραμμάς, ο νεαρός διάδοχος καταγράφει με λιτότητα όλα στα τραγικά στιγμάς που η οικογένεια Παχλεβή επέρασεν το τελευταίον δίμηνον.

0: Την Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από τον νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.
1: Στο κόκκινο.
2: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
3: Δεν ξέρω, η αγάπη?
2: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
4: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε να, με την εξαιρετική παρέα για την οποία έχουμε μιλήσει. Είμαστε εδώ, όπως είπαμε, έρθε η ώρα μας 105,5 στο κόκκινο. Θανάσης Λαζαρίδης και η Λαοκρατία μας συστήνει για μια ακόμη φορά τον Πέδρο. Ο Πέδρο.
1: Πέδρο Βικούνια Ναβάρο.
0: Δεν θα το θυμηθώ ποτέ, δεν υπάρχει καμία. Θα το καταλαβαίνεις.
2: Κακός.
0: Όχι, όχι, να σου πω τι γίνεται. Είναι αυτό το ξαναπεί, είναι αυτό το πτυράκι του Αλσχάιμερ που τρώμε. Λοιπόν, Πέδρο, εγώ θυμιάμαι από αυτά που έλεγες προηγουμένως ότι στην Χιλή ξεκίνησες να ασχολείσαι με τον κινηματογράφο.
2: Μάζε.
0: Εδώ το ξέχασες τελείως αυτό.
2: Τελείως, γιατί όταν ήρθα στην Ελλάδα δεν μπορούσα με την υποτροφία, γιατί ήταν κρατική υποτροφία, δεν μπορούσα να παρακολουθήσω μαθήματα κινηματογράφου, γιατί έπρεπε να πάω σε μια κρατική σχολή και δεν υπήρχαν κρατικές σχολές για κινηματογράφου. Επομένως μπήκα στο Εθνικό να σπουδάσω θέατρο.
0: Καλά, συνεχίζουν να μην υπάρχουν, αλλά θα ανασχεθούν.
2: Ναι. Άρα δεν ασχολήθηκα πολύ με τον κινηματογράφο, σαν ηθοποιός βέβαια.
0: Ναι,
2: στη Χιλή έχω κάνει κάποιες ταινίες. Δηλαδή.
0: Ασχολήθηκες με άλλο τρόπο όμως, ξέρω.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ποιος είναι αυτός ο τρόπος?
2: Έχω μεταφράσει ορισμένες ταινίες στα ισπανικά.
0: Α.
2: Ειδικά έχω μεταφράσει δύο ντοκιμαντέρ του Φίλιππου του Κουτσαυτή στα ισπανικά. Με την ιδέα να τις προβάλλουμε τις ταινίες αυτές στη Χιλή, αλλά ακόμα δεν πετυχαίνω να βρω μια αίθουσα.
0: Η δεύτερη ταινία ποια είναι?
2: Η δεύτερη Ζάκρος.
0: Η πρώτη ξέρουμε όλοι ποια είναι, δεν το συζητώ. Είναι αυτή η ταινία η οποία για πρώτη φορά έκανε εισιτήρια ως ντοκιμαντέρ εξαιρετικά.
2: Mm.
0: Έτσι, μιλάμε για την Αγέλα στην Πέτρα.
2: Ακριβώς. Η άλλη είναι η τελευταία που είχε κάνει, που είναι Ζάκρος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Βέβαια.
2: Είναι καταπληκτική ταινία.
1: Συγγνώμη, Πέδρο, εσύ έκανες, συμμετείχες σε μία ταινία για το πραξικόπημα.
2: Α, ναι.
1: Που την έχω εγώ στα ισπανικά πολύ άγρια, που θέλατε να χτυπήσετε κάποιον.
2: Α, δεν θυμάμαι.
1: Που τον συλλάβατε, πω, μια συγκλονιστική ταινία.
0: Ταινία στην οποία συμμετέχει ο Πέδρο ηθοποιός.
1: Ναι, ναι.
2: Έχω συμμετάσχει σε πολλές ταινίες, δεν τις θυμάμαι ακριβώς όλες. Εγώ θυμάμαι, έχω παίξει σε μια σουηδική ταινία, μισή που λεγόταν Black Pimpernel.
0: Η οποία έχει να κάνει με το πραξικόπημα.
2: Η οποία έχει να κάνει με το πραξικόπημα, ναι. Στη Χιλή. Είναι η ιστορία του Όλοφ Πάλμε.
0: Mm-hmm.
2: Όχι του Όλοφ Πάλμε, του πρέσβη της Σουηδίας στη Χιλή.
0: Στη Χιλή, την
2: ναι,
0: εποχή.
2: Τότε, την εποχή εκείνη.
0: Μάλιστα.
2: Που φυγάδεψε πολλούς.
0: Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Πάμε ξανά στο. Καταρχάς, η Αγέλα στο Πέτρα. Η εμπλοκή σου στην Αγέλα στο Πέτρα είναι ποια? Η μετάφραση απλή.
2: Εγώ γνωρίζω τον Φίλιππο τον Κουτσαυτή από σχεδόν τις αρχές της διαμονής μου στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
2: Είναι, θα μπορούσα να πω ότι είναι ο αδελφός μου. Ο μεγάλος αδελφός που δεν είχα, ας πούμε, γιατί εγώ έφτασα εδώ 17 χρόνων παιδί. Ο Φίλιππος υπήρξε πάντα σαν μεγάλος αδελφός μου. Γι' αυτό είμαι πολύ συνδεδεμένος μαζί του.
0: Mm-hmm. Μιλάμε για έναν εξαιρετικά ταλαντούχο άνθρωπο, ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά του και συνεπέστατο σε σχέση με αυτά που κάνει. Έτσι.
2: Ναι.
0: Και για το Ζάκρο, αλλά και για την Αγέλα στο Πέτρα, η οποία ξαναλέω, ετάραξα τα νερά, διότι παραμένει μεταξύ μας η αντίληψη ότι το ντοκιμαντέρ δεν θα πάω να το δω στην αίθουσα, βρε αδερφέ, ναι, κτλ. Όμως η Αγέλα στο Πέτρα έκανε και εισιτήρια. Και έγινε συζήτηση πολύ, ναι, για την Αγέλα στο Πέτρα, ναι, που είναι ακριβώς το περπάτημα σε μια πόλη που ακριβώς από κάτω της, και όχι πάντα από κάτω της, και στην επιφάνεια υπάρχει η αρχαία Ελλάδα, μάλλον υπάρχει η αρχαία Ελευσίνα, γιατί έχει σημασία, δεν μιλάμε γενικά, ναι, για την Ελλάδα, έτσι. Η Ελευσίνα, ναι, με ό,τι σημαίνει αυτό. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε Ελευσίνια μυστήρια, αναφέρομαι σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που το συναντάει κανείς ακόμα και σήμερα περπατώντας μέσα στην Ελευσίνα. Κάτι αποπνέει, κάτι βγαίνει μέσα από την.
1: Είναι μαγική πόλη.
0: Είναι μαγική πόλη, είναι, παρότι έχουν κάνει ό,τι μπορούν για να τη διαλύσουν.
1: Να την διαλύσουν.
0: Να την κάνουν. Ναι.
2: Το θυμάμαι τα παράλογα του Χατζηδάκη που έχει αυτό το τραγούδι.
0: Βέβαια. Από τότε ο Χατζηδάκης Όντας διορατικός είχε δει ακριβώς που πήγαινε το πράγμα και τα λοιπά. Είχαν βέβαια προηγηθεί και ιστορίες με την εξολόθρευση των τεράστιων ελαιώνων για να γίνουν τα επιχούντας και τα λοιπά. Έτσι τότε θυμάμαστε. Θυμόμαστε ότι στο Πολυτεχνείο είχαν έρθει αγρότες από τα Μέγαρα για την Ελευσίνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει, δεν τα βάζεις με το θηρίο. Το θηρίο, ειδικά όταν το θηρίο έχει κελυμμένα τα χέρια, έτσι δηλαδή, ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, πάμε λίγο πάλι στο συγγραφικό κομμάτι. Έχεις γράψει κάποια δικά σου έργα?
2: Έχω γράψει κάποια δικά μου έργα, πραγματικά, ναι. Έχω γράψει ποίηση ουσιαστικά και έχω γράψει τρία, ως τώρα, τρία θεατρικά.
0: Mm-hmm.
2: Στα ισπανικά.
0: Στα ισπανικά, έτσι.
2: Ναι, στα καστιλιάνικα.
0: Καστιλιάνικα, ναι.
2: Το ένα λεγόταν Ιεράρχες, που είναι υποτίθεται μια κουβέντα μεταξύ ηγετών κομμάτων την ημέρα, τη νύχτα του πραξικοπήματος.
0: Ναι.
2: Εκεί τα χάνουν, δηλαδή δεν ξέρω τι.
0: Καταλαμβάνω ότι ξαπίνησε όλη αυτή, βέβαια, ακριβώς γιατί.
2: Μετά...
0: Όπως έγινε και εδώ, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Θυμάσαι.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Νεοκρατία. Το άρθρο,
1: δεν θα γίνει πραξικόπημα.
0: Το άρθρο της Αυγής,
1: ναι.
0: της ημέρας
1: ναι,
0: εκείνης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί δεν θα γίνει πραξικόπημα.
1: Γιατί δεν θα γίνει πραξικόπημα.
0: Και τους πιάσανε με τις πιτζάμες όλους.
2: Ναι. Ναι, ναι. Συμβαίνουν ναι, αυτά. Ναι, δηλαδή, η διορατικότητα της αριστεράς είναι.
0: Ναι, είναι σκληριστική. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Εγώ βρέθηκα στον Ελληνοσοβιετικό εκείνο το βράδυ, γιατί μας έκανε ένα γλέντι η Σοβιετική Ένωση και ήταν λίγο πριν από το Πάσχα και έφυγα από εκεί αργά και είδα τα τάγκς να κατεβαίνουνε. Και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Πού πάνε αυτά τα τάγκς?
0: Τότε έμενε ζωγράφου, δεν έμενες?
1: Έμενα ζωγράφου, ναι. Και πήγαμε τα πόδια στο ζωγράφο και εκεί. Τέλος πάντων. Και από εκεί εξαφανιστήκαμε, ναι.
0: Μάλιστα. Πέτρο, πες μου κάτι. Ναι, κάτι έλεγες, έκοψε.
2: Ναι, ναι, ναι. Μιλούσα για τα άλλα δύο έργα που έχω γράψει. Το ένα είναι ένας μονόλογος μιας γυναίκας, που τελικά στις τελευταίες τρεις φράσεις καταλαβαίνουμε ότι είναι αγνοούμενη.
0: Μάλιστα.
2: Είναι αγνοούμενη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μιλάει για όλη την ιστορία
0: για
2: της.
0: Ότι, ναι, ναι.
2: Και το τρίτο είναι ένα έργο που έχει παιχτεί και στην Κύπρο, που λέγεται Μαρία versus Κάλλας, που είναι η Μαρία η Κάλλας αντιμετωπίζει την Κάλλας στην Τίβα.
0: Ναι, ναι. Ναι, οι δύο περσόνες.
2: Ναι,
0: αυτό που βγαίνει προς τα έξω.
2: Δηλαδή,
0: αυτό που βγαίνει προς τα έξω, ναι. Και αυτό που είναι πραγματικά.
2: Ναι. Και είναι ένας διάλογος μεταξύ τους. Δηλαδή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα από το περιβόητο συντή για το οποίο μιλάμε και στη συνέχεια. Ναι, ναι. Πάμε πάλι.
3: Στο παλάτι γενικώς έχει πέσει πανικός. Και ο μπαμπάς μου φωνασκεί. Πάμε, φεύγω με διασκή. Πάντα εις επαναστάσεις πάμε σκι για εξετάσεις. Γιατί κανείς να μένει με υγείαν κλονισμένη?
4: Σας μεταδίδουμε τώρα τηλεφωνική ανταπόκριση από το Κάιρο του συνεργάτου μας Χρυσόστομου Καμάκη.
5: Και ο κόσμος τώρα συζητάει για τις τελευταίες δηλώσεις, μάλλον για τις δηλώσεις του Σάχη και εδώ που αλήθεια. Ο κόσμος είναι κατασυγκινημένος για την παιδικότητα αυτών των δηλώσεων και επίσης είναι ο κόσμος περιμένει με αγωνία την επιστροφή του Ρέου Σαζάντα από τον Πρασουάν, ο οποίος έχει να ανοιχθεί τώρα με τον Σάχη της Περσίας και τον Παζέλη. Εδώ γίνονται διάφορες συζητήσεις, γιατί υπάρχει μεγάλο κίνδυνος να γίνει μια τρομερική αντίθεση για τον Σάκη και ο κόσμος τώρα συζητάει σχετικά με αυτό και με τις δηλώσεις για την καθόλια και την ατομότητα αυτής της οικογένειας. Την ατομότητα του παιδιού αυτού που λέει σε μια στιγμή, για να ξέρετε, για να ακούσετε εσείς, μία από τις δηλώσεις αυτές που κυκλοφορεί στη σημερινή εφημερίδα είναι το εξαδέλφια του μπαμπά μου έφυγαν με τη γιαγιά μου. Και στη Κάσα Δέον Γκόντι πήρανε μερικά χρυόλια. Αυτό βέβαια το γεγονός εμάς μπορεί να μας καθυστερήσει, γιατί είναι πολύ αυθόρμητο και το παιδί μάλλον μπορεί και να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα όπως πραγματικά είναι, δηλαδή μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία όπως και αντιλαμβάνεται από την δικιά του πλευρά. Εμείς θέλουμε να όμως να πούμε καθαρά ότι τέλος πάντων ο κόσμος εδώ πέρα ανησυχεί και τα καφενεία έχουν γίνει πραγματικά κέντρο συζητήσεων και για να σας πω ένας τυπίγος εδώ πέρα και κάτι λέει, ο κόσμος ανησυχεί και λοιπόν, σε 5 λεπτά.
4: Τα ύποπτα συμφέροντα και οι σύψεις της πατρίδας μας έδωσαν μετάθεση για τον νομό Φλωρίδας.
5: Όχι, συγγνώμη. Τα ύποπτα συμφέροντα και οι σύψεις της πατρίδας μας έδωσαν μετάθεση για τον νομό Φλωρίδας. Καταλαβαίνετε την ποινικότητα του παιδιού,
6: ο οποίος έτσι αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Θα λέγαμε αυτή τη στιγμή ότι εδώ στο Κάιρο γίνει η κατάσταση.
0: Από το CD λοιπόν ακούσαμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ήταν μια συνέντευξη δική σου, Πέδρο. Υποτιθέμενη συνέντευξη και τα λοιπά, έτσι. Το CD αυτό λοιπόν είναι όλο εκπλήξεις, έτσι δεν είναι, Ελληνοκρατία?
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι όλο εκπλήξεις, όπως όλο εκπλήξεις ήταν τα βράδια που περάσαμε εκεί κάτω και ήταν εκπληκτικό.
0: Για ποια εποχή μιλάμε?
1: 79.
2: Τι λέτε, 79.
1: Ναι, είναι και έκτοτε, η εποχή,
0: ναι,
1: που...
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν από την Ελευθεροτυπία, είναι αυτό?
1: Από την Ελευθεροτυπία έβαζε κάθε μέρα.
0: Μιλάμε για το κείμενο του.
2: Για το κείμενο του Post.
0: Το κείμενο, μάλλον το σκίτσο για το κείμενο του Post από την Ελευθεροτυπία εκείνης της εποχής.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, μέσα από το οποίο προέκυψε η ιδέα για αυτό
1: ήταν,
0: το CD.
1: Ήταν μια σκληρή εποχή, γιατί τότε στην Ελλάδα ήταν λίγα χρόνια μετά το Πολυτεχνείο που ήταν υπουργός ο Μπάλκος.
0: Ο Μπάλκος, βέβαια.
1: Και έκανε. Κάναν συλλήψεις σε μένα, με παρακολουθούσαν.
2: Και εμένα.
1: Και σένα, ναι. Με παρακολουθούσαν και είχανε...
0: Μεταπολίτευση, για όσους δεν κατάλαβαν.
1: Ναι, μεταπολίτευση.
0: Μεταπολίτευση,
1: ναι.
0: Με πάρα πάρα πολύ μεγάλη λογοκρισία σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκείνη την εποχή. Συζητάγαμε πριν από λίγο με τον Λέξο Βάκη για το δίσκο του Λοΐζου, τα τραγούδια μας. Τα περισσότερα από αυτά είχαν απαγορευτεί εκείνη την εποχή.
1: Ναι.
0: Να παίζονται στα κρατικά ραδιό, που δεν υπήρχαν άλλα εκείνη την εποχή. Στην ουσία δεν υπήρχε δυνατότητα. Λέω παράδειγμα, λέω, και δεν ήταν μόνο αυτό, έτσι δεν είναι. Πολλά είχαν.
1: Ήταν η εποχή που κάναμε παρέα με τον Παναγιώτη, τον Κουνάδη, τον Λεοντή. Mm-hmm. Κάθε βράδυ φεύγαμε από το Μίκη, πηγαίναμε στο Χρήστο το Λεοντή. Ήταν μια εποχή πολύ ζωντανή πολιτιστικά, αλλά και πάρα πολύ σκληρά από την πλευρά της κυβέρνησης. Τι μεταπολίτευση ήταν,
0: ναι,
1: αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι. Η προσπάθεια, από τη δική σας την πλευρά, ήταν η προσπάθεια του να ξαναζωντανέψετε όλο αυτό που κόπηκε βία
1: στην
0: 21η της ΕΠΑΡΑ του δικτατορίας. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε μερικά πράγματα γενικότερα, Πέδρο.
2: Ναι, σαν τι?
0: Πες μου τι ρόλο παίζει η Εκκλησία στη Λατινική Αμερική.
2: Κοίταξε να δεις.
0: Γιατί φαντάζομαι ότι όταν πριν από αρκετούς αιώνες σκάσαν οι Μύτοι Κονκισταδόρες, ήταν από τη μία μεριά οι Σιδερόφρακτοι και δίπλα ήταν ο Ιησουίτης.
2: Ο Σταύρος.
0: Ο Σταύρος, έτσι, ναι, δεν είναι?
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ νομίζω ότι τώρα η Εκκλησία δεν έχει το βάρος που είχε πριν 50 χρόνια. Mm-hmm. Η Εκκλησία έχει χάσει το κύρος της λόγω των υπεσιοδίων αυτών της παιδοφιλίας.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Στη Χιλή, ας πούμε, ο κόσμος θεωρείται καθολικός, αλλά κανένας δεν πάει στην Εκκλησία, κανένας δεν ακούει ή υπακούει ή εισακούει αυτά που λέει η Εκκλησία.
0: Ναι, ναι, ναι. Το δάχτυλο που...
2: Ναι, ναι.
0: Που...
2: Ναι, ναι. Αλλά από την άλλη, η Εκκλησία στη Χιλή έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο κατά τη δικτατορία. Γιατί υπήρξε καταφύγιο για τους, για όσους διωκόταν από την δικτατορία.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Η Εκκλησία διοργάνωσε ένα πράγμα που λεγόταν Βικαρία de la Solidaridad. Και εκεί μπορούσαν και λειτουργούσαν διάφοροι δικηγόροι που συνεχίζαν. Παρακολουθούσαν τις υποθέσεις και όλα αυτά.
0: Ναι, τις δίκες.
2: Τις δίκες.
0: Αλλεπάλληλες δίκες.
2: Και ουσιαστικά υπήρξε ένα πολύ σημαντικός παράγοντας για την αντίσταση ουσιαστικά στη Χιλή.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ αλλά σημαντικό. Μετά.
0: Έχοντας μια τελείως άλλη εικόνα. Ναι.
2: Κατά το τέλος της δικτατορίας όμως άλλαξε η ηγεσία της Εκκλησίας και έγινε δεξιότατη.
0: Ναι.
2: Πάλι.
0: Ναι.
2: Και τώρα έχουμε ένα αρχιεπίσκοπο που είναι δεξιότατος, δηλαδή ό,τι πιο φοβερό.
0: Ό,τι
2: δηλαδή.
0: Πιο χειρότερο υπάρχει.
2: Ναι. Καλά, και όλη η χώρα έχει πάει δηλαδή προς τα δεξιά.
0: Αυτό είναι η επόμενη ερώτηση. Θέλω να μας πεις για τη σημερινή Χιλή. Σε πολιτικό επίπεδο και γενικότερα σε επίπεδο πολιτιστικό, σε επίπεδο κοινωνική διαστρωμάτωση κτλ.
2: Κοίταξε να δεις, η Χιλή όπως και όλη η Λατινική Αμερική είναι ιδιαίτερη περίπτωση με την έννοια ότι από τη μία φαίνεται μια χώρα πολύ προηγμένη, δηλαδή άμα εσύ δεις κάνα βίντεο στο διαδίκτυο μπορεί να σου πούνε ότι η Χιλή, το Σαντιάγο μοιάζει μια πολύ ευρωπαϊκή πόλη με το καλύτερο μετρό κτλ. Και όλα αυτά. Αλλά αυτό είναι ένα μέρος του Σαντιάγο. Στα περίχωρα της πόλης η φτώχεια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά τεράστια.
0: Μπορεί να μην υπάρχει η λέξη φαβέλες όπως υπάρχει στη Βραζιλία, αλλά υπάρχουν όμως.
2: Ποπλασιόνες.
0: Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα.
2: Και εκεί ας πούμε είναι το. Έχει πει πολύ, πολύ έντονα το ναρκο σύστημα.
0: Και η εύκολη λύση.
2: Πολύ εύκολη λύση γιατί εκεί που δεν
0: είναι. Νέους.
2: Εκεί που δεν είναι το κράτος μπαίνει.
0: Βέβαια, η παραβατικότητα.
2: Βέβαια. Επομένως είναι δύσκολη η κατάσταση στη Χιλή. Από την άλλη, η δικτατορία έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά με την έννοια ότι όλος ο κόσμος τώρα νομίζει ότι το πιο σημαντικό στη ζωή είναι να κερδίσει λεφτά για πάρτι του και ας πεθάνουν οι άλλοι. Επομένως δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση, την παλιά αίσθηση που είχαμε της αλληλεγγύης.
0: Της συντροφικότητας, της όλοι μαζί και τα λοιπά.
2: Ναι, είναι μια δύσκολη χώρα από αυτή την άποψη.
0: Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια χώρα που είναι σε τεράστια έκταση. Σε τεράστια έκταση, βέβαια. Είναι ένα σουράβλι, είναι εξαιρετικό το οποίο μιλάμε για. Είναι σε πώς παραλλήλους. Είναι φοβερό.
2: Κοίταξε να δεις, αν εσύ
0: φτάνει μέχρι.
2: Αν εσύ βάλεις την μία άκρη τη Χιλή στο Λονδίνο και την άλλη στην Αφρική, φτάνει σχεδόν στην Αρούσα της Τανζανίας. Αυτή είναι η απόσταση.
0: Τεράστια
2: απόσταση. Αλλά είναι πολύ στενή η χώρα.
0: Ναι, είναι όντως. Ναι. Θέλω να πω, η κουβέντα δεν είχε να κάνει τόσο με την γεωγραφία της Χιλής. Έχει να κάνει και με το Σαντιάγο, επαρχίες.
2: Κοίταξε να δεις, οι επαρχίες είναι. Υπάρχουν δύο πόλεις στις επαρχίες που είναι αρκετά πλούσιες. Δηλαδή υπάρχει στο βορρά η πόλη Αντοφαγκάστα όπου δουλεύουν τα περισσότερα ορυχεία χαλκού δηλαδή. Και αφήνουν πάρα πολλά λεφτά. Όλα αυτά φυσικά είναι στα χέρια Αμερικανών ή ξένων εταιριών. Εκτός από ένα μικρό μέρος που έχει κρατηθεί από το κράτος. Και η άλλη πόλη είναι η πόλη Κονσεψιόν που ήταν τότε, τον καιρό της δημοκρατίας, πριν το πραξικόπημα, ήταν το λίκνο των επαναστατικών κινημάτων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάλι ένα μικρό διάλειμμα, πάμε για τις ειδήσεις και εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτη διότι έχουμε πράγματα να πούμε. Όχι, θα σε αφήσω τώρα, τώρα ψευρήκα. Πάμε.

0: Τόβαλε!
1: Αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
0: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: στο κόκκινο.
1: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
0: Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Την πειρατική επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων κατά του στόλου ειρήνης που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αλλά και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, κατήγγειλε η Ρένα Δούρου μιλώντας στο κόκκινο. Η τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόνισε ότι η επιχείρηση των Ισραηλινών, η οποία πραγματοποιήθηκε εντός των ελληνικών ορίων έρευνας και διάσωσης, με την ανοχή ή τη συνεργασία της Ελλάδας σύμφωνα με το Ισραήλ, θέτει εν αμφιβόλο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αντιπολεμικό διήμερο αυτό το Σαββατοκύριακο στη Σύρο, στις 2 το μεσημέρι στο λιμάνι της Ερμούπολης, η παρουσίαση του στόλου που θα αναχωρήσει με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα. Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών στο επίκεντρο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλας, ο οποίος έβαλε στο αρχείο την υπόθεση. Ο ίδιος υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ 11 προσώπων που ήταν και στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού Predator, όπως προκύπτει από την απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, την οποία αποκάλυψε η ιστοσελίδα NGR. Όταν ο κύριος Τζαβέλας ομολογεί την προσωπική του εμπλοκή, πώς είναι δυνατόν να το επιτρέπεται να αποφασίζει για το αν θα ασκηθούν διώξεις, διερωτά το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τονίζει ότι δεν μπορεί να είναι ανεκτό από την ελληνική δικαιοσύνη ελεγκτής και ελεγχόμενος να συμπίπτουν, ούτε μια τέτοια διάταξη να είναι έγκυρη. Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι είναι τουλάχιστον παράδοξο ο ελεγχόμενος να γίνεται ελεγκτής, καθώς και πως η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη. Ένα ευρύ ενιαίο προοδευτικό μέτωπο είναι η μόνη επιλογή που μπορεί να πετύχει αλλαγή διακυβέρνησης, τονίζει στην Αυγή της Κυριακής ο Δημήτρης Μελίδης. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπογραμμίζει ότι αν ο καθένας επιμείνει στο να περιχαρακώσει ένα στενό ή ευρύτερο, πάντως μειοψηφικό, πολιτικό και εκλογικό ακροατήριο, θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας για μια τρίτη σερή θητεία. Σε αδιέξοδη προσπάθειες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή, ότι θα μελετήσει νέα πρόταση του Ιράν, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν βλέπει πώς αυτή θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Τον κόδωνα του κινδύνου για την αξιοθρήνητη κατάσταση της ελευθερίας του τύπου παγκοσμίως, κρούει η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου. Καλεί σε κινητοποίηση των πολιτών για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην πληροφόρηση, ενός θεμελιώδους πυλώνα της δημοκρατίας.

0: στη διεθνή ενημέρωση ότι δεν πρόκειται να συμμορφωθεί προς τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε 5 κινέζικες εταιρείες που κατηγορούνται ότι αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, ξεκαθάρισε η Κίνα. Το Κινέζικο Υπουργείο Εμπορίου τονίζει ότι τα αμερικανικά μέτρα δεν πρέπει να αναγνωριστούν, ούτε να εφαρμοστούν, ούτε να τηρηθούν. Στην αθλητική ενημέρωση, με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι στη Θεσσαλονίκη, στις 4 μετά το μεσημέρι αρχίζουν σήμερα τα play-off της Τίχημαν Basket League. Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε τρίτο στην κανονική διάρκεια, ενώ το Περιστέρι στην έκτη θέση. Όποια ομάδα φτάσει στις 2 νίκες θα προκριθεί στα ημιτελικά.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στα ανατολικά επιρροτικά και στο Αιγαίο, αλλά και καταιγίδες στα θαλάσσια παραθαλάσσια. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ. Τοπικές βροχές στην Αττική με βελτίωση από το βράδυ. Στους 16 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Βροχές και μέχρι το μεσημέρι πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη έως 16 βαθμούς το θερμόμετρο στην πόλη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Στην Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφοντακού Διάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτους δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ!
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

και στο Ασουάν για μας έκαναν πολλά στη μας. Ο μπαμπάς ευχαριστήτο. Ο Σαντάτ κοντά μας ήτο και πρωτοφανώς κινήτο και επέβλεπεν τα ζήτο. Και όπως εξομολογήτο, φωτισμένος δημοκρατής.

0: Συνεχίζουμε ακάθεκτη λοιπόν. Εδώ είμαστε. Έρθαν η ώρα μας 105,5 στο κόκκινο και βεβαίως έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Πέδρο και τη Λαοκρατία. Αγαπημένοι φίλοι, η Λαοκρατία έκπαλε, ο Πέδρο καινούριος φίλος, αλλά τη βλέπω εγώ τη δουλειά. Θα κάνουμε διάφορα πράγματα. την έχω ψηλιαστεί τη δουλειά, ας προθέσουμε. Λοιπόν, πόσο εύκολο είναι, αυτό θα μας το πεις εσύ, η μετάφραση, δεν εννοώ εύκολο το να μεταφράσεις, πόσο εύκολο όμως είναι πρακτικά το να μεταφράσεις, γιατί είπες προηγουμένως ότι θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να μπορούσαν κάποια πράγματα από την ελληνική λογοτεχνία να πέρναγαν σαν στοιχεία, αλλά και σαν η καινούρια Ελλάδα, η καινούρια λογοτεχνία της Ελλάδας στην Λατινική Αμερική. Πόσο εύκολο είναι?
1: Δεν είναι καθόλου εύκολο, ναι. Διότι ουσιαστικά οι εκδοτικοί οίκοι δεν ενδιαφέρονται πολύ, οι δικοί μας δεν ενδιαφέρονται πολύ για την Ελλάδα. Είναι συγκεντρωμένοι περισσότερο στην Ισπανία, στην Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ιρλανδία, Σουηδία, Γερμανία. Mm-hmm. Δεν περνάνε πιο...
0: Ναι, στις μικρότερες χώρες.
1: Και η Ιταλία ενδιαφέρει πολύ, ιδιαίτερα με τον Παρίκο και τέτοια. Αλλά για την Ελλάδα δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Επομένως εγώ έχω αρχίσει ένα μικρό εκδοτικό οίκο για να μπορέσω να βγάλω ακριβώς αυτά τα πράγματα που με ενδιαφέρουν. Και είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί δεν είμαι πλούσιος, δεν έχω πολλά λεφτά και πρέπει έτσι σιγά σιγά.
0: Έχεις το μυαλό σου τι θα μπορούσες να ξεκινήσεις?
1: Κοίταξε να δεις. Έχω ένα...
0: Τι θεωρείς ότι μπορεί να περάσει πιο εύκολα?
1: Τι μπορεί να περάσει πιο εύκολα? Νομίζω ότι ουσιαστικά η ποίηση της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς είναι πολύ σημαντική, νομίζω, για μας. Και μιλάω για Σινόπουλο, για Αναγνωστάκη, βασικά. Mm-hmm. Διότι έχουν αυτή τη μνήμη, ας πούμε, της φρίκης, για να το πω, έτσι.
0: Ναι, ναι. Αυτό που εμείς λέμε Λαοκρατία γενιά της ήττας, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Που εμείς στη λογοτεχνία εμείς δεν το έχουμε κοιτάξει, δεν έχουμε μπει μέσα σε αυτό το, το λούκι. Και νομίζω τελικά και υπάρχει επίσης, επειδή ασχολούμαι εγώ με αυτά, ένα μεγάλο ενδιαφέρον από μέρους μου στους Έλληνες φιλολόγους. Ιδιαίτερα σε αυτούς που ασχολούνται με αρχαία Ελλάδα, και νομίζω ότι η Ευρώπη τους έχει λίγο παραμερίσει. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ έχω μεταφράσει ένα έργο που θεωρώ σημαντικό, του Αλέξη Διαμαντόπουλου, που ήταν καθηγητής στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι ένα καταπληκτικό έργο και ετοιμάζω κάποιο άλλο. Είναι για την πολιτική μαρτυρία του ερωτικού μύθου, αυτό που μεταφράζω στην αρχαία τραγωδία. Και το άλλο που θέλω να μεταφράσω είναι μια καταπληκτική μελέτη για τους προμηθείς του Εσχύλου. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το βλέπει μέσα από μια ματιά, πολιτική ματιά, που συνήθως δεν είναι η σκοπιά από την οποία βλέπετε,
0: ναι,
1: ο αρχαίος κόσμος.
0: Θεατρολογικά και μόνο υπάρχει η όποια ανάλυση κτλ.
1: Και από την άλλη υπάρχει και λογοτεχνία, η νέα λογοτεχνία, δηλαδή το μυθιστόρημα. Και νομίζω ότι υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μπορούν να μεταφραστούν και να γνωστούν εκεί, να γίνουν γνωστά.
0: Ναι, μα για τη λογοτεχνία είναι η ερώτηση κατά κύριο λόγο. Και βεβαίως υπάρχουν νεότεροι ή λιγότερο νέοι που όμως...
1: Που είναι όμως πολύ σημαντικοί, ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα.
0: Μιλώντας για θέατρο, την άποψή σου για το θέατρο πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα σήμερα.
1: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω πολύ για θέατρο στην Ελλάδα τώρα. Μόλις πήγα χτες σε μια παράσταση Άμλετ, με κάλεσε η Νίκη Κοντούρη. Μου φάνηκε καλή ως ένα σημείο και όχι τόσο καλή σε ένα άλλο σημείο. Κάτι που με κάνει εντύπωση από τον τρόπο που παίζουν θέατρο οι Έλληνες είναι ότι μια κάποια συνεχής ένταση των ηθοποιών πάνω στη σκηνή. Και νομίζω ότι αυτό και το θέατρο χρειάζεται μια κάποια κάμψη, μια κάποια μελωδία στο παίξιμο.
0: Ναι, ναι.
1: Και από την άλλη νομίζω ότι το πάντρεμα μεταξύ με Χάινερ Μιούλερ και Σέξπιρ δεν γίνεται όπως πρέπει. Δηλαδή φαίνεται το κόλλημα. Ναι. Όμως είναι μια καλή προσπάθεια. Δηλαδή είναι ένα έργο, εγώ θα νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το δεις. Παρόλα αυτά.
0: Με αφορμή.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι όμως ότι από την άλλη μεριά το νούμερο είναι συγκλονιστικό. Και φέτος, όπως συμβαίνει, πάνω από 700 παραστάσεις μέσα στη χρονιά.
1: Ναι.
0: Καλό, κακό, δεν ξέρω. Για μένα καλό είναι. Αφήστε τα λουλούδια να ανθίσουν, δεν είναι εκεί. Αλλά δεν είναι απαραίτητο. Δεν δίνεται ο χώρος σε όλους ισότιμα να λειτουργήσουν. Θέλω να πω, κάποιος έχει τη δυνατότητα να διαφημιστεί με χιλιάδες τρόπους και όλοι καταλαβαίνουν τι εννοώ. Ακόμα και αν είναι μπαλαφάρα αυτό που πλαδεύει. Και κάποιες καινούργιες προτάσεις ενδιαφέρουσες παιδιών, νέων ή λιγότερων νέων. Δεν είναι η ηλικία που καθορίζει.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Από την άλλη μεριά, πάμε πολύ γρήγορα στο τεράστιο άλμα. Έχουμε απόλυτη άγνοια για το τι συμβαίνει στο θέατρο, για το θέατρο στη Λατινική Αμερική ή στη Χιλή.
1: Κοίταξε, το θέατρο στη Χιλή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε καλό θέατρο, αρκετά καλό θέατρο. Υπάρχουν πολλοί νέοι δραματουργοί που είναι επίσης πολύ ενδιαφέροντες. Και νομίζω ότι έχουν φέρει εδώ κάποια έργα. Δεν θυμάμαι πότε, πριν 6-7 χρόνια, κάπως έτσι. Και ουσιαστικά το θέατρο δουλεύει πάνω στη μνήμη. Και νομίζω ότι αυτό είναι το καλό. Δηλαδή εκείνη η μνήμη που εμείς δεν, σαν χώρα, δεν έχουμε ενσωματώσει, τη δουλεύει, ας πούμε, το θέατρο. Και αυτό είναι καταπληκτικό.
0: Ναι, είναι ό,τι συμβαίνει και εδώ, που ακόμα είναι ανοιχτά τα τραύματα μετά από τόσα χρόνια. Πόσο μάλλον στη Χιλή, που είναι πολύ λιγότερα τα χρόνια από τη δικτατορία και τα λοιπά. Δεν είναι εδώ. Ακόμα συζητάμε. Εκείνο που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και που κάνει εντύπωση γενικότερα, αλλά δεν είναι πρωτότυπο, είναι ότι κατά καιρούς έρχονται εξαιρετικές ταινίες από τη Χιλή. Εξαιρετικές. Εξαιρετικές. Αποσπασματικά μεν, δηλαδή θέλω να πω, δεν υπάρχει μια συνεχής ροή. Έρχονται όμως εξαιρετικές ταινίες. Βεβαίως. Και αυτές έχουν σαν βασικό συνήθως χαρακτηριστικό αυτό για το οποίο μιλήσω.
1: Τη μνήμη. Ουσιαστικά εγώ νομίζω ότι αναφέρεσαι στις ταινίες του Πατρίσιο Γκουσμάν.
2: Που
1: είναι ένας ντοκιμενταρίστας, όπως ο φίλος μου, ο αδερφός μου, ο Φίλιππος. Και έχει μπει ακριβώς σε αυτό το ζήτημα της μνήμης. Η μνήμη που πρέπει να παραμείνει και που θέλουν επίσης πολλοί να τη σβήσουν.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
1: Από την άλλη, υπάρχουν άλλες ταινίες που ξέρω ότι έχουν έρθει εδώ. Ήρθε μια ταινία για τον Νερούδα, η οποία εμένα δεν μου άρεσε όταν την είδα. Γιατί τη βρήκα λίγο light. Το ίδιο για την μια ταινία που λεγόταν Όχι, νομίζω. Για την εκστρατεία, για το δημοψήφισμα που έβγαλε το
0: Πρόεδρο. Ναι, ξέρω για τελείως.
1: Και νομίζω ότι και εκείνη πάλι η ματιά ήταν πάρα πολύ light. Γιατί δεν έδειξε, ας πούμε, όλο το λαϊκό κίνημα που ήταν πίσω από αυτό το
0: πράγμα. Ναι, θυμάσαι από πού. Ναι. Ποιος ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής και τι ρόλο έπαιζε. Ναι. Είπες για τον Νερούδα. Τι τύπος ήταν ο Νερούδα. Δηλαδή. Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετικά πολυσύνθετη προσωπικότητα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σίγουρα. Ήταν, πρώτα απ' όλα, ήταν ένας πολύ τεράστιος ποιητής. Δηλαδή τα Καστιλιάνικα δεν είναι η ίδια πριν και μετά τον Νερούδα. Έχει αλλάξει τη γλώσσα τελείως. Από την άλλη, άνοιξε ένα δρόμο στην ποιητική ομιλία που πιάνει τα πάντα ουσιαστικά. Δηλαδή είναι πολύ λυρικός, είναι πολύ συγκεκριμένος. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο όνομα που δύσκολα θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε. Και από την άλλη ήταν ένας άνθρωπος πολύ ιδιότροπος. Είχε κάποιους εχθρούς. Νόμιζε αυτός ότι είχε κάποιους εχθρούς.
0: Ναι, αιμονές.
1: Ναι. Καλά, ήταν Λίγο στριμμένος, θα έλεγα. Ήταν λίγο στριμμένος. Αυτού, σε κάποιους, κάποιους αγαπούσε πολύ και κάποιους άλλους τους μισούσε αβέρτα.
0: Υπάρχει μια συγκλονιστική ταινία, ο Ταχυδρόμος.
1: Ναι.
0: Συγκλονιστική ταινία. Ο τύπος ο οποίος, ο σκηνοθέτης και ο βασικός πρωταγωνιστής, ο Ιταλός, ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος πέθανε από καρκίνο αμέσως μετά την ταινία. Κομμουνιστής και τα λοιπά, ο άνθρωπος. Οι οποίοι, εκεί παρουσιάζει λοιπόν ένα Νερούδα με επίοικια. Το παρουσιάζει, τον παρουσιάζει γέρο παράξενο, αλλά τον παρουσιάζει, μάλλον παράξενο, όχι γέρο. Τον παρουσιάζει αυτό που κανείς μπορεί να φανταστεί για τον Νερούδα. Τον παρουσιάζει σαν μέντορα, βεβαίως, σε συγκεκριμένη περίπτωση, σε σχέση με τον συγκεκριμένο αγράμματο δικηγόρο και γυναίκα. Αυτό βέβαια δεν ξέρω πόσο ισχύει, αλλά φαντάζομαι ότι.
1: Η Δανάη, η Δανάη Σταδικοπούλου πάντα έλεγε: τι γυναικάς που ήταν ο Νερούδα. Και αν το είπε η Δανάη, εγώ δεν έχω γιατί. Δεν έχω λόγο, ας πούμε.
0: Συγχωρέστε με, δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο.
1: Ήταν γλυκός άνθρωπος. Μπορούσε να είναι πολύ γλυκός, αλλά μπορούσε να είναι πολύ στριμμένος. Είχε μια. Δεν είχε κάτι καλό στον Νερούδα, δεν ξέχασε ποτέ την καταγωγή του.
0: Ναι.
1: Ότι ήταν γόνος μιας φτωχής οικογένειας.
0: Ναι.
1: Είχε περάσει πολύ δύσκολα τα πρώτα του χρόνια στο πανεπιστήμιο και όλα αυτά. Νομίζω ότι αυτό δεν το ξέχασε ποτέ.
0: Ο Νερούδας σήμερα τι είναι για τη Χιλή?
1: Κοίταξε να δεις, έχει γίνει ένα πρόβλημα με τον Νερούδα στη Χιλή, γιατί κάποιος ή κάποιες αποφάσισαν ότι είχε βιάσει μια γυναίκα την Ταϊλανδία, νομίζω, όταν ήταν πρόξενος εκεί. Και επομένως τον έχουν σοπάσει κάπως τον Νερούδα.
0: Ναι,
1: τον έχουν αφήσει λίγο στην πάντα. Όταν έγιναν τα 100 χρόνια του Νερούδα, δεν θέλησαν, ας πούμε, να κάνουν μεγάλες γιορτές.
0: Μάλιστα. Να λοιπόν γιατί μαθαίνει κανένας, έτσι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της κουβέντας μας. Βεβαίως θα μπορούσαμε να μιλάμε 5-6 ώρες και να λέμε οτιδήποτε περί διαγραμμάτου που λένε και τα λοιπά. Χαίρομαι πάρα πολύ, Πέτρο, που ήσουν μαζί. Λαοκρατία δεν είναι κάτι το συζητάμε. Με σένα χαίρομαι και ακόμα για να καθόμαστε και να κοιταζόμαστε. Μου φτάνει αυτό, είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν, Λαοκρατία Λάκα, ο Πέτρο.
1: Βικούνια.
0: Αυτό είναι. Αυτό το θυμάμαι όμως πλέον. Το θυμάμαι. Ήταν μαζί μας ένας πολυτάλαντος άνθρωπος. Ποιητής, λογοτέχνης και άνθρωπος του κινηματογράφου, εγώ επιμένω να το λέω αυτό, και πάνω απ' όλα άνθρωπος που αγαπάει την Ελλάδα, αυτό που είναι πραγματικά η Ελλάδα, όχι αρχαίες κολόνες και άλλα τέτοια πράγματα που όλοι, τέλος πάντων. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την κουβέντα μας. Το τελευταίο μισάωρο θα είναι ένα μισάωρο στο οποίο θα ακούσουμε τα υπόλοιπα τραγούδια του αγαπημένου CD που, όπως είπαμε, ακούμε για πρώτη φορά. Παίζεται για πρώτη φορά.
2: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
0: Να είστε καλά, ρε παιδιά. Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια.

0: Si tu vas suando meres, mores de teres. Facatissimo nel ligon, i floris, meni ne pigon.
1: Το πρόγραμμά μας συνεχίζεται.

Ανακοίνωση. Στο νομό της Τεχεράνης και λοιπούς νομούς της χώρας, ζήτημα εάν ξοδεύουν 12 κιλοβατόρα. Η 20 δραχμάς κερδίζει κάθε πέρσης εκδέη, τα οποία ή τοκίζει ή καλώς επενδέει.

το όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη. Το όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη. Τα λόγια της αγάπης κάτω από τα δέντρα είναι η ειρήνη. Όταν οι ουλές από τις λαβωματιές κλείνουν στο πρόσωπο του κόσμου και μες στους λάκους που σκάψαν οι οβίδες φυτεύουμε δέντρα και στις καρδιές που κάψε η πυρκαγιά δένει τα πρώτα της μπουμπού και η ελπίδα και οι νεκροί μπορούν να γίνουν στο πλευρό τους και να κοιμηθούν δίχως παράπονο ξέροντας πως δεν πήγε το αίμα τους του κάκου. Είναι η ειρήνη. Η ειρήνη είναι να ποτήρει ζεστό γάλα και ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί που ξυπνάει. Τότε που οι φυλακές επισκευάζονται να γίνουν βιβλιοθήκες, τότε που ένα τραγούδι ανεβαίνει από κατόφλι σε κατόφλι τη νύχτα, τότε που το ανοιξιάτικο φεγγάρι βγαίνει από το σύγνεφο όπως βγαίνει από το κουρίο της ηλικίας φρεσκοξυρισμένος ο εργάτης το Σαββατόβραδο, είναι η ειρήνη. Τότε που η μέρα που πέρασε δεν είναι μια μέρα που χάθηκε, μα είναι η ρίζα που ανεβάζει τα φύλλα της χαράς μέσα στο βράδυ και είναι μια κερδισμένη μέρα και ένας δίκαιος ύπνος. Όταν λες αδελφέ μου, όταν λέμε αύριο θα χτίσουμε, όταν χτίζουμε και τραγουδάμε, είναι η ειρήνη. Τότε που ο θάνατος πιάνει λίγο τόπο στην καρδιά και οι καμινάδες δείχνουν με σίγουρα δάχτυλα την ευτυχία, τότε που το μεγάλο γαρίφαλο του διπλανού το ίδιο μπορεί να το μυρίσει ο ποιητής και ο προλετάριος, είναι η ειρήνη. Η ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων, είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου, είναι το χαμόγελο της μάνας, μονάχα αυτό, τίποτα άλλο δεν είναι η ειρήνη. Πάνω στις ράγες των στίχων το τρένο που προχωρεί στο μέλλον φορτωμένο στάρι και τριαντάφυλλα είναι η ειρήνη. Αδέρφια μου, μες στην ειρήνη διάπλατα ανασένει όλος ο κόσμος με όλα τα όνειρά του. Δώστε τα χέρια, αδέρφια μου, αυτό είναι η ειρήνη. Δώστε τα χέρια, αδέρφια μου, αυτό είναι η ειρήνη.

0: Πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
2: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ!
3: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στην αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από τον νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.

0: στο κόκκινο.
1: Η Λίνα Νικολακοπούλου σας προσκαλεί στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Μαΐου σε μια μυσταγωγική συναυλία βασισμένη στο έργο της. Ερμηνεύουν η Αργυρό Καπαρού και η Πέτη Κασιόνι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Αντιπολεμικό διήμερο αυτό το Σαββατοκύριακο στη Σύρο. Στις 2 το μεσημέρι στο λιμάνι της Ερμούπολης η παρουσίαση του στόλου που θα αναχωρήσει με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα. Την πειρατική επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων κατά του στόλου ειρήνης που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, στα ανοιχτά της Κρήτης, αλλά και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, κατήγγειλε η Ρένα Δούρου μιλώντας στο κόκκινο. Η τομέαρχης εξωτερικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, τόνισε ότι η επιχείρηση των Ισραηλινών, η οποία πραγματοποιήθηκε εντός των ελληνικών ορίων έρευνας και διάσωσης, με την ανοχή ή τη συνεργασία της Ελλάδας, σύμφωνα με το Ισραήλ, θέτει εν αμφιβόλο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών στο επίκεντρο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαμπέλας, ο οποίος έβαλε στο αρχείο την υπόθεση. Ο ίδιος υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΕ 11 προσώπων, που ήταν και στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού Predator, όπως προκύπτει από την απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, την οποία αποκάλυψε η ιστοσελίδα NGR. Όταν ο κύριος Τζαβέλας ομολογεί την προσωπική του εμπλοκή, πώς είναι δυνατόν να του επιτρέπεται να αποφασίσει για το αν θα ασκηθούν διώξεις, διαρωτά το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τονίζει ότι δεν μπορεί να είναι ανεκτό από την ελληνική δικαιοσύνη, ελεγκτής και ελεγχόμενος να συμπίπτουν, ούτε μια τέτοια διάταξη να είναι έγκυρη. Είναι τουλάχιστον παράδοξο ο ελεγχόμενος να γίνεται ελεγκτής, βαρύτατα εκτεθειμένη η κυβέρνηση, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Στην Αθήνα βρίσκεται η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Στις 6 θα δώσει συνέντευξη τύπου σε Έλληνες δημοσιογράφους και ανταπόκριτες ξένου τύπου στον κινηματογράφο Τριανών, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Γιάννη Βαρουφάκη με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου. Αύριο Δευτέρα η Φραντζέσκα Αλμπανέζε θα δώσει διάλεξη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο στις 6.30 το απόγευμα προσκεκλημένη της Σχολής Πολιτικών Επιστημών. Σε αδιέξοδη προσπάθειες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή. Ότι θα μελετήσει νέα πρόταση του Ιράν, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν βλέπει πώς αυτή θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Λίγη σήμερα τα μεσάνυχτα,

0: Για τη γραμμή 1. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από αύριο Δευτέρα 4 Μαΐου στον 105 και 5 στο κόκκινο. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο avg.gr. Στη διεθνή ενημέρωση, στη Γαλλία, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να διασχίσουν τη μάχη και να φτάσουν στη Βρετανία. Οι δύο γυναίκες επέβαιναν σε μικρή βάρκα που μετέφερε περίπου 82 άτομα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στην αθλητική ενημέρωση, σήμερα Κυριακή για τα play-off θα παίξουν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9 το βράδυ. Για τις θέσεις 5 έως 8, Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης και τα δύο παιχνίδια θα αρχίσουν στις 5.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στα ανατολικά, υπηρετικά και στο Αιγαίο, αλλά και καταιγίδες στα θαλάσσια, παραθαλάσσια. Τοπικές βροχές στην Αττική με βελτίωση από το βράδυ. Στους 16 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Βροχές και μέχρι το μεσημέρι πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη έως 16 βαθμούς στο θερμόμετρο στην πόλη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Σήμερα θα πάμε στην δεύτερη πολύ μεγάλη επανάσταση των Ελλήνων για την ανεξαρτησία τους, που είναι η Εθνική Αντίσταση της δεκαετίας του 1940. Καλεσμένο σήμερα στο στούντιο, στο κόκκινο, από την Κρήτη, είναι ο Δημήτρης Δαμασκηνός, που τον γνώρισα όταν κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο, ας πω, μιας τριλογίας, ένα βιβλίο με τίτλο «Το νησί του θανάτου», το οποίο αναφερόταν στη Γάβδο και αναφέρεται στη Γάβδο ως τόπο εξορίας, ξεκινώντας από πολύ πίσω, από τη δεκαετία του 1930, από όπου πέρασαν πολύ σημαντικοί Έλληνες σε συνθήκες απερίγραπτης κακότητας και βαναυσότητας. Και μετά από αυτό το πρώτο βιβλίο, μετά με εξέπληξε για δεύτερη φορά ο Δημήτρης Δαμασκηνός

0: με ένα βιβλίο για το φρούριο Ιτζεδίν στο Καλά Μηχανίων, το οποίο δημιουργήθηκε, κατασκευάστηκε ως οχυρό και στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή, όπου και εκεί φιλοξενήθηκαν πολλοί από τους σπουδαιότερους Έλληνες, μεταξύ των οποίων και ο αγαπημένος μου φίλος που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, ο καθηγητής, ο φιλόσοφος, ο ακτιβιστής, ο Ευτύχης Μπιτσάκης. Και τώρα έρχεται ο Δημήτρης Δαμασκηνός με ένα τρίτο βιβλίο, γι' αυτό σας είπα νωρίτερα για τριλογία, ένα βιβλίο που είναι, δεν είναι προσωπογραφία ενός αγωνιστή, αφορά όμως έναν αγωνιστή με υλικό που βασίζεται στο αρχείο που έχει κρατήσει αυτός ο αγωνιστής, που οι άνθρωποι που ασχολούνται με την εθνική αντίσταση και την πολιτική τον γνωρίζουν, τους είναι πολύ γνώριμος, είναι ο Χαράλαμπος Ρούπας, και το βιβλίο έχει αυτό τον τίτλο, Χαράλαμπος Ρούπας, πιστός στον μαύρο σκούφο μέχρι τέλους. Και για να καταλάβετε γιατί μαύρος σκούφος, γιατί ο Χαράλαμπος Ρούπας ήταν ένας από τους μαυροσκούφιδες του Άρη Βελουχιώτη. Λοιπόν, αυτό είναι το τρίτο βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε. Εγώ έχω πάρα πολλούς λόγους να σε ευχαριστώ, γιατί είσαι και ο άνθρωπος ο οποίος με πήγε στη Γάβδο και έτσι παρακολουθώ και την πορεία του νησιού, γιατί και αυτό είναι ένα νησί βασανισμένο από μόνο του, εκτός από τους βασανισμένους που κατά καιρούς φιλοξένησε. Τώρα βέβαια όλοι το γνωρίζουν σαν τόπο παραδεισένιο για διακοπές καλοκαιρινές, αλλά δεν ήταν όλες οι εποχές έτσι. Λοιπόν, Δημήτρη, πώς έφτασες στο Ρούπα, πώς έφτασες στο Χαράλαμπο Ρούπα?
1: Ναι, καταρχάς θέλω να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση, η οποία με τιμά ιδιαίτερα. Είναι η τρίτη φορά που κάνουμε μαζί μια ραδιοφωνική εκπομπή και θέλω να πω, αυτό δεν είναι φιλοφρόνηση, ότι είσαι ένας ξεχωριστός ραδιοφωνικός παραγωγός με ριζοσπαστική άποψη και ποιότητα. Εγώ σε ακούγα από τα φοιτητικά μου χρόνια και αργότερα, που διακρίνεσαι στα ραδιοφωνικά πράγματα και όχι μόνο. Είναι χαρά μου να συνομιλώ μαζί σου και να μοιραζόμαστε αυτές τις σκέψεις, που νομίζω ότι ενδιαφέρουν και ένα πλατύτερο δημοκρατικό κοινό.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσον αφορά την γνωριμία με τον Χαράλαμπο Ρούπα, εγώ κάνοντας τη δουλειά για το Ιτσεδίν, το φρούριο Ιτσεδίν στο Καλά Μηχαηνίων, οχυρό, φυλακή, τόπο ιστορικής μνήμης, εστίασα την προσοχή μου και το ενδιαφέρον μου σε όλη βέβαια την περίοδο της ύπαρξης και λειτουργίας του, ιδιαίτερα όμως τότε που λειτουργήσε ως φυλακή από το 1903 μέχρι το 1971, πολιτικών και ποινικών κρατουμένων, μια σκληρή φυλακή στην οποία εκατοντάδες κομμουνιστές και δημοκρατικοί άνθρωποι, αγωνιστές της αντίστασης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και τα πρώτα μεταμφυλιακά χρόνια, βρέθηκαν έγκλειστοι εκεί. Με αυτή την έννοια συνάντησα το όνομα του Χαράλαμπου Ρούπα, που ήταν ένας από τους πολλούς οι οποίοι μεταφέρθηκαν μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς της Κεφαλονιάς το 1953, το καλοκαίρι του 1953, στις φυλακές Ιτσεδίν, μιας και η πόλη της Κεφαλονιάς όπως και οι φυλακές είχαν καταρρεύσει εντελώς από το σωσμό και μεταφέρθηκαν στο Ιτσεδίν. Συνάντησα το όνομά του και διάβασα πληροφορίες που αφορούν την διαμονή του, την αγωνιστική του στάση. Έμεινε για μια τριετία περίπου στο φρούριο Ιτσεδίν.
0: Και έχει περάσει και από άλλες φυλακές, από ό,τι διάβασα στο βιβλίο. Έχει περάσει από το Λαζαρέτο της Κέρκυρας, από τις φυλακές και από τις φυλακές της Αίγινας απελευθερώθηκε, ναι, τελικά.
1: Το 1964 με τα μέτρα ειρηνεύσεως με υπουργό δικαιοσύνης τον Πολυχρόνη Πολυχρονίδη.
0: Επί Γεωργίου Παπανδρέου.
1: Ναι.
0: Ναι. Στη σύντομη περίοδο διακυβέρνησης υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου.
1: Αυτή η νομοθετική πράξη είχε πολλές αντιδράσεις προκαλέσει από την ακροδεξιά εκείνη την περίοδο, αλλά επιβλήθηκε και δικαιολογημένα, ήταν ένα μέτρο προς την εξομάλυνση τουλάχιστον της απίστευτης βίας που βίωσε η αμυγική πλευρά μετά τον εμφύλιο.
0: Και είναι και από τα λίγα πράγματα νομίζω θετικά που άφησε σε αυτή τη σύντομη περίοδο ο Γιώργος Παπανδρέου. Γιατί είχε εξαγγείλει πολλά, αλλά εντάξει, δεν πρόλαβε κιόλας. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι τώρα δεν είναι το θέμα μας αυτό, αλλά το σκεφτόμουν καθώς ερχόμουν στο κόκκινο, ότι ο Γιώργος Παπανδρέου τελικά που απελευθέρωσε τους ανθρώπους από τις φυλακές, τελικά ανατράπηκε από αυτούς τους οποίους υπέθαλψε, γιατί ήταν ο βασικός φορέας του περάσματος της εξουσίας από το ΕΑΜ στα πιο αντιδραστικά κομμάτια της ελληνικής ιστορίας με την υποστήριξη των Εγγλέζων.
1: Η ιστορία εκδικείται, είναι γνωστό αυτό. Πάντως να πούμε για την αλήθεια των πραγμάτων και οι τελευταίοι 8 πολιτικοί κρατούμενοι πριν την επιβολή της δικτατορίας των συντάμεταρχών στις φυλακές του Ιτσέτιν απολευθερώθηκαν με αυτά τα μέτρα ειρηνεύσεως το 1964. Και μετά βέβαια με την επιβολή της δικτατορίας υπήρχαν άλλοι που φιλοξενήθηκαν σε εισαγωγικά στο Ιτσέτιν. Ήταν κυρίως του ΠΑΚ και της Δημοκρατικής Άμυνας αγωνιστές, όπως ο Σάκης ο Καράγιουργας, ο Βασίλης ο Φίλιας και άλλοι, ο Δημοσθένης ο Δόδος, μιας και οι αριστεροί τις πρώτες μέρες της δικτατορίας, όπως συνέβη και σε όλη την Ελλάδα, συγκεντρώθηκαν και με συνοπτικές διαδικασίες εξακτηνώθηκαν στα νησιά. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογώ, στην παρουσίαση του βιβλίου για το Ιτσεδίν, που ήταν πραγματικά μια πολύ συγκινητική και για μένα σημαντική στιγμή στα γραφεία του ΣΦΕΑ, ήρθε και η...
0: του Συλλόγου Φυλακισμένων, έτσι, το ΣΦΕΑ είναι... της Εθνικής Αντίστασης.
1: Ένας ευληματικός χώρος φιλοξενεί τα γραφεία του, για όποιον δεν το ξέρει, στο Πάρκο Ελευθερίας. Ήταν τα βασανιστήρια της ΕΑΤΕΣΑ εκεί. Για να πάμε στον χώρο της εκδήλωσης, εγώ πραγματικά νιώθω ντροπή, αλλά δεν τον είχα επισκεφτεί προηγουμένως. Δεν μένω στην Αθήνα συστηματικά, κάνω κάποια περάσματα. Είναι ευληματικός χώρος, δηλαδή κανείς τα κελιά στα οποία βασανίστηκαν και σακατεύτηκαν αγωνιστές όπως ο Μουστακλής και άλλοι, είναι συγκλονιστικό από μόνο του. Σε εκείνη την εκδήλωση γνώρισα την σύζυγο του Χαράλαμπου Ρούπα, του Μπάμπη του Ρούπα, την κυρία Ασπασία, που είναι πάρα πολύ δυναμική αγωνίστρια και αυτή, και την κόρη του, την Γλυκίτα Τιμπάνη, την Παναγιώτα δηλαδή. Και αυτή η επαφή εξελίχθηκε σε μια φιλία και μια σχέση εμπιστοσύνης. Εγώ θεωρώ μεγάλη τιμή ότι η κυρία Ασπασία μου εμπιστεύτηκε
0: βέβαια
1: το προσωπικό αρχείο αυτού του ξεχωριστού αγωνιστή. Μου εμπιστεύτηκε δηλαδή ένα σύνολο δαχτυλόγραφων και χειρόγραφων κειμένων που είχε γράψει ο Χαράλαμπος Ρούπας, και αποτελεί και τη βάση της έκδοσης του βιβλίου.

0: Να πούμε βέβαια, Δημήτρη Δαμασκηνέ, ότι ο Χαράλαμπος Ρούπας συνελήφθη, ήταν μέλος της ΕΠΟΝ, διαφώνησε με την παράδοση των όπλων, δηλαδή τη Συμφωνία της Βάρκιζας, έφυγε στα βουνά και κρύφτηκε. Συνελήφθη το 46 ηλικία 22 ετών, με απιτσιρικάς ήταν δηλαδή, και καταδικάστηκε από τα έκτακτα στρατοδικεία σε θάνατο. Παιδί 22 χρονών που δεν είχε προλάβει να κάνει τίποτα. Παρενέβησαν εκεί, όπως λέει ο ίδιος, η Σοβιετική και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, που ήταν νεοσύστατο σώμα, και μετατράπηκε η ποινή του σε ισόβια. Τελικά κάθισε φυλακή 18 περίπου χρόνια, δηλαδή μπήκε στα 22 του φυλακή και βγήκε στα 40 του. Λοιπόν, στην περίοδο λοιπόν της κατοχής εντάχθηκε στην ομάδα των 40 μαυροσκούφιδων του Άρη και έχει στοιχεία πολύ προσωπικά από αυτή την σχέση, πολύ κοντινά δηλαδή. Αλλά στο βιβλίο λέει και άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Ναι. Πες μας λίγο για το υλικό αυτό, πώς το έπιασες, πώς το διαχειρίστηκες.
1: Το υλικό ήταν ατίθασο, μπορώ να πω, μέχρι να μπορέσω να μπω στο νόημά του και να το δω σαν σώμα. Χρειάστηκε να το διαβάσω 3-4 φορές, να εμποαστούν οι σκέψεις για 2-3 μήνες δηλαδή, ώστε να καταλάβω τη λογική των πραγμάτων. Υπάρχει ένα υλικό που μπορεί να καταταγεί άνετα σε αυτό που λέμε προσωπική μαρτυρία, γιατί αφορά την ίδια την επαφή του Χαράλαμπου Ρούπα με το κίνημα της αιαμικής αντίστασης στον χώρο της Αιγιάλιας και ευρύτερα της Πελοποννήσου και πριν ακόμα την επαφή του, τη συνάντησή του με τον Άρη Βελουχιώτη. Οπωσδήποτε στην ίδια κατηγορία ανήκουν τα κείμενα που έχουν να κάνουν με τις εμπειρίες του δίπλα στον Άρη, που ήταν συγκλονιστικές. Ήταν ο εξαπορήτων του Άρη.
0: Δηλαδή, ήταν και σαν γραμματέας του.
1: Ο κρυπτογράφος, ναι, του. Ο Καπατάφ που λέμε. Ναι. Δηλαδή από εκεί και τα μηνύματα από τη Μέση Ανατολή, οι εντολές του πολιτικού γραφείου. Ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Δηλαδή είχε μια σχέση η οποία ήταν ιδιαίτερη. Mm. Άρα αυτό έχει την αξία μιας ανεκτήμητης προσωπικής μαρτυρίας.
0: Mm. Και αυτό βέβαια φάνηκε και εκ των υστέρων από την συνολική παραγωγή δηλαδή του πολιτικού του έργου. Είναι φανερό ότι ήταν ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος που δεν άφηνε να πέσει καμία καρφίτσα κάτω.
1: Για τον Χαράλαμπο Ρούπα, ναι, ναι. Οπωσδήποτε ήταν ένας αγωνιστής σπάνιος. Ένας αλίγιστος αγωνιστής, ο οποίος είχε άποψη. Ήταν βέβαια μετριοπαθής στις εκφράσεις του, αλλά από την άλλη μεριά ήταν σταθερός και στοχοπροσιλωμένος όσον αφορά το περιεχόμενο της πολιτικής του γραμμής. Αταλάντευτος, μπορούμε να πούμε. Ένας ευγενικός άνθρωπος, αλλά αταλάντευτος, που χαρακτήριζε και μια ολόκληρη γενιά.
0: Από πού αντλούν τόση δύναμη μερικοί άνθρωποι, από την πίστη του σε κάτι ανώτερο, έτσι?
1: Εγώ νομίζω ότι συναντάει η ιστορία. Mm. Η γενιά η ίδια χαράχτηκε από αυτά που η ιστορία της έμαθε και στάθηκε στο ύψος αυτής της ιστορικής συγκυρίας. Δεν πέρασε από την άκρη του δρόμου, που λέει και ένας άλλος αγωνιστής, ή δεν στάθηκε. Με αυτήν την έννοια.
0: Ο Ρούπας ήταν και τυχερός με στην ατυχία του, δηλαδή να κάτσεις 20 χρόνια φυλακή, τα καλύτερα χρόνια της ζωής σου, και να βγεις μετά και να γνωρίσεις μια εξαιρετική σύντροφο και να είσαι δημιουργικός και να παράγεις μέχρι τα 95 σου, δηλαδή. Yeah. Πήρε το αίμα του πίσω.
1: Ήτανε απίστευτη τύχη. Yeah. Η κυρία Ασπασία είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος, η οποία τον αγάπησε βαθύτατα, μοιράστηκε τους πόνους του, τους καημούς του, τις yeah. αγωνίες του. Δεν ήταν ένα τυπικό ζευγάρι.
0: Yeah, τι ωραία.
1: Ήταν ένα ζευγάρι αγωνιστών. Και νομίζω ότι αυτό του έδωσε καινούρια φτερά για να μπορέσει να ανθίσει στην δραστηριότητά του, την επαγγελματική αλλά και την κοινωνική και την πολιτική, μετά την αποφυλάκηση. Έλεγα όμως ότι η δεύτερη κατηγορία κειμένων που έχουν αναφεσβήτητη αξία ως μαρτυρίες είναι αυτά που αφορούν τον Άρη, και η τρίτη είναι αυτά που αφορούν τη φυλακίσια ζωή του. Mm. Που δεν είναι αστεία, είναι 18 χρόνια, έκανε tour σε όλες τις ελληνικές φυλακές, κάτω από τις πιο βαριές συνθήκες και θα ήθελα να αναφερθούμε στις συνθήκες αυτές.
0: Θα πούμε, έχουμε ώρα.
1: Έτσι. Και... πριν φτάσουμε μετά στην αποφυλάκηση, γιατί εκεί ήταν δραστήριος, έγινε πρόεδρος στο σύλλογο καταρχάς που είχε να κάνει με το δράπανο αργοστολίου Κεφαλονιάς που αφορούσε τους εκτελεσμένους στην Κεφαλονιά αγωνιστές που δεν ήταν καθόλου λίγοι.
0: Υπάρχει, υπάρχει μεγάλη λίστα με τα ονόματα όλων στο βιβλίο.
1: Ήταν ο δημιουργός του συλλόγου μαζί με άλλους μνήμης Άρης Βελουχιώτης, μαζί με τον Βασίλη τον Πριόβολο, τον Ερμή, τον καπετάν Ερμή και άλλους.
0: Ήταν μέλος της Επιτροπής για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις.
1: Μαζί με τον Μανώλη Γλέζο και τον Γεράση.
0: Ήταν μέσα σε όλα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή δεν έμεινε αδράνης. Και αρθρογραφούσε συχνά για θέματα που αφορούσαν την επικαιρότητα ή την αντίσταση.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι μια άλλη κατηγορία κειμένων.
0: Δημήτρη, σταματάμε εδώ. Σε ένα λεπτό επανερχόμαστε με τον Δημήτρη Δαμασκηνό. Θα ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Κρατήστε μας συντροφιά.

0: Τόβαλε! Τόβαλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Στην αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.
5: Στο κόκκινο.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
6: Εισιτήρια more.com.
9: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη, από 7 Μαΐου, στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
10: Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων EIDAP παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
11: ...105 και 5...

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του Τουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την κουβέντα που αρχίσαμε με τον Δημήτρη Δαμασκηνό, τον συγγραφέα των τριών βιβλίων που έχω διαβάσει. Το βιβλίο «Για τη Γάβδο ως τόπο εξορίας» με τίτλο «Το νησί του θανάτου», συγκλονιστικό βιβλίο, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Όπως σας προτείνω και το δεύτερο βιβλίο του Δαμασκηνού, το «Φρούριο Ιτζεδίν», στο «Καλά Μηχανίων». Το τρίτο βιβλίο για τον Χαράλαμπο Ρούπα, με τίτλο «Πιστός στο μαύρο σκούφο μέχρι τέλους». Γιατί ο Χαράλαμπος Ρούπας ήταν στους μαυροσκούφιδες, στενός συνεργάτης του Άρη Βελουχιώτη. Και τα τρία βιβλία έχουν βγει από τις εκδόσεις Παρασκήνιο. Έναν από τους καλούς εκδοτικούς μας οίκους που δημιουργήθηκε από τον Σπύρο Μαρίνη, έναν γλυκύτατο και αφοσιωμένο άνθρωπο στις καλές υποθέσεις. Και τώρα συνεχίζει τον εκδοτικό οίκο και ο Σπύρος κάνει, παρακολουθεί από μακριά αλλά και από πολύ κοντά, ενώ ασχολείται με αγροτικές εργασίες στο Αίγιο, τον πρόδωσα, αλλά τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και συνεχίζεται από τον Χρήστο, τον Μαρίνη, τον γιο του, που έχει κρατήσει τον εκδοτικό οίκο στον ίδιο δρόμο.
3: Εγώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση για αυτά τα οποία είπαμε στο πρώτο μέρος, όσον αφορά την καταδίκη του Χαράλαμπου Ρούπα δύσης θάνατο. Αναφέρθηκε και σωστά ότι αυτή αποτράπηκε μετά την παρέμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Σοβιετικής Ένωσης τότε. Το αποτράπηκε σε εισαγωγικά που αναφέρθηκε. Πρέπει κανείς να μπει στο ιστορικό κλίμα της εποχής για να καταλάβει τι σημαίνει αποτράπηκε. Σημαίνει ότι η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου δεν προχώρησε στις εκτελέσεις που είχαν ήδη προγραμματιστεί. Και αργότερα ψήφισε ένα νόμο που...
0: Σε όλες τις εκτελέσεις που είχαν αποφασιστεί.
3: Από το 1948 υπήρχε μία...
0: Από το 1948.
3: Βεβαίως, ναι. Δεν προχώρησε σε εκτελέσεις. Και υπήρχε μία πολιτική, για τη διεθνή καταγραφή βέβαια, ότι μετά από την πενταετία, αν δεν εκτελεστεί ο θανατοποινήτης, η ποινή του μετατρέπεται αυτόματα σε ισόβια δεσμά ή και νομοθετικό διάταγμα υπογραφή. Άρα δεν ήταν ακριβώς, ας πούμε, μία...
0: Ήταν η πίεση που ασκήθηκε από το εξωτερικό.
3: Η πίεση που ασκήθηκε από το εξωτερικό, αλλά σκεφτόμαστε και αυτούς που ήταν θανατοποινήτες και πολιτικοί κρατούμενοι, ότι ξυπνούσαν και κοιμόντουσαν κάθε βράδυ με την αγωνία αν θα εκτελεστούν, αν δηλαδή θα... εμπίπτουν στη διαδικασία της μετατροπής της θανατικής ποινής σε ισόβια δεσμά. Να. Δεν ήταν ότι απαλλάχτηκαν των κατηγοριών και ήταν δηλαδή ένα ψυχικό βασανιστήριο, το οποίο είχε να κάνει βέβαια και με την συντριβή τους. Αυτό ήθελα να πω, για να το διευκρινίσουμε. Γιατί πολλοί και στις φυλακές Ιτζεδίν μεταφέρθηκαν ως θανατοποινήτες και πέρασαν αυτήν τη δοκιμασία μαζί με τον Χαράλαμπο Ρούπα.
0: Πάντως την περίοδο που γίνονταν εκτελέσεις, γίνονταν με πολύ συνοπτικές διαδικασίες. Είχαν στηθεί έκτακτα στρατοδικεία παντού. Ναι. Τους εκτελούσαν σχεδόν αυθημερών. Και εκτελέστηκαν χιλιάδες άνθρωποι. Ίσως είναι και άγνωστος ο ακριβής αριθμός των εκτελεστέντων. Όταν τώρα βλέπεις ότι μόνο στις φυλακές Αργοστολίου έχουν καταγραφεί 127 εκτελέσεις σε ένα νησί, μπορεί κανείς να συμπεράνει τι μακελιό έχει γίνει, έτσι, τι γενοκτονία έχει γίνει. Και αυτό είναι και ένα τεράστιο θέμα και γι' αυτό έχουν σημασία όλα αυτά που λέμε, γιατί φίλες και φίλοι, κοιτάξτε να δείτε, έχω την άποψη και δεν νομίζω ότι ο Δημήτρης ο Δαμασκηνός θα διαφωνήσει αυτό, ότι δεν είπα
3: Δεν ανέφερα τη λέξη γενοκτονία που είναι πολύ βαριά όταν έχουμε σήμερα τη γενοκτονία στη Γάζα, που είναι στην κυριολεξία μια γενοκτονία με όλα της τα χαρακτηριστικά και στην πιο άγρια και βίαιη της μορφή. Αλλά πρόκειται, όταν πρόκειται για μικρές χώρες όπως είναι η Ελλάδα και εκτελέσεις χιλιάδες ανθρώπους από τους καλύτερους που διαθέτει ο τόπος, τους πιο αγνούς, τους πιο ανιδιοτελείς, τους πιο μαχητικούς, τους πιο θυσιαστικούς ανθρώπους, πρόκειται για γενοκτονία, διότι αφαιρείς από την κοινωνία, από το λαό, από το έθνος, από το κράτος, αφαιρείς τα καλύτερά του στοιχεία. Και μετά είναι φυσικό ότι θα καταφύγεις στους καριερίστες, στους δεύτερους, στα λαμόγια, στους δικτυωμένους, σε αυτούς που καλλιεργούν τις πελατειακές σχέσεις, στους κακοποιούς. Αυτό έγινε στην Ελλάδα. Και γι' αυτό έχει και μία σημασία η έκδοση του βιβλίου του Μενέλαου Χαραλαμπίδη, παρόλο που δεν πρωτοτυπεί, αλλά ξαναφέρνει συγκροτημένα το θέμα των δοσύλλογων και έχει κάνει πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, την οποία την εύχομαι και για τα βιβλία του Δαμασκηνού, γιατί είναι εξίσου χρήσιμα και επιμορφωτικά. Έχει μία σημασία πώς στήθηκε μετά την λεγόμενη απελευθέρωση το ελληνικό κράτος. Και πώς ακόμα πληρώνουμε αυτή την γενοκτονία των καλύτερων Ελλήνων που άλλοι εκτελέστηκαν εμψυχρό κατά χιλιάδες, άλλοι φυλακίστηκαν για δεκαετίες και άλλοι δεκάδες χιλιάδες αναγκάστηκαν να εξοριστούν ή να φύγουν σαν πολιτικοί πρόσφυγες στο εξωτερικό, στερώντας από τον τόπο τις καλύτερες υπηρεσίες τους. Ακόμα το πληρώνει ο τόπος και δεν ξέρω πότε θα βγούμε από αυτή τη λούμπα. Λοιπόν, με συγχωρείς Δημήτρη Δαμασκηνέ, αλλά επειδή θεωρώ ότι ο Ρούπας, είμαστε τυχεροί που έμεινε εδώ και συνέχισε να παράγει έργο, παρόλο που και βγήκε από τη φυλακή το 64 μετά από 18 χρόνια και μετά από 3 χρόνια γίνεται το πραξικόπημα των συνταγματαρχών και να αναγκάζεται να κρυφτεί, γιατί θα τον ξαναβάλουν φυλακή και θα καθόταν άλλα 7 χρόνια. Δηλαδή, τι μοίρα έχει αυτός ο τόπος?

0: Νομίζω ότι χρειάζεται κανείς με νυφάλιο τρόπο να δει το πανόραμα του 20ου αιώνα όσον αφορά την αστυνομική βία και καταστολή. Ένα θέμα που συνήθως ήταν ταμπού και δεν συζητιόταν στο δημόσιο χώρο. Ξεκινώντας από την δικτατορία των συνταγματαρχών, στην οποία σημειώθηκαν θάνατοι αγωνιστών και αρκετοί από αυτούς και στο Πολυτεχνείο αλλά και από την δράση των κρατικών και παρακρατικών οργάνων έχασαν τη ζωή τους. Δεν είναι λίγοι. Βέβαια το γεγονός ότι δεν ήταν χιλιάδες, πράγμα το οποίο μερικοί νοσταλγοί του δικτατορικού καθεστώτος το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα, συγκρίνοντας την χούντα των συνταγματαρχών με αυτά που έγιναν στην Αργεντινή ή στη Βραζιλία, που έχουμε ένα κρεσέντο βίας. Ήταν 30.000 οι αγνοούμενοι μόνο στην Αργεντινή, οι οποίοι γνωστό ότι πετάγονταν από τα αεροπλάνα και εξοντώνονταν με συνοπτικές διαδικασίες. Έχει να κάνει με το όργιο βίας που εξαπολύθηκε στο ελληνικό κράτος από το Μεσοπόλεμο και μετά. Δηλαδή η Χούντα βρήκε ένα γόνιμο έδαφος καταστολής, η οποία αριθμούσε ήδη 30 χρόνια στην πιο σκληρή της έκφραση, που πρέπει να το δούμε αυτό. Δηλαδή οι αγωνιστές που πιάστηκαν στα χέρια της ήταν αυτοί οι οποίοι υπολείπονταν, συγγνώμη για την έκφραση, που είχαν ξεφύγει το θάνατο τις προηγούμενες φορές, αλλά και καινούργιοι αγωνιστές, νέοι δηλαδή, που ήθελαν να συμμετάσχουν στον αντιδικτυακό αγώνα.
1: Και μερικοί είχαν ξαναπάει και εξορία, δηλαδή στο νησί του θανάτου,
0: ναι,
1: που καταπιάνησε με τους εξόριστους, ναι, στη Γάβδο, ναι. Αυτή είναι του 1930, είναι με το ιδιώνυμο του Βενιζέλου.
0: Εδώ πέρα θέλει κανείς να δώσει μια προσοχή, λόγω του ότι στη δεκαετία του 30 η καταστολή ήταν πολύ άγρια, αλλά δεν έγιναν πολλές θανατικές εκτελέσεις από το ίδιο το κράτος. Βέβαια ήταν πολύ συνηθισμένο οι χωροφυλακοί και οι δυνάμεις καταστολής να χρησιμοποιούν τα όπλα σε διαδηλώσεις, απεργίες και να υπάρχουν νεκροί, με κορυφαίο παράδειγμα την Πρωτομαγιά, τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης του 1936, δεν ήταν μόνο όμως. Δηλαδή ήταν συνηθισμένο να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, που στα δελτία της εργατικής βοήθειας αυτά ανακοινώνονταν και υπήρχαν πρωτοβουλίες. Εκεί πέρα όμως, βέβαια, που μιλάμε για ένα έγκλημα, ένα ανοσιούγημα χωρίς τέλος, ένα διαρκές έγκλημα, είναι το γεγονός ότι το δικτατορικό καθεστώς Μεταξά, που ιδεολογικά ήταν ομογάλακτο με τους Ναζί, παρέδωσε τους κρατούμενους κομμουνιστές που είχε συλλάβει στο Μεσοπόλεμο για τη συνδικαλιστική τους δράση στις γερμανικές αρχές κατοχής. Δηλαδή οι περισσότεροι από αυτούς τους 157 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή την Πρωτομαγιά ήταν συλληφθέντες της προηγούμενης περίοδου, της μεσοπολεμικής περίοδου, γιατί συμμετείχαν σε μια απεργία, μοίραζαν τους ροσπάστη, είχαν συντάξει.
1: Ήταν στιγματισμένοι.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Όπως ο Σουκατζίδης ή ο Καλαφατάκης και άλλοι, ας πούμε. Και από εκεί έβρισκαν, θα λέγαμε, τη δεξαμενή για να προχωρήσουν στις εκτελέσεις αντιπύρων. Εδώ πέρα χρειάζεται να, νομίζω, να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί αυτό αποκαλεί την εγκληματική φύση του ναζισμού. Το γεγονός δηλαδή ότι πηγαίνει στην έννοια της συλλογικής ευθύνης για έναν στρατηγό 200 που δεν έχουν καμία σχέση προφανώς με το γεγονός του σκοτώνει την άλλη μέρα με συνοπτικές διαδικασίες και μόνο γιατί είναι κομμουνιστές και επειδή αναγνωρίζει ότι το κίνημα αντίστασης έχει ως βασικό εμπνευστή και αιμοδότη το τότε κομμουνιστικό κόμμα, που δείχνει ακριβώς και πόσο έολη είναι η θεωρία των δύο άκρων που πλασάρουν στις μέρες μας, ποιοι πραγματικά αντιστάθηκαν στο ναζισμό και στο φασισμό στις μέρες μας. Και εν πάση περιπτώσει αυτό δικαιώνει και την ιστορική της μνήμη των εκτελεστέντων. Τώρα, όσον αφορά τον εμφύλιο πόλεμο, τα πράγματα ήταν ακόμα πιο άγρια, μπορούμε να πούμε. Είναι αυτό στο οποίο ανηφέρεσαι, γιατί γινόταν, θα λέγαμε, μια πάλι για την εξουσία. Η αστική τάξη και οι Αγγλοαμερικάνοι ήθελαν να επιβάλλουν μια κατάσταση σαφώς αντιδημοκρατική. Εδώ υπάρχουν βέβαια και ευθύνες του Ιαμικού κινήματος που επέτρεψε όλο αυτό το ματοκύλισμα του μεγάλου του αγώνα, του παλαϊκού αγώνα, που τον έφερε μπροστά στο ζήτημα της εξουσίας. Αλλά εκεί πέρα μιλάμε για ένα πραγματικά αιματηρό κρεσέντο, ας πούμε, εκτελέσεων, για να λυθεί το ζήτημα της εξουσίας. Νομίζω ότι με ομότητα, που δεν είχε υποθέσει η άλλη πλευρά ότι θα συνέβαινε, λύθηκε αυτό το θέμα με το λυπίδι, μπορούμε να πούμε. Αυτή ήταν η μοίρα μιας γενιάς, η οποία αγωνίστηκε, πίστεψε σε μεγάλα οράματα, έδωσε και τη ζωή της ακόμα και μας έχει αφήσει μια παρακαταθήκη παρά την ήττα της.
1: Ναι. Ναι, είναι σημαντικό όμως, γιατί αυτές είναι οι δύο μεγάλες επαναστάσεις στην προσπάθεια του ελληνικού λαού να αποκτήσει την αυτονομία του, την αυτοδιαχείρισή του, την ανεξαρτησία του, που είναι πάντα προϋπόθεση για οποιαδήποτε πρόοδο. Όλες οι κοινωνίες που έμειναν εξαρτημένες, όλες οι αποικίες, δεν πρόκοψε καμία, εκτός από μερικές τις οποίες χρησιμοποίησαν οι αποικιοκρατικές δυνάμεις σαν προχωρημένα τους φυλάκια, όπως ξέρω εγώ η Νότια Κορέα ή ξέρω εγώ έτσι, ή τώρα το Ισραήλ. Όλες οι υπόλοιπες όμως εκατοντάδες αποικίες, συνειδητά από τις αποικιοκρατικές δυνάμεις, είτε ήταν Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, Πορτογάλοι, Ισπανοί, Ολλανδοί, Βέλγοι, κρατήθηκαν μέχρι να εκδιωχτούν από τους λαούς, κρατήθηκαν σε τρομερή επανάπτυξη. Λοιπόν, εμείς αγωνιστήκαμε και στην Επανάσταση του 21, δεν καταφέραμε να τους διώξουμε. Διώξαμε τους Οθωμανούς, αλλά μας ήρθαν οι Βαβαροί και οι Αγγλέζοι και όλοι αυτοί οι μεγάλες δυνάμεις. Μετά κάναμε μια δεύτερη ηρωική προσπάθεια στη δεκαετία του 40 και την πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά. Οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν πετσοκόφτηκαν στην κυριολεξία. Αλλά και αυτοί που τους, στους οποίους αναφέρεσαι πάρα πολύ συχνά στα βιβλία σου, Δημήτρη Δαμασκηνέ, αυτοί που έμειναν στις φυλακές και στις εξορίες. Βλέπω τώρα εδώ πέρα με το Ρούπα. Τι φυλακές ήταν αυτές, δηλαδή σε τι συνθήκες. Λέει μέσα και ο Ρούπας ότι είχαν κάτι παλιά κάστρα, τα οποία ήταν σε κακή κατάσταση, ήταν κάστρα 500 ετών, ερείπια, τα οποία τα κάνανε φυλακές και ήταν γεμάτο αρουραίους και φίδια. Και μέσα αυτά με τις υγρασίες και τα λοιπά είχανε κανονικούς ανθρώπους και τους είχανε κάτω από αυτές τις άθλιες συνθήκες. Γιατί και το Ιτζεδίν είναι έτσι, αλλά και στην Κεφαλονιά νομίζω ότι έτσι ήταν οι φυλακές.
0: Ήτανε με τις μαλτεζόπλακες χτισμένες, οι οποίες γκρεμίστηκαν στον τέτοιο σεισμό της Κεφαλονιάς και ευτυχώς που είχε εκενωθεί τελευταία στιγμή η ίδια η φυλακή, γιατί και οι ίδιοι οι φυλακισμένοι, οι πολιτικοί κρατούμενοι θα είχαν βρει τραγικό θάνατο.
1: Και γιατί η ακροναυπλία ήταν καλύτερη και η ακροναυπλία ήταν...
0: Μα και στο Ιτσέδι.
1: Κάστρο.
0: Μα και στο Ιτσέδι.
1: Δεν ήταν δηλαδή φτιαγμένα τα κτίρια αυτά, τα κτίσματα αυτά για φυλακές να έχουν στοιχειώδεις... ανέσεις, ας το πούμε έτσι, για φυλακισμένους.
0: Να σκεφτούμε μόνο το γεγονός ότι στο Ιτζεδίν δεν υπήρχε τρεχούμενο νερό. Ότι δηλαδή ένας κρατούμενος έπρεπε να πάρει ένα γκαζοντενικέ, 17 λίτρα αν τον έπαιρνε, για να κάνει ό,τι μπορούσε να κάνει στη διάρκεια της ημέρας, από το να πλύνει τα ρούχα του, να πιει, να καθαρίσει το χώρο του.
1: Και δεν υπήρχαν ούτε τουαλέτες μέσα στα κελιά.
0: Υπήρχαν τουαλέτες σε ένα σημείο των κελιών των θαλάμων που ήταν πάνω από 60-80 αγωνιστές κρατούμενοι εκεί, που μυρίζαν απέσια, ήταν οι συνθήκες υγιεινής άθλιες. Τα τρόφιμα και το συσίτιο πείνας ήταν επίσης

0: Εγώ όταν έπιασα δουλειά στη Λύρα και ήμουν 22 χρονών το 1972, διευθυντής στην αποθήκη προς τιμήν του Πατσιφάκη του Μαραβέλια που είχαν την εταιρεία ήταν ένας άνθρωπος, ο Κώστας ο Ασονίτης, ο οποίος είχε κάνει 20 χρόνια φυλακή. Έτσι, κανονικοί άνθρωποι δηλαδή, νοικοκυρέοι ή φοιτητές ή δεν ξέρω τι, που κάθισαν στα κάτεργα 20 χρόνια επειδή αγωνίστηκαν για να διώξουν τους κατακτητές. Τι μου λες τώρα? Δεν υπάρχει επιείκεια για αυτά τα καθάρματα.
1: Εννοείται. Απλά εγώ ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι η Χούντα έπεσε σε ένα σημείο που το χωράφι είχε ήδη λιπανθεί όσον αφορά τα ζητήματα της καταστολής. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι το 1949 μέχρι το 1967 υπήρχε πραγματική δημοκρατία στην Ελλάδα, όταν υπήρχε το χαρτί κοινωνικών φρονημάτων, ακόμα και για να παντρευτείς ένα στρατιωτικό, όχι να διοριστείς το δημόσιο.
0: 10 χρόνια δεν δίναν άδεια οδήγηση στον Καζαντζίδη, που δεν είχε και καμιά τρομερή αντιστασιακή δράση.
1: Έτσι. Ακριβώς. Επομένως, δηλαδή, νομίζω ότι αυτό εξηγεί και πολλά πράγματα όσον αφορά τη φύση της σημερινής κατάστασης. Όσον αφορά το θέμα βέβαια των φυλακών, μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι βγήκαν σακατεμένοι σωματικά και ψυχολογικά. Η ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη ήταν αστεία τις περισσότερες φορές. Υπήρχαν νεκροί ακρίβως γιατί καρδιοπάθηση ή εγκεφαλικά που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με μια κατάλληλη
0: νεφρικές ανεπάρκειες, φυματιώσεις.
1: Έστελναν αγωνιστές στον άλλο κόσμο και βέβαια μην ξεχνάμε και το γεγονός ότι και η διοίκηση των φυλακών ακολουθούσε μια πολιτική απομόνωσης, τρομοκρατίας, ελέγχου της αλληλογραφίας.
0: Πανθρωπιά.
1: Έκλεινε στα πειθαρχία, μοίραζε ποινές. Δεν ήταν δηλαδή ακριβώς μια εκδρομή στην εξοχή η διαμονή στις φυλακές για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και να πω κι εγώ, και το τελευταίο ίσως, για να μην κουράσουμε και τους αγροατές μας, ότι
0: κουράζουμε.
1: Αυτή η ομάδα των αγωνιστών που συνελήφθησαν και έκαναν 10, 12, 15, 18 όπως ο Ρούπας χρόνια στις φυλακές, γύριζε από φυλακή σε φυλακή γιατί ήταν αυτή η πολιτική του κράτους εκείνη την περίοδο. Για ποιο λόγο δηλαδή, ότι δεν τους άφηναν να μείνουν σε ένα μέρος πάνω από 2-3 χρόνια συνήθως και γιατί αποκτούσαν οι ίδιοι δεσμούς μεταξύ τους δημιουργώντας τις ομάδες συμβίωσης πολιτικών κρατουμένων, άρα μπορούσαν να διατυπώσουν καλύτερα τα αιτήματα, να έχουν ένα καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης απέναντι στις αυθαιρεσίες της διοίκησης, αλλά και είχε να μην συνδέονται με τις όποιες οργανώσεις, τις δημοκρατικές, στον τόπο που ήταν έξω. Και εξέφραζαν την αλληλεγγύη τους στους κρατουμένους. Άρα, δηλαδή, αυτό το που παρατηρούμε σε πολλούς αγωνιστές, ότι ξεκίνησαν από την Κέρκυρα, πήγαν στην Κεφαλονιά, κατέληξαν στο Ιτζεδίν, πέρασαν την Αλικαρνασό και αποφυλακίστηκαν από την Αίγινα, αφορά πολλούς. Δεν αφορά έναν και δύο.
0: Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Και να πούμε, βέβαια, ότι και άνθρωποι με ξεχωριστά ταλέντα και ξεχωριστά εφόδια κοινωνικά, επαγγελματικά, πνευματικά ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι δέχτηκαν την ίδια κακή μεταχείριση, γιατί μέσα στο βιβλίο που έχει φτιάξει Δημήτρη Δαμασκηνέ για τον Χαράλα Μπορούπα αναφέρεις για παράδειγμα ανθρώπους που ήταν γιατροί, έτσι, δηλαδή που ήταν γιατροί και ήταν αγωνιστές όμως, ήταν δηλαδή στο κίνημα, οι οποίοι και αυτοί φυλακίστηκαν. Επίσης κληρικούς, παπάδες δηλαδή. Όχι μόνο τον πατέραν υπόμονο, αλλά και άλλους.
1: Χαρακτηριστική περίπτωση και ο Σιγανός, ο γιατρός, ο Καναβός, αλλά και στις φυλακές της Τζεδίν που έχουμε μελετήσει το θέμα διεξοδικότερα, από καλλιτεχνικές μορφές είναι ο Ασαντούρ Μπαχαριάν που είναι γνωστός.
0: Που είχε την γκαλερί ώρα που έκανε μεταξύ άλλων μετά.
1: Και με μια έγνοια όσον αφορά τα πολιτιστικά θέματα και πώς η ίδια η ομάδα συμβίωσης πολιτικών κρατουμένων θα μπορούσε να απαλύνει τον πόνο και να τονώσει την αισιοδοξία, δημιουργώντας πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες στη φυλακή. Ναι. Πολύ αξιόλογοι δηλαδή ναι, άνθρωποι ναι, των γραμμάτων και των τεχνών, ναι, αλλά και επιστήμονες περάσαν από την... Ναι.
0: Λοιπόν, και πολλοί εκτελέστηκαν. Φίλες και φίλοι, ο Βαγγέλης μου κάνει νόημα, δεν ξέρω τι θέλει, μας κλέβει ώρα από ό,τι φαίνεται, αλλά έχουμε άλλη μια ώρα για να συνεχίσουμε τον Δημήτρη Δαμοσκηνό, την κουβέντα μας για τους σπουδαίους ανθρώπους που πολέμησαν για όλους μας.

0: Πάμε!
1: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στο κόκκινο.
1: Λίνα Νικολακοπούλου σας προσκαλεί στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Μαΐου σε μια μυσταγωγική συναυλία βασισμένη στο έργο της. Ερμηνεύουν η Αργυρό Καπαρού και η Τέτη Κασιόνι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι μία. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Αντιπολεμικό διήμερο αυτό το Σαββατοκύριακο στη Σύρο. Στις 2 το μεσημέρι στο λιμάνι της Ερμούπολης η παρουσίαση του στόλου που θα αναχωρήσει με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα. Στην κατεχόμενη Παλαιστίνη μεταφέρθηκαν δύο ακτιβιστές που απέκτησαν από τον Ισραηλινό στρατό κατά την πειρατεία σε πλοίο του στόλου της Ειρήνης στα ανοιχτά της Κρήτης την περασμένη Πέμπτη. Σήμερα θα περάσουν από δικαστική ακρόαση. Η Σαΐφα Σουκεμπέκ και Τιάγκο Άμπιλα βρίσκονται σε απεργία πείνας. Έντονη ανησυχία για την ασφάλειά τους εκφράζει η οργάνωση Μάρς του Γάζα Γκρις. Την πειρατική επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων κατά του στόλου της Ειρήνης, αλλά και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, κατήγγειλε η Ρένα Δούρου μιλώντας στο κόκκινο. Η τομέαρχης εξωτερικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόνισε ότι η επιχείρηση των Ισραηλινών, η οποία πραγματοποιήθηκε εντός των ελληνικών ορίων έρευνας και διάσωσης, με την ανοχή ή τη συνεργασία της Ελλάδας σύμφωνα με το Ισραήλ, θέτει εν αμφιβόλαιο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών στο επίκεντρο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Ζαβέλας, ο οποίος έβαλε στο αρχείο την υπόθεση. Ο ίδιος υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΕ 11 προσώπων, που ήταν και στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού Predator, όπως προκύπτει από την απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, την οποία αποκάλυψε η ιστοσελίδα NGR. Όταν ο κ. Τζαβέλας ομολογεί την προσωπική του εμπλοκή, πώς είναι δυνατόν να του επιτρέπεται να αποφασίζει για το αν θα ασκηθούν διώξεις, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι τουλάχιστον παράδοξο ο ελεγχόμενος να γίνεται ελεγκτής, βαρύτατα εκτεθειμένη κυβέρνηση, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Το ξαφνικό θάνατο του προγράμματος Σπίτι μου 2 στις 2 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Και ενώ ακόμα δεν έχουν απορροφηθεί τα κονδύλια και δεν έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις δανείων πολλών πολιτών. Να σημειωθεί ότι στόχος του προγράμματος ήταν η ωφέλεια 20.000 δικαιούχων, αλλά μέχρι τώρα έχουν εγκριθεί λιγότερα από 13.500 δάνεια. Στην Αθήνα βρίσκεται η ειδική εισηγήτρια του ΙΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Στις 6 το απόγευμα θα δώσει συνέντευξη τύπου σε Έλληνες δημοσιογράφους και ανταπόκριτες ξένου τύπου στον κινηματογράφο Τριανών, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Γιάννη Βαρουφάκη με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου. Αύριο Δευτέρα η Φραντζέσκα Αλμπανέζε θα δώσει διάλεξη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο στις 6.30 το απόγευμα προσκεκλημένη της Σχολής Πολιτικών Επιστημών. Σε αδιέξοδο οι προσπάθειες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή. Ότι θα μελετήσει νέα πρόταση του Ιράν, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν βλέπει πώς αυτή θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Λίγη σήμερα τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Αύριο στις 8 το πρωί ξεκινά η υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα και αύριο Δευτέρα στη γραμμή 2 του μετρό. Στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο, οι σταθμοί Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Οι σταθμοί Ομόνοια και Αττική θα παραμείνουν ανοιχτοί για την γραμμή 1. Σε διακοπή της κυκλοφορίας, λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ προχώρησε η αστυνομία λόγω χιονόπτωσης. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από αύριο Δευτέρα 4 Μαΐου στον 105 και 5 στο κόκκινο. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο avg.gr. Στη διεθνή ενημέρωση, την τελική έγκριση για την αγορά δύο νέων μοιρών προηγμένων μαχητικών F-35 και F-15 από τις ΗΠΑ έδωσε το Ισραήλ. Όπως ανακοινώθηκε, η εν λόγω προμήθεια αποτελεί το πρώτο βήμα για την ενημέρωση.

0: θαλάσσια παραθαλάσσια. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ. Τοπικές βροχές στην Αττική με βελτίωση από το βράδυ. Στους 16 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Βροχές και μέχρι το μεσημέρι πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη έως 16 βαθμούς το θερμόμετρο στην πόλη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στο αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας στις 2 με τον Διονύση Ελευθεράτο.
1: Στην αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον συγγραφέα και εκπαιδευτικό Δημήτρη Δαμασκηνού με αφορμή την έκδοση του καινούριου του βιβλίου με αναφορά στον Χαράλα Μπορούπα, έναν σπουδαίο αγωνιστή και άνθρωπο στοχαστικό, ο οποίος άφησε πάρα πολύ υλικό από τη δράση του και από τη δράση όλων των ανθρώπων με τους οποίους ήρθε σε

0: επαφή και κυρίως με τον Άρη Βελουχιώτη, που ήταν στενός του συνεργάτης τους Μαυροσκούφιδες, με 18 χρόνια φυλακή στην πλάτη του. Και το βιβλίο έχει τίτλο «Πιστός στον Μαύρο Σκούφο μέχρι τέλους». Όπως καταλαβαίνετε αφορά το ρούπα αυτό, αυτός ο τίτλος. Και ο Δημήτρης Δαμασκηνός έχει βγάλει προηγουμένως άλλα δύο βιβλία, «Το νησί του θανάτου» που αναφέρεται στη Γάβδο ως τόπο εξορίας από το 1930, από που πέρασαν από εκεί και ο Άρης ο Βελουχιώτης και ο Πασαλίδης, αν θυμάμαι καλά, και διάφοροι άλλοι, και ο Θεός, σημαντικοί άνθρωποι δηλαδή, σε συνθήκες απερίγραπτης αγριότητας, γιατί κανείς σκέφτεται τη Γάβδο, α, τι ωραία, πάμε διακοπές, είναι καταπράσινη, είναι μέσα στο πέλαγος και τα λοιπά. Καμία σχέση. Ήταν σε σπηλιές μέναν οι άνθρωποι, πολύ βάρβαρα. Και έβγαλε μετά άλλο ένα βιβλίο για τις φυλακές Ιτζεδίν που βρίσκονται στα Χανιά. Εκεί ήταν οι φυλακές αυτές, παλιό φρούριο, όπου και εκεί φιλοξενήθηκαν, ωραία λέξη, φιλοξενήθηκαν αγωνιστές, σπουδαίοι άνθρωποι, διανοητές, και καλοπέρασαν και αυτοί εκεί. Να μας πεις για τους κλουβίτες.
1: Ναι.
0: Τι ήταν οι κλουβίτες.
1: Ναι, ναι. Αυτό είχε μια αξία για τον χώρο της Αιγιάλιας, αλλά και γενικότερα για τις σιδηροδρομικές μεταφορές σε όλη την Ελλάδα.
0: Γιατί ο Ρούπας ήταν από το Αίγιο καταρχήν, να το ξαναπούμε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι. Το Αίγιο είναι μια ιστορική πόλη της Πελοποννήσου, του νομού Αχαΐας, δίπλα στην Πάτρα, που γνώρισε μεγάλες δόξες στο 19ο αιώνα, γιατί ήταν εκεί οι αποθήκες που γινόταν η εξαγωγή και η επεξεργασία της σταφίδας. Μια πόλη δηλαδή με πλούσια οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, η οποία ήταν και σε ένα στρατηγικό σημείο του ελληνικού χώρου, με την έννοια ότι είναι γνωστό ότι όλη η βόρεια αχτή της Πελοποννήσου είναι απέναντι από την Λεβεντογένα Ρούμελη, την Ενταρτομάνα, που ήταν ένα σημείο που διαπεραιώνονταν και τα εντάρτικα τμήματα και οι αποστολές. Ήταν πέρασμα σιδηροδρομικό οδικό, άρα ήταν ένα ζήτημα για την ασφάλεια των μεταφορών των κατακτητών, πολύ σημαντικός ο χώρος της Αιγιάλιας. Γι' αυτό ακριβώς είχαν μια τακτική, η οποία μας φαίνεται αδιανόητη, αλλά αν σκεφτούμε τον φασισμό και την οτροπία των κατακτητών, όλα εξηγούνται.
0: Βέβαια, σε κόβω εδώ για να πω ότι ο Ρούπας πάντοτε δίπλα στο όνομά του έβαζε το βέρος Βοστιτσάνος, έτσι, γιατί αυτό ήταν τότε το όνομα του Αιγείου, Βοστίτσα.
1: Βοστίτσα. Mm. Την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης του 1921. Mm. Ήθελε να συνδέσει τη μία παράδοση, δηλαδή την εθνικό απελευθερωτική του 1921
0: με το οποίο 1921 ο Ρούπας ασχολήθηκε, είχε μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και για την αρχαία Ελλάδα. Και είχε κάνει και μια οργάνωση, είχαν κάνει στο Αίγιο, που την ονόμαζαν Δημοσθένης, το θυμάμαι καλά.
1: Στα μαθητικά του χρόνια, την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας, ακριβώς για να πουν με τον τρόπο που οι έφηβοι μπορούν να πουν την πίστη τους στη δημοκρατία και την απέχθειά τους σε αυτούς που προπαγάνιζαν τον φασισμό.
0: Ναι, όπως ο Δημοσθένης αγωνιζόταν εναντίον των Φιλομακεδόνων τότε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τι έκαναν επομένως οι Γερμανοί κατακτητές? Όταν είχαν να διακινήσουν στρατιωτικό υλικό, προμήθειες ή στρατιώτες στο χώρο της Πελοποννήσου και γενικότερα, μπροστά στο σειρμό, στο σιδηροδρομικό σειρμό, έβαζαν μια κλούβα την οποία την είχαν σειρματωμένη, δηλαδή καλυμμένη με σειρματοπλέγματα, στην οποία τοποθετούσαν αγωνιστές, κομμουνιστές κυρίως που είχαν συλλάβει.
0: Ναι, βάζαν 20-30 άτομα.
1: 20-30 άτομα με το λιοπύρι, τη βροχή, το κρύο, τα χιόνια, δεν τους ενδιέφερε αυτό το θέμα. Με πρόθεση να την ανατινάξουν σε περίπτωση επίθεση που δεχόταν επίθεση, ήταν κάποια δολιοφθορά δηλαδή, από μεριά των ανταρτών. Δηλαδή ήταν συνδεδεμένη με μια ηλεκτρική, θα λέγαμε, κατάσταση που πυροδοτούσε τα εκρηκτικά στην περίπτωση που το τρένο ακινητοποιούταν ή δέχονταν επίθεση κτλ. Αυτό βέβαια ήταν κάτι το οποίο...
2: Καλά, υπάρχει, είδα και φωτογραφία που υπάρχει στο βιβλίο. Είναι τρομερό είναι αυτό, έτσι. Οι άνθρωποι σε κλουβί μπροστά, μπροστά από τη μηχανή του τρένου.
1: Μα ναι, μα η ανατίναξη του σειρμού στο Κούρνοβο που έγινε από μεριάς του Ελλάς συμπαρέστηκε και στο θάνατο και τους κλουβίτες οι οποίοι είχαν αποδεχτεί, ήταν αγωνιστές δηλαδή τη μοίρα τους. Υπήρχαν όμως και πολλές περιπτώσεις, και εδώ πρέπει να σταθούμε στον χώρο της Αιγιάλεας και αλλού, απελευθέρωσης των κλουβιτών με κανονικές καταδρομικές επιχειρήσεις των δυνάμεων του Ελλάς και μάχες που δόθηκαν ακριβώς για να τελειώσει αυτό το μαρτύριο που οι Γερμανοί είχαν υποβάλει τους κρατουμένους. Και αναφέρει τρία τέτοια περιστατικά ο Χαράλαμπος Ρούμπας. Βέβαια εκεί βοήθησε ένα δίκτυο αντίστασης που ήταν άριστα οργανωμένο σε επίπεδο πληροφοριών. Δεν γίνονται έτσι στο αρπακόλα αυτές οι δουλειές. Αλλά ήταν σημαντικός και ο ρόλος των πολιτικών οργανώσεων, όχι μόνο των ένοπλων τμήματων. Και είναι χαρακτηριστικό και ότι και οι γυναίκες, αγωνίστριες δηλαδή, έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο σε μία από τις τρεις επιχειρήσεις, την απελευθέρωση αυτών των κλουβιτών, κάτω από το ένδυμα του Ερυθρού Σταυρού για να μπορούν να πλησιάσουν τους κλουβίτες, μπόρεσαν να πάρουν μέρος σε αυτή την επιχείρηση.
2: Τώρα που είπες για γυναίκες, Δημήτρη Δαμασκηνέ, θέλω να μας πεις, επειδή ο Ρούπας αναφέρει και με ονόματα μάλιστα, γυναίκες οι οποίες ήταν στο επάγγελμα πόρνες, οι οποίες παίξανε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην συγκέντρωση, συλλογή πληροφοριών, τις οποίες μετά τις έδιναν στους αντάρτες για να μπορούν να πολεμήσουν τους Γερμανούς και τους Ιταλούς.
1: Αυτό δείχνει, αν θέλουμε, και το ήθος του, τη ματιά του, που για την εποχή του ήταν ριζοσπαστική, δεν εξομοίωνε το σύνολο των γυναικών αυτών που αντικειμενικά τοποθετούνταν στο κοινωνικό περιθώριο.
2: Εννοεί σε μια κοινωνία που ήταν πιο συντηρητική από
1: ό,τι εννοείται. Πριν 80 χρόνια και τα ήθη όσον αφορά τα πρότυπα συμπεριφοράς ήταν διαφορετικά. Αλλά είχε την τιμιότητα και, αν θέλουμε δηλαδή, την ακρίβεια να πει ότι αρκετές από αυτές τις γυναίκες βοήθησαν την αντίσταση ακριβώς στην συλλογή των πληροφοριών, που ήταν πολύτιμες και έχασαν και τη ζωή τους. Θυσιάστηκαν γι' αυτό.
2: Αναφέρει συγκεκριμένα γυναίκες, τις ονομάζει με τα μικρά τους ονόματα, μερικές και τα επώνυμα. Η Τζέννη, η οποία την κρεμάσανε, τη Σάσα, την οποία την αποκεφάλισαν, την Ιουλία τη σκότωσαν οι Γερμανοί, αφού την πήραν στη Γερμανία με τσεκούρι. Έχει πάρα πολλές πληροφορίες, δεν μιλάει αορίστως. Ναι. Τρομερό, τρομερό και αυτό.
1: Αυτό δείχνει και τον παλαϊκό χαρακτήρα της αντίστασης.
2: Μπράβο.
1: Ότι δηλαδή και, εν πάση περιπτώσει, όλοι λίγο πολύ ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα, που τον θεωρούσαν και προσωπική τους υπόθεση.
2: Mm. Αυτό... Έναν αγώνα να το υπογραμμίζουμε, όμως, ότι ήταν οργανωμένος από την αρχή, από το ΕΑΜ και την ΕΠΟΝ και τον Ελλάς, από τους κομμουνιστές. Υπήρχε και μια συνεισφορά άλλων μη κομμουνιστών, αλλά εδώ όλο αυτό το πράγμα στήθηκε από τους κομμουνιστές. Ήταν κατεξοχήν δικό τους δημιούργημα, δηλαδή, στη συντριπτική του πλευρά.

0: Μα είναι γνωστό ότι μετά την κατάρρευση του μετόπου και την αποχώρηση της βασιλικής κυβέρνησης στη Μέση Ανατολή και όποιου τμήματος της αστικής τάξης συνδεόταν με την αγγλική πολιτική, ένα μεγάλο μέρος της αστικής τάξης προσχώρησε
1: όπως λέει ο λαός, την κάνανε αυτή.
0: Ναι, τους Γερμανούς.
1: Και όσοι μείναν εδώ συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς.
0: Στον συλλογισμό, να το πούμε και έτσι. Άρα άφησαν πολιτικά ακέφαλο τον ελληνικό λαό. Δεν είχε ούτε τα όργανα, τα μέσα, για να μπορέσει να πραγματώσει την αντίσταση. Σε εκείνη τη συγκυρία και προς τιμή του το Κομμουνιστικό Κόμμα ανέλαβε την πρωτοβουλία της δημιουργίας ενός παλαϊκού κινήματος αντίσταση, γι' αυτό ακριβώς αγκάλιασε τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Εξυπηρετούσε μια ανάγκη της εποχής που την είχε προδώσει η ίδια η αστική
1: δεν είναι τυχαίο ότι ονόματα τώρα βαρύγδουπα όπως Ράλης, Εύερτ ήταν υψηλόβαθμα στελέχη του κρατικού μηχανισμού που έστησαν οι Γερμανοί στην κατοχή. Έτσι. Και ήταν και διάφοροι και στρατηγοί, Τσολάκουγλου και τα λοιπά. Όλοι υπηρετήσανε τους Γερμανούς με μεγάλη αφοσίωση.
0: Στο καθεστώς του Μεταξά υπήρχε μια ισχυρή γερμανόφιλη μερίδα. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν πυθύνη όργανο του Γεωργίου Β, που είναι γνωστό ότι ήταν αγγλόφιλος και θα λέγαμε εξυπηρετούσε κατεξοχήν τα αγγλικά συμφέροντα, υπήρχε ένα κομμάτι που για ιδεολογικούς και πολιτικούς λόγους ήταν προσανατολισμένο προς την ναζιστική Γερμανία. Αυτό το κομμάτι μετά την αποχώρηση της ελληνικής κυβέρνησης, της βασιλικής δηλαδή, στη Μέση Ανατολή, συνεργάστηκε ανοιχτά με τους Γερμανούς και στελέχωσε τους μηχανισμούς της ελληνικής πολιτείας, των διών δοσυλλογικών κυβερνήσεων, καθώς και την ειδική, τη γενική ασφάλεια και τους μηχανισμούς του κράτους εκείνη την περίοδο που ήταν βέβαια που η γερμανική κατοχή, μην το ξεχνάμε αυτό δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι. Και μετά βέβαια όλοι αυτοί, όταν έφυγαν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί, όλοι αυτοί συντάχθηκαν κάτω από τους Άγγλους και στη συνέχεια κάτω από τους Αμερικάνους. Είτε ήταν προηγουμένως γερμανόφιλοι, είτε ήταν αγγλόφιλοι, είτε ήταν γαλλόφιλοι. Και έτσι, λοιπόν, και αυτοί στη συνέχεια μετά μοιράστηκαν την εξουσία και κυβέρνησαν την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άνθρωποι δηλαδή που μέσα στην κουλτούρα τους, μέσα στα πιστεύω τους, στις πεπιθήσεις τους, είναι εγκαταστημένη η εξάρτηση. Την υπηρετούν την εξάρτηση. Δεν υπάρχουν χωρίς την εξάρτηση και έχουν παρεμποδίσει κάθε κίνημα μικρό, μεγάλο, μεσαίο, μετριοπαθές, ριζοσπαστικό για την εθνική απελευθέρωση της χώρας. Έτσι, αυτά τα έχουμε δει και σε άλλες χώρες δυστυχώς και ακόμα δεν έχουμε γλιτώσει από αυτό. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω ότι ήταν τρομακτικός ο τρόπος με τον οποίο οι Γερμανοί μετά και εντάξει, και οι Εγγλές τα ίδια διδάξανε, γιατί τα κάνανε και στην Κένια, τα κάνανε παντού, και οι Γάλλοι τα κάνανε στην Αλγερία. Όλοι οι αποικιοκράτες τα κάνανε αυτά και τα νομιμοποιήσανε και σε σχέση με τους δικούς τους υποτελείς εδώ. Δηλαδή να κόβουν τα κεφάλια των αγωνιστών και να τα βάζουν σε βασάλους και να τα περιφέρουν. Έτσι, ή να πιάνουν τις νεαρές κοπέλες και να τις κρεμάνε, να τις απαγχωνίζουν στις πλατείες. Έτσι. Και υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιοι αγωνιστές οι οποίοι πέρασαν από αυτό το λεπίδι ή από την αγχώνη. Και επίσης στο βιβλίο υπάρχει, αυτό το βιβλίο για το Χαράλα Μπορούπα, να το επαναλάβω ότι και τα τρία βιβλία έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις Παρασκήνιο, που έχουν και το βιβλιοπωλείο του στα Εξάρχεια, Ζωοδόχου Πηγής. Υπάρχουν αρκετές σελίδες αφιερωμένες στο τι έγινε στα Καλάβρητα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλεις να μας πεις κάτι λίγο γι' αυτό, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι όταν ακούει για τα Καλάβρητα ότι καταστράφηκε ένα χωριό. Ναι. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι καταστράφηκε μια περιοχή από τους Γερμανούς, ισοπεδώθηκε, ναι, κάηκε, ναι, και εκτελέσκαν οι άνθρωποι. Νομίζω 27-28 χωριά,
0: ναι,
1: υπέστησαν επίθεση των Γερμανών.
0: Ναι. Το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων είναι από τα χειρότερα που, εγκλήματα που διέπραξαν οι Γερμανοί Ναζί στην Ελλάδα, γιατί ξεκλήρισαν ένα ολόκληρο χωριό στα πλαίσια μιας καθαριστικής επιχείρησης, της επιχείρησης Καλαβρίτα βέβαια, που ήταν πολύ πιο σύνθετη και περιλάμβανε το κάψιμο πολλών οικισμών, τη δολοφονία αρκετών συμπατριωτών μας, με ένα στρατιωτικό στόχο, να εκμηδενήσουν την δράση του ΕΑΜΕΛΑ στην περιοχή της Γιάλιας, που ήταν πραγματικά πολύ ισχυρή και απειλούσε τις συγκοινωνίες του εχθρού. Να πούμε εδώ ότι εκείνη την εποχή το γερμανικό επιτελείο είχε την πληροφορία ότι μπορεί να γίνει απόβαση των συμμάχων στην Πελοπόννησο.
1: Μιλάμε τώρα για το Μάη του 43.
0: Μιλάμε για το 43, ναι.
1: Ναι, το 43.
0: Γιατί η επιχείρηση Καλαβρίτα και η καταστροφή...
1: Το Δεκέμβρη.
0: Η καταστροφή έγινε το Δεκέμβριο του 43. Ναι. Αλλά μιλάμε για πληροφορίες οι οποίες είχαν να κάνουν με το ενδεχόμενο μιας απόβασης των συμμάχων στην Πελοπόννησο. Γι' αυτό ακριβώς από το Σεπτέμβριο ακόμα το γερμανικό γενικό επιτελείο είχε δώσει εντολή να προχωρήσει η επιχείρηση Καλαβρίτα, η οποία ήταν οργανωμένη ακριβώς για την εκμηδένιση του κινήματος αντίστασης που ήταν ρωμαλαίο στην περιοχή της Γιάλιας. Έχει σημασία αυτό να το πούμε, λόγω του ότι πολλοί ουσιαστικά προσπαθούν να ρίξουν την ευθύνη του ολοκαυτώματος στις ίδιες δυνάμεις του ΕΑΜΕΛΑΣ και στην εκτέλεση των Γερμανών αχμαλώτων από τη μάχη Ρογών Κερπινής. Αυτό όμως είναι επιβεβαιωμένο ότι δεν έπαιξε ρόλο στην ίδια την καταστροφή των Καλαβρίτων. Μάλιστα έγινε γνωστή η εκτέλεσή τους την ώρα που καίγονταν τα Καλαβρίτα και εκτελούνταν ήδη οι άνδρες, οι άρενες από 16 χρονών μέχρι 60.
1: Να σου τελικά πώς εκτελέστηκαν, γιατί είδα δύο έγγραφα, ένα λέει για 696 και ένα άλλο λέει για 1300. Τελικά ξέρουμε ακριβώς πόσα είναι τα θύματα από αυτό το ολοκαύτωμα.
0: Έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι απόλυτος αυτό, γιατί το καλοκαίρι επισκέφτηκα το Μουσείο Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος, ότι οι ταυτοποιημένοι νεκροί είναι περίπου γύρω στους 500. Έχω την εντύπωση. Είχαν ακουστεί και άλλοι αριθμοί, όμως θα το επιβεβαιώσω και θα το... Μιλάμε βέβαια όμως για το ξεκλήρισμα του αντρικού πληθυσμού, έτσι, στο λόφο του Καπί, αν θυμάμαι καλά, ένα τόπο εμβληματικό έξω από τα Καλαβρίτα, η οποία αυτή η εκτέλεση έγινε με συνοπτικές διαδικασίες και με όλη τη χτινοδία που οι ναζιστές έχουν, παραπλανώντας τον πληθυσμό, ότι δεν θα υποστούν συνέπειες στην αρχή και οδηγώντας τον στον τόπο του μαρτυρίου. Πυρβολήθηκε η πόλη και απέφυγαν την τελευταία στιγμή του να καούν ζωντανά τα γυναικόπαιδα και οι ηλικιωμένοι που είχαν κλειστεί στο δημοτικό σχολείο, που είναι το μουσείο του Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος, που αξίζει κανείς να το επισκεφτεί.
1: Εγώ έχω πάει, είχα πάει και το επισκέφθηκα μαζί με τον Μανώλη τον Γκλέζο. Ναι. Λοιπόν, άλλο ένα λεπτό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής με τον Δημήτρη Δαμασκηνό, όπου θέλω να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τον ίδιο τον Άρη, έτσι μέσα από την οπτική του Χαράλαμπουρούπα.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Φίλες και φίλοι, Δημήτρης Δαμασκηνός καλεσμένος, συγγραφέας τριών βιβλίων. Μιλάμε περισσότερο για το τελευταίο, το σύγχρονο. Πριν του δώσω ξανά το λόγο, γιατί είπαμε θα πούμε περισσότερα πράγματα για τον Άρη Βελουχιώτη, μιας και ο Χαράλαμπος Ρούπας που είναι ο υπεύθυνος για το υλικό με το οποίο έγινε το τελευταίο βιβλίο, ήταν στενός συνεργάτης του, ήταν γραμματέας, αποκρυπτογράφος του, οπότε είχε γνώση όλων των εγγράφων και των επαφών που έμπαιναν και έβγαιναν σε σχέση με την ομάδα του Άρη Βελουχιώτη, τους Μαυροσκούφιδες. Αλλά έχουμε ερωτήματα από τους ακροατές, έχουμε και σχόλια πολλά. Ένα ερώτημα είναι, μάλλον μια ακροάτρια από τη Θεσσαλονίκη λέει ότι δεν αναφέραμε και το γιατί κουλέ στις φυλακές Κάστρα, σε αυτά που αναφέραμε. Ναι, μείναμε λίγο στα νότια. Έχει δίκιο, βέβαια είναι από τα πιο χαρακτηριστικά. Και εκεί γίνανε φοβερά πράγματα. Πρόσφατα ανακαλύφθηκε ότι είχαν θάψει ένα σωρό
2: εκτελεσμένους
0: γύρω από τη φυλακή χωρίς καν να βάλουν ένα σημάδι, εντάξει, οι άνθρωποι την βαρβαρότητα. Ρώτησε κάποιος αν το γεγονός ότι εμφανίστηκαν αυτές οι 8 φωτογραφίες από τις εκτελέσεις των 200 αγωνιστών στην Κεσαριανή, αν αυτές οι φωτογραφίες μπορεί να έχουν ως μία παράπλευρη συνέπεια να ενεργοποιηθεί ξανά και να φέρει κάποιο αποτέλεσμα το θέμα των αποζημιώσεων από τους Γερμανούς για τα εγκλήματα που κάνανε στην Ελλάδα. Γιατί αποζημιώσανε άλλους, αλλά εδώ πέρα με τις υποτελείς κυβερνήσεις δεν δώσανε τίποτα και μάλιστα μας έχουν πετάξει εκτός φάσης που λένε. Τι λες, Δημήτρη, γι' αυτό? Δεν είναι δικό μας θέμα, αλλά τι μπορείς να υποθέσεις?
2: Η ενημέρωση που έχω είναι ότι είναι πολιτικό το ζήτημα. Με την έννοια ότι έχω υπόψη μου ότι η κυβέρνηση Καραμαλή το 1959 στα πλαίσια της αμερικανονατοικής πολιτικής δέχτηκε την απαλυθή αυτών των επανορθώσεων.
0: Την απαλλαγή ουσιαστικά των Γερμανών.
2: Ακριβώς. Την απενοποιήση της Γερμανίας για τα εγκλήματά της. Και από ό,τι ξέρω και το γερμανικό κράτος αρνείται συστηματικά το να προβεί σε ενέργειες που θα αποζημιώνουν ηθικά και υλικά τις εμπόλεμες χώρες που υπέστησαν τη χτινοδία των κατακτητών. Άρα δηλαδή είναι πολιτικό το ζήτημα, η ελληνική κυβέρνηση με τις δημοκρατικές οργανώσεις και τους πολίτες να προτάξουν αυτό το αίτημα, που είναι αίτημα αδίκαιο.
0: Ναι, βέβαια. Πάντως η εμφάνιση των φωτογραφιών δικαιολογημένα προκάλεσε μια αναστάτωση σε πάρα πολύ κόσμο, σε όλη την Ελλάδα. Έχουν βουήξει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί νομίζω ότι δεν μπορείς παρά να θαυμάσεις αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν έχουμε βίντεο, έχουμε φωτογραφίες, αλλά οι φωτογραφίες που δείχνουν αυτούς τους ανθρώπους που τους πηγαίνουν για εκτέλεση, οι οποίοι περπατούν στη σειρά με τα πρόσωπα που δεν δείχνουν κανένα πανικό, δεν δείχνουν καμία διάθεση συμφιλίωσης με τον εκτελεστή τους και πηγαίνουν με αξιοπρέπεια και πάρα πολύ θαραλέα και παίρνουν σειρά, τοποθετούνται μόνοι τους, δηλαδή δεν χρειάζεται καν κάποιος να τους πρόξει με τη βία, δεν φοράνε καν χειροπέδες και τοποθετούνται εκεί και αντιμετωπίζουν πολύ παλικαρίσια το εκτελεστικό απόσπασμα. Είναι συγκλονιστικές οι φωτογραφίες.
2: Συμφωνώ και εγώ και νομίζω ότι έρχεται να επιβεβαιώσει το ήθος των αγωνιστών, των κομμουνιστών εκείνης της περίοδου, Δηλαδή όλοι εμείς έχουμε διαβάσει τα κείμενα του Κορνάρου και των άλλων που γράφτηκαν για τις εκτελέσεις στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και γνωρίζαμε την ποιότητα αυτών των αγωνιστών που στάθηκαν με τις αξίες τους μπροστά στο θάνατο για να τις υπερασπίσουν. Τώρα έρχεται μια φωτογραφία να επιβεβαιώσει πανηγυρικά αυτή την εικόνα, η ηρεμία τους, η αποφασιστικότητά τους, η εσωτερική τους δύναμη,
0: τρομερό,
2: η διάβγεια, το γεγονός ότι δεν ταλαιπωρήθηκαν, δεν δίλιασαν, δεν φάνηκαν να λυγίζουν. Είναι κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό, άλλο να το διαβάζεις και λες τώρα ότι μπορεί κάποιος να είναι και υπερβολικός ή να θέλει να εξοραίσει μια πραγματικότητα, και άλλο να το βλέπεις με τα ίδια σου τα μάτια. Έχει σημασία η φωτογραφία του κουμέντου, τι μας αποκαλύπτει. Εγώ νομίζω ότι είναι θετικό το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία, με την καλή έννοια, σοκαρίστηκε, θαύμασε, συλλογίστηκε βλέποντας αυτές τις μορφές να σηκώνουν το χέρι και να κάνουν τη γροθιά τους την ώρα που είναι έτοιμοι να δεχτούν το βόλι του κατακτητή. Νομίζω ότι αυτό μας βάζει σε κάποιες σκέψεις όσον αφορά τις αξίες που πρέπει να έχουμε και την σημερινή εποχή.
0: Ναι. Πράγματι, συγκλονιστικό. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ κολλάει και ο Άρης, γιατί και κολλάει και ο Μπάμπης ο Ρούπας. Και ο Ρούπας, όπως και ο Άρης, εκδήλωσαν μετά τη Βάρκιζα τη δυσαρέσκειά τους για την συμφωνία αυτή. Ο Άρης είχε δυσαρεστηθεί, και όχι μόνο ο Άρης, και από τη συμφωνία του Λιβάνου που είχε γίνει το Μάη του 44 στο Λίβανο, έτσι, όπου και αυτό ήταν και ο λόγος που ο Άρης μετά ξέκοψε βέβαια από το ΚΚΕ, και επίσης διαγράφηκε και ο Ρούπας, δηλαδή διαγράφηκαν και άλλοι αγωνιστές οι οποίοι διαφώνησαν, γιατί ο Ρούπας δεν παρέδωσε τα όπλα μετά την συμφωνία της Βάρκιζας, και το κόμμα, ηρωικό το κόμμα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον είχε αποδεχτεί αυτό το συμβιβασμό, τους διέγραψε, και αυτό ανάγκασε το Ρούπα να ανέβει στο βουνό, όπως και πολλούς άλλους ανθρώπους που γνωρίζουμε.
2: Ναι. Να πω και εγώ ότι για πρώτη φορά επισκέφτηκα φέτος το καλοκαίρι αυτά τα μέρη. Πήγα στο Μαυρολιθάρι, όπου ξεκίνησαν οι αντάρτες για να κάνουν την επιχείρηση του Γοργοποτάμου. Ακολούθησαν τα βήματα του Άρη, που λέμε, στη Ρούελη. Κατέβηκα στο Μαραθιά, που είναι ένας χήμαρος ποταμός, δηλαδή απέναντι ακριβώς από την Αιγιάλια, που διαπεραιώθηκε με τους 40 μαυροσκούφιδες για να ενισχύσει το γενικό κλιμάκιο του στρατηγίου του Ελλάς στην Πελοπόννησο, που αντιμετώπιζε μια δύσκολη κατάσταση με τον τάγματα ασφαλτισμό και τη δράση των Γερμανών κατακτητών. Να πούμε ότι ο Άρης έφυγε από τη Ρούμελη ουσιαστικά κατηγορούμενος υποδυσμένια, ακριβώς μετά τη διάλυση του 542 τάγματος του Ψαρού, ο οποίος ατυχώς εκτελέστηκε. Δεν έφταιγε ο Άρης γι' αυτό. Όμως ξέρουμε ότι στις συζητήσεις που οδήγησαν στη Συμφωνία του Λιβάνου ήταν ένα επιχείρημα που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Παπανδρέου και η αντιαμική πλευρά για να καταστήσουν ένοχοι.
0: Κάνανε μεγάλη βαβούρα και βραχυκυκλώσανε και την αντιπροσωπεία.
2: Και στοχοποίησαν και τον Άρη, τον δαιμονοποίησαν, ο οποίος ήταν το μαύρο πρόβατο και μέσα στα πλαίσια τότε της κομματικής ηγεσίας. Να πούμε εδώ ότι από τα ντοκουμέντα που γνωρίζουμε, η ηγεσία, η αντιπροσωπεία δηλαδή του ΚΚΕ και του ΕΑΜ που μετέβη στο Λίβανο, δεν είχε εντολή να υπογράψει αυτή την συμφωνία, η οποία ουσιαστικά εκχωρούσε την εξουσία σε μια κυβέρνηση λεγόμενης Εθνικής Ενότητας, δηλαδή στους Άγγλους με έναν τρόπο.
0: Να.
2: Έτσι, και παραμέριζε το ίδιο το ΕΑΜικό κίνημα. Γι' αυτό ακριβώς είναι δικαιολογημένο όταν έγινε γνωστή η συμφωνία. Και στους Κορισχάδες δηλαδή, και στη Ρούμελη, αλλά και στην Πελοπόννησο που ήταν πλέον ο Άρης με το στρατηγείο του, υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις από μεριά των μαυροσκούφιδων και των αγωνιστών. Δεν μπορούσαν να δεχτούν εύκολα αυτόν τον συμβιβασμό, ο οποίος ουσιαστικά προϊονίζονταν την επικράτηση αυτό που θα λέγαμε αντίδρασης. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Χρυσά Χατζηβασιλείου, και το λέει αυτό ο Χαραλάμπος Λούμπας, το καταθέτει, που ήρθε από μέρος της ηγεσίας του Κουκουέ για να συνομιλήσει, να μιλήσει με τον Άρη Βιλιοχιώτη ακριβώς για αυτό το θέμα. Τον επισκέφτηκε, συζήτησαν για αρκετή ώρα και ο Χαράλαμπος Λούμπας αναφέρει προς το τέλος, άκουσε τον ίδιο τον Άρη να της λέει ότι με αυτή τη συμφωνία και το δικό μου και το δικό σου κεφάλι φοβάμαι ότι θα βρεθεί σε κάποιο παλούκι. Ναι. Είχε δηλαδή προφητεύσει την εξέλιξη των πραγμάτων που ακολούθησαν. Άρα δηλαδή μιλάμε για τη συμφωνία του Λιβάνου, η οποία έφερε την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και επέτρεψε και στους Άγγλους να κάνουν τη στρατιωτική επιχείρηση το Δεκέμβρη και να μπορέσουν να κυριαρχήσουν στον ελληνικό χώρο. Αυτό. Τώρα, όσον αφορά αργότερα, μην ξεχνάμε την αποφασιστική του συμβολή στην εκαθάριση του συλλογισμού στην Πελοπόννησο, στην απελευθέρωση των πόλεων της Πελοποννήσου, η οποία έγινε πολλές φορές με ένα σκληρό τρόπο, γιατί ο ταγματασφαλισμός, αυτό που λέμε, αντιστάθηκε οργανωμένα και με σφρίγος. Και για όσους λένε ακόμα και για τα γεγονότα της Καλαμάτας, μην ξεχνάμε ότι όταν έγινε η απελευθέρωση της Καλαμάτας, πέρα από τα έκτροπα, είχαμε τις δυνάμεις του Ελλάς που εκπροσωπούσαν την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και από την άλλη μεριά τους συνεργάτες των Γερμανών, οι οποίοι αντιστέκονταν. Ήταν αυτή η διάταξη των δυνάμεων κατά τη μάχη, πέρα από την οργή του πληθυσμού που μπορεί να είχε απέναντι σε συνεργάτες των Γερμανών που του είχαν κάνει τη ζωή μαύρη εκείνη την περίοδο. Αλλά να πούμε ότι η συμβολή του Άρη Βελουχιώτη όσον αφορά την απελευθέρωση των πόλεων της Πελοποννήσου, της Καλαμάτας, της Τρίπολης, της Πάτρας, του Αιγαίου ήταν αποφασιστική. Όπως και η έγνοια του να συλληφθούν τα μέλη των ταγμάτων ασφαλείας, να αφοπλιστούν και να εξουδετερωθούν, γιατί προέβλεπε το τι θα συνέβαινε στα πλαίσια και της αγγλικής πολιτικής. Είναι γνωστό ότι πολλοί από αυτούς οδηγήθηκαν από τους Άγγλους στην Ήδρα, από τα τάγματα ασφαλείας δηλαδή της Πελοποννήσου, και πήραν μέρος στις μάχες του Δεκέμβρη. Ήταν από τις λίγες αξιόλογες.
0: Τους φέρανε στην Αθήνα να πολεμήσουν.
2: Δεν είχαν άλλους. Οι Άγγλοι ακριβώς ήταν ομοί, ήταν απικιοκράτες. Δεν έχουν τέτοιους ενδυασμούς. Ήταν καθαρό ότι απέναντι σε ένα ένοπλο λαό που ήθελε την εξουσία και εν πάση περιπτώσει και στρατιωτικά θα μπορούσε να κυριαρχήσει, ποιες δυνάμεις είχαν? Την ορεινή ταξιαρχία, τους άνδρες των ταγμάτων ασφαλείας και βέβαια τις δυνάμεις που θα μπορούσαν οι ίδιοι ως απικιακή δύναμη να φέρουν στο Δεκέμβρη και να μπορέσουν να λύσουν το ζήτημα της εξουσίας στην Αθήνα ειδικά. Αυτός πήραν ακριβώς.
0: Ναι.
2: Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι πριν φτάσουμε ακόμα και στη συμφωνία της Βάρκηζας, υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία σε σχέση με την αγγλική αποστολή και τη στάση της απέναντι στα ταγμάτα ασφαλείας, του δοσυλλόγου κτλ. Γιατί οπωσδήποτε με διορατικότητα ήξερε ότι δεν μπορεί να κόψει το κλαδί πάνω στο οποίο κάθεται και να εξουδετερώσει τους πιθανούς της συμμάχους σε μια αντιπαράθεση που θα συνέβαινε. Ήταν μάλλον πιθανό, ορατό ότι θα συμβεί αυτή. Κανείς μόνο τυφλός δεν το έβλεπε να. Ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Για να φτάσουμε στη Βάρκηζα και την γνώμη του Άρη, που από ό,τι ξέρω ήταν για την κατάληψη της Αθήνας. Είναι γνωστό ότι στη σύσκεψη των στρατηγών δεν μπόρεσε ο ίδιος να επιβάλλει την άποψή του. Ο Μάρκος Βαφιάδης, που εκπροσωπούσε την γραμμή του κόμματος, είχε τις αντιρρήσεις του και εκεί σταμάτησε το πράγμα. Αν και από ό,τι γνωρίζουμε η γνώμη του ήταν η πιο σωστή. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το οποίο συνέβη στο εαμικό κίνημα ήταν μια πραγματική καταστροφή. Είχε την εξουσία στα χέρια του και ουσιαστικά την παρέδωσε. Εγώ δεν νομίζω να υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο κίνημα τόσο μαζικό, πλατή, πολιτικό και στρατηγικό, που να παραδίδει ουσιαστικά οικειοθελώς την εξουσία στους αντιπάλους.
0: Εντάξει, βέβαια πρέπει να... Είναι πιο σύνθετο το ζήτημα, έτσι
2: εννοείται.
0: Δεν είναι. Γιατί σκέψου ότι μέχρι τον Οκτώβριο τον Οκτώβρη του 1944, οι Άγγλοι είναι σύμμαχοι, δηλαδή είναι συμπολεμιστές. Και εδώ υπάρχουν Άγγλοι και στην Πελοπόννησο υπάρχουν πολλοί Άγγλοι και στα μέρη αυτά στα οποία είναι και ο Χαράλαμπος, ο Ρούπας και ο Άρης και τα λοιπά. Είναι σύμμαχοι και είναι σύμμαχος και η Σοβιετική Ένωση και οι Αμερικάνοι. Δηλαδή όλο αυτό είναι ένα κοινό μέτωπο απέναντι στον ναζισμό. Και μην ξεχνάμε ότι όταν φεύγουν οι Γερμανοί από την Ελλάδα, είναι Οκτώβρης του 1944, αλλά ο πόλεμος τελειώνει τον Μάη της επόμενης χρονιάς. Δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος. Και πιθανότατα και οι δικοί μας εδώ δεν υπολογίζουν ότι θα έρθουν οι Εγγλέζοι και θα φέρουν και 80.000 στρατό. Φέρανε μέχρι Νεπαλέζους, τους Γκούρκας, και τους είχαν και στην Πελοπόννησο αυτούς για να τρομοκρατούν τον πληθυσμό εκεί. Και υπολογίζω ότι και υπήρχε βέβαια μια λάθος αξιολόγηση, εκτίμηση και των συμμάχων, γιατί δεν σας πούμε τι κάνανε οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι συνεργάστηκαν με τους εθνικιστές για να διώξουν τους Ιαπωνέζους, αλλά είχαν γραμμή. Βέβαια αυτοί είχαν τώρα στελέχη πολύ υψηλού επίπεδου και έκαναν και έναν αγώνα ένοπλο 20 χρόνια, οπότε είχαν σφυριλατηθεί και είχαν άλλες δυνατότητες, ακόμη και πολιτικές και ιδεολογικές. Εδώ προσπάθησαν να κάνουν και μια συμμαχία με αστικά στοιχεία και την πατήσανε και στο Λίβανο, γιατί αυτά τα αστικά στοιχεία ήταν πιο μετριοπαθή και πιο συμβιβαστικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι την πατήσανε και με τους Εγγλέζους, διότι ξέραν από πριν ότι οι Εγγλέζοι τους βάζουν τρικλοποδιές, αλλά δεν ξέρω αν φαντάστηκαν ότι οι Εγγλέζοι θα στείλουν διαρκούντος του πολέμου, θα στείλουν ένα τόσο μεγάλο στράτευμα στην Ελλάδα για να καταπνίξουν την αντίσταση η οποία ήταν σύμμαχός τους. Δηλαδή πρέπει να το λάβουμε υπόψη και αυτό. Ως ένα ελαφρυντικό, νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί που αγωνίστηκαν δώσαν τα πάντα. Τώρα έχω την εντύπωση ότι είχαν ένα όριο μέχρι το που μπορούσαν να φτάσουν.
2: Οπωσδήποτε η διεθνής κατάσταση και ο πόλεμος έπαιξε ένα ρόλο.
0: Ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι χωρίς νόημα να υποθεί ότι πέρα από τον αντιφασιστικό δημοκρατικό χαρακτήρα του πολέμου, το γεγονός ότι οι μάζες πάλεσαν με τέτοια αποφασιστικότητα και αυταπάρνηση για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον ναζιστικό ζυγό, δημιούργησαν και προσδοκίες μιας πολιτικής αλλαγής.
0: Μα φτάσαμε πολύ κοντά.
2: Μην ξεχνάμε ότι το καθεστώς το οποίο υπήρχε πριν την έλευση των Γερμανών ήταν βασιλομεταξική δικτατορία.
0: Ναι.
2: Και επομένως θα έπρεπε να λυθεί και το εσωτερικό πρόβλημα. Το ένα έφερνε το άλλο. Δηλαδή, αυτό που λέμε η αγγλική πολιτική ήθελε την επιβεβαίωση της Ελλάδας ότι αποτελεί μέρος του δικού της γεωπολιτικού χώρου και οπωσδήποτε θα είναι ελεγχόμενες οι εξελίξεις όσον αφορά μετά τον πόλεμο. Νομίζω ότι ήταν περίπλοκα τα ζητήματα πράγματι, αλλά το να υποθέσει κανείς ότι ο αγγλικός ιμπεριαλισμός θα επιτυχθόταν ενάντια στο εαμικό κίνημα όσον αφορά τη λύση του δημοκρατικού προβλήματος που υπήρχε, γιατί ήθελαν σόνγκε καλά να επιβάλλουν τον Γεώργιο Βίντα και την επιστροφή του, που ήταν στιγματισμένος από τη στήριξή του με την δικτατορία του Μεταξά, ήταν ένα πιθανό σενάριο. Πέρα από αυτά, δεν ήταν κάτι δηλαδή αδιανόητο να το υποθέσει κανείς.
0: Να σου πω όμως, Δημήτρη Δαμασκηνέ, έχεις βρει πουθενά κανένα ντοκουμέντο που να διατυπώνεται έστω ως μια υπόθεση εργασίας ότι μπορεί οι Βρετανοί, μόλις λήξει, φύγουν οι Γερμανοί, μπορεί να εισβάλλουν αυτοί στην Ελλάδα? Εγώ δεν έχω ακούσει να έχει υπάρξει ένα τέτοιο έγγραφο. Δεν ξέρω αν
2: έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Έχει πέσει στην αντίληψή σου, κατάλαβες. Νομίζω δηλαδή ότι πρέπει να το δούμε και αυτό, γιατί πρέπει τα του Κέσαρο στο Κέσαρι, δηλαδή να αναποδώσουμε την κύρια πλευρά που είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι και με τα λάθη που κάνανε ήταν πατριώτες και έδωσαν έναν υπερπίστεως αγώνα, πώς να το πω, δηλαδή τα δώσαν όλα, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Και μετά ανεβήκανε και ξανά στο βουνό να συνεχίσουν τον αγώνα. Σκέψου τώρα δηλαδή ότι ξεκινήσανε να πολεμάνε το Μεταξά, μια σκληρή δικτατορία. Μετά πολεμάνε τους Ιταλούς, ανεβαίνουν και πολεμάνε τους Ιταλούς. Μετά έρχονται οι Γερμανοί, πολεμάνε τους Γερμανούς, πολεμάνε τους Βούλγαρους. Και μετά κολλητά έρχονται οι Άγγλοι, πολεμάνε με τους Άγγλους. Μετά, ή μάλλον τους πολεμούν οι Άγγλοι. Και μετά έρχονται οι Αμερικάνοι. Δηλαδή, με όλες τις δυνάμεις του κόσμου είχαν να πολεμήσουν μέσα σε μια δεκαετία. Ποιοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στο βουνό με μια καραμπίνα ήτανε. Δεν είχαν τίποτα φοβερά όπλα.
2: Επειδή πραγματικά μπορούμε να παρεκτραπούμε σε μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα, από αυτά που είπες, το μόνο που διαφωνώ είναι ότι ξέχασες ένα ορόσημο που συμβολοποιεί ακριβώς και τις ευθύνες της ηγεσίας του Κουκουέ, με την καλή την έννοια, την ιστορική δηλαδή, που είναι η Συμφωνία της Βάρκηζας. Που παρέδωσε τον λαό ουσιαστικά της αριστεράς, αυτούς που αγωνίστηκαν, όπως είπες εσύ, είτε στις πολιτικές οργανώσεις είτε ένοπλα, ουσιαστικά στα νύχια της αντίδρασης. Πράγμα το οποίο φάνηκε και με το έπειτα. Δηλαδή ο εμφύλιος πόλεμος είναι αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης που περιέγραψες εσύ. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε και τη Συμφωνία της Βάρκηζας, λόγω για το οποίο διαγράφηκε ο Βελουχιώτης και οι Μαυροσκούφιδες, τότε μπορεί να υπάρχει μια ομαλότητα στην εξέλιξη και να απαλλάξουμε και τις
0: ηγεσίες από να απαλλάξουμε, δεν λέω την να απαλλάξουμε, αλλά να...
2: Ότι ήταν σύνθετα τα ερωτήματα, ότι η ίδια η εποχή έφαζε ζητήματα που είναι δύσκολο κανείς να τα προσεγγίσει με έναν πολιτικό τρόπο. Σωστά, να έχει μια γραμμή δηλαδή, η οποία να είναι μια γραμμή νίκης. Εγώ πιστεύω πάντως ότι και το πολιτικό προσωπικό που ανέλαβε την ηγεσία αυτή του αγώνα κρίθηκε από την ιστορία και αποδείχθηκε ότι είναι κατώτερο των περιστάσεων.
0: Να.
2: Σε άλλες χώρες δηλαδή, και ανέφερε στην Κίνα, οι ηγεσίες ήταν...
0: Ναι, αλλά κοίταξε, δική μας ήταν διάφοροι κάτι άνθρωποι, ήταν τσαγκάριδες, ήταν αγρότες, ήταν άνθρωποι... Δεν σφυριλατήθηκαν. Ξέρεις τι έχει περάσει το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα από το 1920 που ιδρύθηκε μέχρι να αναλάβει η ηγεσία που έφερε τον αγώνα σε πέρας?
2: Εντάξει.
0: Περάσανε 40 κύματα για να διαμορφωθούν. Εδώ δεν υπήρξαν αυτές οι προϋποθέσεις και πέσανε στα βαθιά ξαφνικά και κάνανε ένα ηρωικό αγώνα ασύλληπτης διάστασης.
2: Εγώ δεν θέλω να κάνω απόδοση ευθυνών και ειδικά μετά από 85 χρόνια, όταν αυτή η συζήτηση έχει γίνει πολλές φορές, σίγουρα τα θέματα είναι πολύ σύνθετα και είναι και θεωρητικά και πολιτικά, δεν έχουν να κάνουν μόνο μια υπογραφή, αλλά οπωσδήποτε για ένα ιστορικό γεγονός συμβολοποιεί το συμβιβασμό, την υποχώρηση, την ήττα, η οποία έγινε χωρίς μάχη. Μην ξεχνάμε ότι το 70% των δυνάμεων του Ελλάς ήταν στα Τρίκαλα, στρατοπεδευμένες και δεν είχαν ιτηθεί εκτός από την Αθήνα. Μια ηγεσία για τους δικούς της λόγους που μπορεί να πει αυτούς ή τους άλλους, παρέδωσε τον κόσμο της αριστεράς, έτσι όπως φάνηκαν τα γεγονότα με την επιθετικότητα των αντιπάλων, στην αντίδραση. Γιατί μετά ήταν η περίοδος της λευκής τρομοκρατίας μέχρι να ξεκινήσει ο εμφύλιος πόλεμος. Τώρα, για ποιους λόγους το έκανε αυτό, είναι μια συζήτηση που δεν θέλω να την κάνω αυτή τη στιγμή τόσο ολοκληρωμένα. Πάντως, είχε δίκιο ο Άρης που διαφοροποιήθηκε. Δηλαδή, εγώ σε αυτό το κομμάτι λέω ότι δεν ήταν, ας πούμε, αντικομματικός ουσιαστικά στην ίδια του τη γραμμή που έλεγε ότι αυτή η συμφωνία είναι προδοτική, ή στην οποία αντιδρούσαν οι μαυροσκούφιδες. Τώρα αυτό νομίζω ότι είναι κοινός τόπος μέσα στην αριστερά.
0: Εγώ καταρχήν δεν διαφωνούμε, γιατί και εγώ συμφωνώ ότι αυτά ήταν καταστροφικά που επιλέχθηκαν και έγιναν. Αλλά εγώ θέλω όλα τα πράγματα, προσπαθώ δηλαδή, να τα βάζω στις σωστές τους διαστάσεις, δηλαδή να τους δίνω το μερίδιο που τους αναλογεί.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Καταλαβες.
2: Σε αυτό. Και εγώ έτσι, και δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανείς να ηθικολογεί και να διατυπώνει μορφές χωρίς να υπάρχει η κατάλληλη θεωρητική και ιστορική τεκμηρίωση. Σίγουρα τα διλήμματα ήταν ευρύτερα. Πάντως, αυτό που είναι δεδομένο και το επαναλαμβάνω, μπορεί να γίνω κουραστικός, είναι ότι αυτή η ηγεσία που ηγήθηκε ενός μεγαλειώδους κινήματος αντίστασης, κρίθηκε από την ιστορία και κρίθηκε κατώτερη των περιστάσεων.
0: Ναι, ωραία.
2: Αυτό.
0: Ναι. Κοίταξε, νομίζω ότι τόση επάρκεια είχαν. Ναι. Δηλαδή, είναι σαν έναν αθλητή στο άλμα επικοντό.
2: Ναι.
0: Πηδάει και πηδάει 5 μέτρα.
2: Ναι.
0: Άμα του βάλεις 5 και 5, το χάνει. Δηλαδή,
2: εγώ θα συμφωνούσα πολύ... σε αυτό το θέμα που λες, απόλυτα, γιατί δεν το λέω με υποκρισία αυτό. Στην περίπτωση που αυτό θες σημαίνει την παράδοση του κόσμου της αριστεράς.
0: Ναι,
2: με την έννοια ότι οι συνέπειες ήταν οδυνηρές και μας ακολούθησαν μέχρι την πτώση της δικτατορίας. Είναι η συζήτηση που κάναμε και την πρώτη ώρα. Έτσι δεν είναι?
0: Δημήτρη,
2: επανέρχεται το θέμα.
0: Δημήτρη, δεν μας κοινέ. Ναι, μα θα επανέρχεται στον αιώνα τον άπαντα αυτό το θέμα. Αλλά αν πάμε να δούμε ποιο είναι το σημείο ίσως που χάθηκε η μπάλα, ίσως δεν είναι καν η Βάρκιζα. Νομίζω ότι είναι ο Οκτώβρης που φεύγουν οι Γερμανοί. Εκεί είχε χαθεί και έρχεται ο Δεκέμβρης.
2: Κοίταξε, Στέλιο, εμείς έχουμε την πολυτέλεια.
0: Εκεί έπρεπε αυτό που έγινε στη Μυτιλίνη. Δηλαδή, δεν βγαίνετε από τα πλοία σας Εγγλέζοι εδώ. Ναι. Δεν σας χρειαζόμαι, δεν σας θέλω.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό είναι και το ενδιαφέρον.
0: Αλλά όλα αυτά είναι τώρα σε επίπεδο συζήτησης, γιατί η ιστορία δεν αλλάζει με τη σκέψη.
2: Έχει μια ενδιαφέρουσα και φιλοσοφική διάσταση η ιστορία. Ότι δηλαδή αυτός που σχεδιάζει.
0: Έχουμε μισό λεπτό, πες το.
2: Αυτός που σχεδιάζει μια επέμβαση το ξέρει από τα πριν. Ενώ αυτός που την υφίσταται το μαθαίνει εκ των υστέρων. Έχει σημασία αυτό, γιατί η διαφοροποίηση έγινε στη Βάρκιζα για τον Βελουχιώτη και τους συντρόφους του. Δεν έγινε τον Οκτώβριο.
0: Εντάξει,
2: δηλαδή έπρεπε να βιωθεί. Έχει προηγηθεί ακριβώς. Έπρεπε να προηγηθεί το ιστορικό γεγονός. Να εποαστεί η σκέψη.
0: Εντάξει.
2: Για να γίνει πολιτική διαφωνία με έναν τρόπο.
0: Ευχαριστώ πολύ τον συγγραφέα Δημήτρη Δαμασκηνό που ήρθε και συνομιλήσαμε με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο για τον Χαράλα Μπορούπα. Νομίζω ότι κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Ανεβάσαμε τους τόνους στο τέλος. Την επόμενη φορά θα τους ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τους ακροατές που μας υπέστησαν για 2 ώρες και για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα καλά τους λόγια. Οι μουσικές που ακούσαμε στη διάρκεια της εκπομπής είναι της Ελένης Καραΐνδρου από την ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ τον Βαγγέλη Δοξαρά στον ήχο, τον Γιώργο Παλούμη για τη συμβολή του, την Μαριάνθη Πατσελή για την επικοινωνία και ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης στο μικρόφωνο. Με την αγάπη μας.
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου.
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ. Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, με την Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, με τον Βασίλη Κουτούβαλη στη ρυθμίση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Γιάννης Κερνάει και Γιάννης Πίνει. Καθώς φαίνεται, αυτή η λαϊκή έκφραση γίνεται βασική συνιστόσα στη δημόσια ζωή. Διότι δεν είναι μόνο ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, που πρώτα υπογράφει για τη διενέργεια παρακολουθήσεων και κατόπιν αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει λόγος να βγει από το αρχείο υπόθεση των υποκλοπών. Η ισχύς του προαναφερθέντος ρητού κατά τα φαινόμενα επεκτείνεται και στο εργασιακό πεδίο. Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της σημερινής αυγής, τα πρακτικά αποτελέσματα διατάξεων που ψηφίστηκαν προσφάτως στη Βουλή είναι να μπορούν επιχειρηματίες και εργοδότες να εγκρίνουν, να ελέγχουν ή ακόμη και να διώκουν ποινικά επιθεωρητές εργασίας. Όλα καλά λοιπόν, σε άπαντες τους τομείς. Από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών και τη συνενοχή της ελληνικής κυβέρνησης στη νέα Ισραηλινή πειρατεία μέχρι την ακρίβεια που καταγράφει νέες δόξες. Αρκεί να αναφερθεί ότι η αύξηση στα καύσιμα που σημειώθηκε στη χώρα μας ήταν σχεδόν εξαπλάσια της αντίστοιχης στην Ισπανία. Στη σημερινή του ανάρτηση πάντως, ο Πρωθυπουργός απέφυγε θέματα ακαθόδη, όπως οι υποκλοπές, και επέδειξε μια χαλαρή φύλαθλη διάθεση, αρχίζοντας με αναφορά στους αγώνες μπάσκετ της EuroLeague. Έχουν όμως και τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας κάτι από αριθμητική του μπάσκετ, καθώς σύμφωνα με τα ρεπορτάζ θα ακολουθήσουν και νέες πεντάδες βουλευτών που θα δημοσιοποιούν αιρετικές απόψεις. Πόσο σκληρά μαρκαρίσματα θα υποστούν πλευρές του επιτελικού κράτους, διότι αυτό τελικά τίθεται στο στόχαστρο, θα το δούμε στο εγγύς μέλλον. Από την κατάσταση στην κυβέρνηση και στο κυβερνών κόμμα αρχίζει το σημερινό μας μαγκαζίνο. Θα μιλήσουμε τώρα με τον συνάδελφο Σπύρο Γκουτζάνη, σχετική ανάλυση του οποίου δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Καλό μεσημέρι και στο ακροατές μας.
1: Όπως επισημαίνεις, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα σε όσα βλέπουμε τώρα και είμαστε όλοι βέβαιοι πως αν οι δημοσκοπήσεις δεν ήταν αρνητικές, τα ευρήματά τους δηλαδή για το κυβερνών κόμμα, δεν θα τα βλέπαμε, τουλάχιστον δεν θα τα βλέπαμε σε αυτή την ένταση. Ειδοποιώς διαφορά λοιπόν ανάμεσα σε αυτά που βλέπαμε στο παρελθόν και σε αυτά που βλέπουμε τώρα, ορθότατα το επισημαίνεις, είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ένα-δύο επιμέρους παράπονα, μια-δύο συμπεριφορές. Έχουμε να κάνουμε με ένα βασικό ιδεολόγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, το επιτελικό κράτος. Αυτό κάτι δείχνει, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, γιατί το επιτελικό κράτος είναι, αν το θέλεις, ο πυρήνας της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Για την άσκηση δηλαδή της διακυβέρνησής του και διασυνδέεται και με την άσκηση της οικονομικής του πολιτικής. Οι πέντε βουλευτές αμφισβήτησαν λοιπόν τον πυρήνα της εξουσίας του τα τελευταία 7 χρόνια. Δεν είναι μία από τις συνήθεις ερωτήσεις που είχαν κάνει και στο παρελθόν, αποσκοπώντας να δείξουν ότι ενδιαφέρονται για τον κόσμο τους και να μαζέψουν ψήφους. Είναι πια αμφισβήτηση κεντρική που φτάνει στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί βεβαίως δεν απευθύνονται στον Άκη Σκέρτσο. Όπως το έλεγα, δεν απευθύνονται ούτε στον Γιώργο Γεραπετρίτη, που είναι ο εμπνευστής του επιτελικού κράτους. Απευθύνονται καθαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι αυτός που το εφάρμοσε. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα μια καινούργια συνθήκη που έχει να κάνει με το ευρύτερο πολιτικό τοπίο. Η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή ή τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση είναι σε υποχώρηση. Αυτό ανοίγει την συζήτηση για την επόμενη μέρα και για το τι κυβερνήσεις μπορεί να προκύψουν, αλλά και για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ποια μπορεί να είναι η διάδοση κατάσταση, έτσι ώστε αν δεν κρατήσουν την εξουσία, τουλάχιστον να μην διαλυθεί το κόμμα, να μην του πάρει την αποδρομή του μαζί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό είναι ο ευρύτερος προβληματισμός.

0: μια αποδυνάμωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χάνει ερίσματα και στον χώρο της οικονομίας και στον χώρο των μέσων ενημέρωσης και αμφισβητείται και από το εσωτερικό του. Αυτή είναι η κατάσταση και μετά πάμε στο επόμενο. Διονύση, θα λέγαμε ότι ναι, ακόμη και έτσι οι δημοσιοποιήσεις δείχνουν πως έχει μια διαφορά ασφαλείας από το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο αυτή η εικόνα είναι στατική. Μέχρι το τέλος Μαΐου νομίζω ότι θα έχει αλλάξει. Mm-hmm. Θα μπουν 3 νέα κόμματα στο πολιτικό πεδίο που θα ανακατανύμουν και τα ποσοστά των κομμάτων. Mm-hmm. Και θα έχουν κάποια επίπτωση στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή το κόμμα Καρισιανού και το κόμμα Σαμαρά, είναι πολύ πιθανό να πάρουν και κάποιες μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά συνολικά θα ρευστοποιήσουν περαιτέρω αυτό το κατακαιρματισμένο σκηνικό και τους μεταξύ τους όμως ενδιασμούς και σχετισμούς και ποσοστά.
1: Mm-hmm.
0: Άρα μέχρι το τέλος Μαΐου θέλετε να βάλετε και λίγο ακόμη, γιατί και οι ιδρυτές των κομμάτων σκέφτονται λίγο με βάση την συγκυρία, αλλά θα έχουμε ένα διαφορετικό κοινικό που η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι με διαφορά ασφαλείας, θα είναι και εκείνη μέρος του προβλήματος και ίσως το κομβικό μέρος, γιατί κανένας δεν συνεργάζεται πια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι, ας πούμε, μια καταρχήν ανάγνωση.
1: Εκτιμάς ότι υπάρχει και ένα τμήμα της οικονομικής ελίτ που έχει άρει την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, και αν ναι, γιατί? Του καταλογίζουν φερρυπίν μονομέρεια στη διανομή της πίτας, τα παίρνουν λίγες εταιρείες, του καταλογίζουν κάποια διαχειριστική ανεπάρκεια. Πού ακριβώς πιστεύεις ότι εδράζεται αυτή η δυσαρέσκεια? Γιατί σωστά παρατηρείς πως οι λιγότερο φιλικές έως και μη φιλικές συμπεριφορές μερίδας του τύπου προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη αντανακλούν μια δυσφορία που, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιες παρυφές του επιχειρηματικού κόσμου, της οικονομικής ελίτ, φαίνεται πως υφίσταται. Πώς θα την εξηγούσες, πού την αποδίδεις, Σπύρο?
0: Λοιπόν, μια φράση που κυκλοφορεί μεταξύ τους, στους mm-hmm. δικούς τους κύκλους, είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει γίνει πολύ ακριβώς.
1: Oh.
0: Τώρα, το τι ακριβώς εννοούνε, χωρίς συζήτηση, αλλά για να μην μπω σε αυτού του είδους τα παρασκήνια, ας πούμε ότι η διακυβέρνησή του έχει γίνει πολύ ακριβή για τις επιχειρήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Αν είναι κάτι που συζητάνε στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι ότι το ενεργειακό κόστος
1: mm-hmm.
0: είναι πολύ υψηλό πια, τόσο πολύ που επιβαρύνει όλη την παραγωγή και τους κάνει, όσους τουλάχιστον έχουν και σχέση με το εξωτερικό, μη ανταγωνιστικούς.
1: Mm.
0: Να ένας παράγοντας. Ένα άλλο που εννοούν είναι ότι επί της διακυβέρνησής του, άρχεται να δεν έχει να κάνει με το στοχοποιούν τον ίδιο, όλο το κύκλωμα έχει γίνει για τις διασυνδέσεις, έχει επιβαρυνθεί.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει λοιπόν μια δυσαρέσκεια. Θα μου πεις ότι και όλοι αυτοί τώρα θα τραβηχτούν. Επιχειρηματίες είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά θα έβλεπαν με ικανοποίηση μια διάδοχη κατάσταση. Σε αυτό το σημείο είμαστε τώρα. Βεβαίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει και εκείνο τις κινήσεις του. Το ότι έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί δύο ραντεβού με μεγάλους επιχειρηματίες. Mm-hmm. Τον Δημήτρη Μελισσανίδη, μάλιστα γράφει το τέγιο στο Μαξίμου, και με τον Γιάννη Βαρδινογιάννη.
1: Ναι.
0: Κάποιες πληροφορίες λένε ακόμη ότι είδε και άλλους που σχετίζονται, mm-hmm. που δεν είναι μόνο οικονομικοί παράγοντες, επιχειρηματικοί παράγοντες, αλλά σχετίζονται και με τα μέσα ενημέρωσης.
1: Mm-hmm.
0: Άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι αποδυναμώνεται, εξακολουθεί να έχει αρκετά κλειδιά, ας το πούμε έτσι, έχει ισχύ και την χρησιμοποιεί μέχρι το τέλος.
1: Mm-hmm.
0: Ποιο είναι ο στόχος του? Αυτό είναι ένα ερώτημα, Διονύση. Εάν είναι να κερδίσει τρίτη τετραετία σαν πρωθυπουργός με τη συνεργασία με κάποιο κόμμα, κάτι που όλο και περισσότερο σε θωριάζει και δεν φαίνεται πιθανό, ή εάν είναι να έχει λόγο στην επόμενη μέρα, πολιτικό λόγο, να έχει κάποιο είδους έλεγχο, έτσι ώστε να εξασφαλίσει το δικό του ακαταδίωκτο.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί υπάρχουν πολλές υποθέσεις που θα τον κυνηγάνε. Πάντως, σαν παρατήρηση, θα λέγαμε ότι σε σχέση με έναν χρόνο πριν έχει αλλάξει ως ένα βαθμό και το μηδιακό τοπίο. Δηλαδή τώρα πια κάποια μέσα ενημέρωσης από τα συστημικά, όχι μόνο από τα περιφερειακά, το ασκούν κριτική.
1: Ναι.
0: Δεν εννοώ μόνο το συγκρότημα του κ. Μαρινάκη, που πάντοτε έχει ένα θέμα σε σχέση με τις υποκλοπές, αλλά και άλλα συγκροτήματα πια δεν είναι 90-10 ή 80-20, αλλά έχουν αρχίσει και του αυξάνουν την κριτική.
1: Ναι. Τέλος, δεν ξέρω αν έχεις κάποια εικόνα ή αν διαισθάνεσαι, για να τελειώσουμε όπως αρχίσαμε, δηλαδή με το μεσοκομματικό πεδίο. τι θα

0: περιλαμβάνει το λεγόμενο μασάζ που είναι προφανές ότι θα επιχειρήσει ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι την, ή εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι του, έτσι, το Μέγαρο Μαξίμου εν γέννη και οι μηχανισμοί του στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πάντως και μόνο το γεγονός πως από την 30 Απριλίου, αν σωστά θυμάμαι, είχε προγραμματιστεί για τότε. Η συνεδρίαση μετατέθηκε για τις 7 του μήνα, 7 ή 8, 7 νομίζω. Κάτι δείχνει, έτσι. Δείχνει ότι προφανώς αντιλαμβανόταν ο κύριος Μητσοτάκης ότι η κατάσταση είναι έκριθμη και χρειαζόταν χρόνο. Σε αυτό το χρόνο θα τον αξιοποιήσει πώς άραγε, με υποσχέσεις?
1: Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή εξαντλούνται και τα περιθώρια ακόμη και της κεντρικής εξουσίας. Δεν έχει πολλά πράγματα να πει στους βουλευτές του. Στην καλύτερη περίπτωση μάχεται για ένα 25%, βάζω το θετικό σενάριο. Άρα η μισή από τους νυν βουλευτές, ίσως και περισσότεροι, θα είναι εκτός βουλής την επόμενη φορά. Έχουν και μια αγωνία ότι μπορεί να πάρει στην αποδρομή του το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας και μετά να μην έχουν καν πολιτικό μέλλον. Πραγματικά δεν είναι, και νομίζω δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τι μπορεί να τους υποσχεθεί. Μια κατηγορία από τους βουλευτές, αυτό που τους ζητάνε είναι, πώς αυτό να είναι όλοι υποψήφοι ανεξάρτητα με το αν έχουν διώξεις, που το πήρανε, το 2013 που ήρθε η ασυλία τους, θα είναι υποψήφοι. Ζητάνε στον επόμενο ανασχηματισμό να έχει λιγότερους εξωκοινοβουλευτικούς και να μπουν περισσότεροι από αυτούς σε θέσεις υπουργών και υπουργών. Αλλά και εκεί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Οπότε συνολικά νομίζω ότι μπορεί να είναι από μικρές διακριτήσεις στην περιφέρεια του καθενός, πράγματα που ενδεχομένως να έχουν ζητήσει, γίνονται αυτά στο παρασκήνιο, αλλά σε γενικό επίπεδο δεν έχει κάτι να ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βεβαίως θα κάνει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Εδώ ας κρατάμε και μικρό καλάθι. Κάποιες φωνές κριτικής θα ακουστούν. Αλλά μην νομίζουμε ότι θα γίνει και επανάσταση. Άλλωστε, το πιο σημαντικό που είχε ακουστεί σε αυτές τις κοινοβουλευτικές ομάδες ήταν όταν ο Μάριος Σαλμάς είχε επιτεθεί ευθέως στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χρεώνοντας του συμμετοχή στη διαφθορά και μετά διαγράφηκε. Οπότε τώρα ας δούμε κάποιες κριτικές θα ακουστούν για το επιτελικό κράτος, για
0: την
1: συγκέντρωση, θα φωτογραφίζουν τους εξωκοινοβουλευτικούς, αυτά θα είναι. Αλλά είναι μια στιγμή της γκρίνια. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι τι θα κάνει στο συνέδριο. Τα συνέδρια συνήθως έχουν πανηγυρικό και ηρωικό χαρακτήρα, αλλά το να προσπαθήσει να βγάλει μια εικόνα ότι ενωμένη όλη η Νέα Δημοκρατία θα δώσει τη μάχη, ήδη έχει αρχίσει και.
0: Έχει ρογμές αυτή η εικόνα, ναι.
1: Ακριβώς, πριν καν φτάσει στο συνέδριο.
0: Σπύρο Κουτζάνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Μια τελευταία αυτή είναι ότι ανοίγει και το θέμα, ας πούμε, της διαδοχής. Δηλαδή, όσο και αν δεν το λένε, οι δελφίνοι κινούνται. Ας κλείσουμε με αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Καλό απόγευμα. Φίλες και φίλοι, αλλάζουμε πεδίο. Κρατούμενοι των Ισραηλινών παραμένουν δύο ακτιβιστές, ένας Βραζιλιάνος πολίτης και ένας Παλαιστινιακής καταγωγής Ισπανός, έπειτα από την παράνομη πειρατική ενέργεια αναχέτησης του ειρηνικού στόλου αλληλεγγύης και ανθρωπιστικής βοήθειας στο λαό της Γάζας. Ενέργεια την οποία, ως γνωστόν, πραγματοποίησε το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό την περασμένη Πέμπτη στη ζώνη έρευνας και διάσωσης του ελληνικού κράτους. Μια ανάρτηση του Μάρτς του Γκάζα. Λακωνική είναι, μπορώ να τη διαβάσω σχεδόν όλοι. Τα εγκλήματα του Ισραήλ στα ελληνικά ύδατα έρευνα και διάσωση αποτελούν ένα νέο χαμηλό για τις δυνάμεις κατοχής και τους συμμάχους τους. Αυτό δεν είναι πλέον απλή συνενοχή, είναι ενεργή συμμετοχή. Αφού αναχέτησαν τα σκάφη μας στα διεθνή ύδατα, οι δυνάμεις κατοχής μετέφεραν βία τους συμμετέχοντες στην Κρήτη, κακοποιώντας και εκτυπώντας τους καθοδόν. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι εκτός από δύο, το Σαΐφ και τον Τιάγκο Άβυλα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με Ισραηλινό στρατιωτικό πλοίο στην κατεχόμενη Παλαιστίνη, όπου και παραμένουν υποκράτηση. Δεδομένου του ιστορικού του Ισραήλ, συνεχίζει το Μάρτς του Γκάζα, σε βασανιστήρια εκφράζουμε έντονη ανησυχία για την ασφάλειά τους, τόσο ο Σαΐφ όσο και ο Διάγκο βρίσκονται σε απεργία πείνας διαμαρτυρώμενοι για την παράνομη απαγωγή και κακοποίησή τους. Για αυτή την υπόθεση, φίλες και φίλοι, που έχει επιφέρει και έντονες διεθνείς αντιδράσεις, όπως γνωρίζουμε, μίλησε στον σταθμό μας σήμερα το πρωί κυρία Ρένα Δούρου, επικεφαλής του τομέα εξωτερικών στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Το πρώτο αποκαλυπτικό επίπεδο, κύριε Ελευθεράτε, αφορά τη στρατηγική του ίδιου του Ισραήλ. Με καθημερινές ενέργειες που δεν τις ξεχνάμε όλοι, τόσο με τη γενοκτονία στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, όσο και στους πολέμους που διεξαγάγει μαζί με τις ΗΠΑ κατά του Ιράν και κατά του Λιβάνου, υπάρχει μια απίστευτη σιωπή των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι Ισραηλινές δυνάμεις καθημερινά ισοπεδώνουν χωριά στο νότιο Λίβανο. Αυτά λοιπόν έχουν μια στρατηγική κατάλυσης κάθε ένας διεθνούς δικαίου. Διότι εδώ θα ξεχάσουμε ποιοι καταλύουν το διεθνές δίκαιο, ποιοι το προασπίζονται και ποιοι με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο καλούν σε αυτοσυγκράτηση. Ο στόχος εδώ είναι να δημιουργηθεί μια νέα Μέση Ανατολή. Το έχω ξαναπεί εδώ στο κόκκινο, το έχω ξαναπεί και εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εμένα μου θυμίζει το 1917, όταν τότε χάραζαν τα σύνορα των κρατών της Μέσης Ανατολής. Έχουμε εδώ αυτή τη στιγμή μια χάραξη εκ νέου της Μέσης Ανατολής, η οποία κιόλας είναι απόλυτα συμβατή με τα συμφέροντα μιας ακροδεξιάς κυβέρνησης του Ισραήλ. Και λέω ακροδεξιά, όχι γιατί πρωί-πρωί με έχει πιάσει κάποιος αριστερίστικος ίστρος, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο νυν πρόεδρος της χώρας του Ισραήλ είναι καταδικασμένος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας. Και δεύτερον, να μην ξεχνάμε και την πρόσφατη απόφαση της Κνεσέτ για την επιβολή της ανατικής ποινής σε βάρος αποκλειστικά των Παλαιστινίων, την οποία τη γιόρταζαν με σαμπάνιες. Άνοιγαν σαμπάνιες εντός της Ολομελίας. Και το θυμίζω αυτό για να έχουν οι ακροατριές μας και οι ακροατές μας μια εικόνα της πολιτικής του Ισραήλ όταν μετέρχομαι του επιθετικού προσδιορισμού ακροδεξιά. Έχουμε λοιπόν μια χώρα η οποία έχει επιλέξει να λειτουργεί ως κράτος παρείας και αυτό φάνηκε και τώρα με την τελευταία πειρατική επιχείρηση, διότι δεν είναι η πρώτη, ούτε πειρατική επιχείρηση είναι η πρώτη, ούτε επιχείρηση ομηρίας κατά του στολίσκου της ειρήνης. Mm-hmm. Θέλω να σας θυμίσω ότι ξανά είχαν κάνει ρεσάλτο στο στόλο ειρήνης για τη Γάζα και τότε είχαν εφεύρει έναν όρο που δεν υπάρχει ούτε πρωτοετής της νομικής, ούτε καθηγητής πανεπιστημίου, ούτε διεθνής αναλυτής που να κάνει λόγο για ζώνη αναχέτησης. Διότι όταν και τότε υπήρξαν φωνές, δυστυχώς όχι της δικής μας κυβέρνησης, που μιλάγανε για πειρατεία στο στόλο της ειρήνης, όπου είχε μέσα και Έλληνες, είχε και την βουλεύτρια την κυρία Πέτη Πέρκα, οι Ισραηλοί απάντησαν εφευρίσκοντας τον όρο ζώνη αναχέτησης. Τέτοιος όρος πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει. Αν μας ακούει και κάποιος νομικός ή κάποιος φοιτητής της νομικής, μπορεί μέσω του κόκκινου να το επιβεβαιώσει.
0: Αυτό εξακριβώθηκε, γιατί έγινε συζήτηση επ' αυτού. Το είχατε επισημάνει και τότε. Δεν υπάρχει αυτός ο όρος. Είναι μια εφεύρεση, όπως το είπατε.
2: Άρα εδώ έχουμε μια προκάλλητη παραβίαση του διεθνούς δικαίου σε βάρος ενός στολίσκου ειρηνικών ακτιβιστών. Ειρηνικών ακτιβιστών. Διότι κάποιοι μας βάζουν στα νιχιλιστικά διλήμματα, είστε με τη Χάμας, είστε με την τρομοκρατία και πάει λέγοντος, που δεν απειλούν την ασφάλεια της χώρας και η οποία πάμε τώρα στο δεύτερο αποκαλυπτικό επίπεδο της επίθεσης του Ισραήλ κατά του ελληνικού στολίσκου το πρωί της Πέμπτης, έλαβε χώρα μέσα στα όρια έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας, όπως είπατε και εσείς. Λοιπόν, εδώ αποκαλύπτεται με αυτό το ρεσάλτο, με αυτή την πειρατεία, το πόσο επικίνδυνη η εξωτερική πολιτική αυτής της δεξιάς κυβέρνησης. 7 χρόνια έχει φροντίσει και έχει ακυρώσει μια πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει καταφέρει να οδηγήσει τη χώρα, τις λέξεις τις μετράω, μία προς μία, σε πάρα πολύ επικίνδυνα μονοπάτια, τα οποία φτάνουν μέχρι και την εμπλοκή της χώρας μας στον Αμερικανό-Ισραηλινό πόλεμο, τον παράνομο Αμερικανό-Ισραηλινό πόλεμο, παράνομο σε πάρα πολλά επίπεδα, εννοείται διεθνούς δικαίου, αλλά αν θέλετε να μπούμε και στα εσωτερικά κρατών, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο Τραμπ μόλις πριν από μερικές ώρες έληξε το 60ήμερο που έκανε χρήση για να μην παίρνει υπόψη το Κογκρέσο όσον αφορά τις επιθέσεις των ΗΠΑ προς άλλα κράτη, και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε τώρα πώς θα λειτουργήσει. Και εμείς εμπλεκόμαστε σε αυτόν τον παράνομο, σε όλα τα επίπεδα Αμερικάνο-Ισραηλινό πόλεμο, και δεν έχουμε αξιοποιήσει τη θέση του μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ ως τα τέλη της φετινής χρονιάς για να πάρουμε κάποια ειρηνευτική πρωτοβουλία. Έχουμε παντελή απουσία, έχουμε αφωνία, έχουμε να ευθυγραμμιζόμαστε με συμφέροντα τρίτων χωρών, αναφέρομαι στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουμε, όπως λέω, μια γιόταχη εξωτερική πολιτική του κ. Μητσοτάκη, η οποία όμως φτάνει στο σημείο να είναι απειλή για τα δικά μας συμφέροντα.
0: Παραμένουμε, φίλες και φίλοι, στο ίδιο θέμα. Μολονότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης είχε ισχυριστεί πως οι Ισραηλινοί ενέργησαν χωρίς να ενημερώσουν την Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Νετανιάχου δήλωσε πως όλα έγιναν κατόπιν συντονισμού με την ελληνική κυβέρνηση. Ας ακούσουμε τι ανέφερε γι' αυτό ο επικεφαλής του τομέα εξωτερικών στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κ. Ρένα Δούρου, που μεταξύ άλλων τόνισε ότι διαχρονικά έχει αποτύχει ικτρά η λογική του «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος», δηλαδή του δόγματος βάσει του οποίου η ελληνική δεξιά καλεί ουσιαστικά σε μια τυφλή ταύτιση με το Ισραήλ.
2: Έχουμε τον υπέξ της Ισραηλινικής κυβέρνησης, τον Γκιντεόν Σαάρ, την ώρα που λέει τα διάφορα, η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να μιλάει για συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση.
0: Διαψεύοντας δηλαδή, και τον κύριο Μαρινάκη, αυτά που είχε πει ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
2: Μιλάει για συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση και λέει ότι οι πολίτες που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στο Λίσπο στο Ισραηλινό σκάφος θα αποβιβαστούν, όπως και αποβιβάστηκαν πλην δύο, που αναμένουμε όλοι να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, στις ελληνικές ακτές. Και έχεις και τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν είναι μέλος μιας αριστερής σοσιαλιστικής δημοκρατικής κυβέρνησης, ο οποίος, ορθότατα λέω εγώ, ζητάει από την ομάδα κρίσης, από την πρεσβεία της Ιταλίας στο Τελαβή και από την πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα, ζητάει εξηγήσεις και από εμάς, να δούνε τι έγινε με τις Ισραηλινές και ελληνικές αρχές, για να καταλάβουν και οι Ιταλοί αυτή την επιχείρηση και όπως λέει να δοθεί η δυνατότητα της Ιταλικής κυβέρνησης να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των Ιταλών πολιτών που επιβαίνουν στα σκάφη. Δείτε τις διαφορές. Και λέω το εξής για να συνοψίσω. Υπάρχουν δύο εκδοχές και οι δύο, κύριε Ελευθεράτε, είναι πάρα πολύ κακές, γιατί είναι σε βάρος της χώρας μας. Να πάρουμε την πρώτη εκδοχή. Έχουμε ακτιβιστές οι οποίοι ζητούν βοήθεια 40 μίλια από την Κρήτη. Σε θαλάσσια περιοχή έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας. Δεν έχει φτάσει ακόμα να το αφισβητήσει αυτό το ελληνικό υπέξ, γιατί αυτό είναι το αμέσως επόμενο που περιμένουν. Και έχει την ελληνική κυβέρνηση να μην αντιδρά. Έχει τις αρχές, όπως το ελληνικό λιμενικό, απόντες, απούσες. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Ελλάδα εκχωρεί de facto το κυριαρχικό της δικαίωμα διάσωσης σε τρίτη χώρα και εν προκειμένου στο Ισραήλ. Έχει μια άλλη εκδοχή που είναι εξίσου αρνητική για την κατάσταση που έχει έρθει η χώρα μας με αυτή την κυβέρνηση. Εννοώ ότι ενδεχομένως να ισχυριστεί η κυβέρνηση σε μια επόμενη φάση, σε ελάχιστες ώρες, διότι ό,τι έχει γίνει στα ανοιχτά της Κρήτης έχει απασχολήσει, όπως είδαμε, και την Ιταλική κυβέρνηση και διεθνείς αναλυτές. Άρα δεν θα μείνει έτσι, με δεδομένο ότι έχουμε και δύο πολίτες που βρίσκονται υποκράτηση από το Ισραήλ. Λοιπόν, εδώ μπορεί να ισχυριστεί η κυβέρνηση ότι δεν κατάλαβε ότι πλησίασαν την Κρήτη ξένα στρατιωτικά πλοία και αυτό δεν αντέδρασε. Δεν είναι ικανή να το πούνε αυτό. Το έχουν ξανακάνει. Να θυμίσω το Roots Race, για παράδειγμα. Να θυμίσω όταν δεν επίτρεψαν σε ιταλικά, γαλλικά πλοία να συνεχίσουν τις εργασίες τους όσον αφορά το καλώδιο στην Κάσο. Αλλά και αυτό φιάσκο είναι για την εθνική ασφάλεια της χώρας.
0: Αφήνουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τα θέματα του διεθνούς δικαίου. Προς το παρόν δεν θα τα αφήσουμε οριστικά, θα τα βρούμε πάλι στη συνέχεια. Να έλθουμε όμως τώρα στα της εγχώριας δικαιοσύνης. Ειδικότερα στη δίκη για την υπόθεση των Τεμπών. Στη διαδικασία αυτή, στην εξελισσόμενη διαδικασία, το ελληνικό δημόσιο δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας μόνο για 4 πρόσωπα εξ όσων κατηγορούνται. Τι σημαίνει αυτό και με ποια κριτήρια ξεχώρισαν οι 4 αυτοί κατηγορούμενοι από τους άλλους 32? Θα μας το πει τώρα, όπως και άλλα πολύ σημαντικά που διαδραματίζονται στην ελόγω δίκη, ο συνάδελφος Νίκος Μορφωνιός, σχετικό ρεπορτάζ του οποίου δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Διονύση.
0: Λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται εκεί?
3: Τι ακριβώς γίνεται είναι, όπως το είπες ακριβώς, Διονύση, το δημόσιο μέσα στη βδομάδα.
0: Εν ολίγης η κυβέρνηση διάλεξε βολικούς κατηγορούμενους.
3: Ναι, γιατί ακριβώς βολεύει την κυβερνητική γραμμή του ανθρώπινου λάθους. Mm-hmm. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, το ελληνικό δημόσιο, μετά από εντολή του Υπουργείου, του Αρμόδιου Υπουργείου Μεταφορών, τι έκανε? Δήλωσε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας κατά του μοιραίου σταθμάρχη το βράδυ εκείνο, των δύο σταθμάρχων που ήταν στην απογευματινή βάρδια και του επιθεωρητή κυκλοφορίας του ΟΣΕ, που είχε προφυλακιστεί επίσης για 11 μήνες. Mm. Ουσιαστικά 4 από τους 36 κατηγορούμενους, φυσικά ακριβώς εξυπηρετώντας τη γραμμή του ανθρώπινου λάθους, αφήνοντας έξω από το στόχαστρο της δικής του, τέλος πάντων, κατά την δική του έννοια υπεύθυνους της τραγωδίας, τους υπαλλήλους, εμπλεκόμενους υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταφορών, τους προέδρους και διευθύνοντες συμβούλες του ΟΣΕ και φυσικά τα δύο διευθυντικά στελέχη της Ιταλικής Ιδιωτικής Εταιρείας Hellenic Train, οι οποίοι, να θυμίσουμε, οι δύο εκπρόσωποι είναι και οι μοναδικοί σε σχέση με τους υπόλοιπους που δεν κατηγορούνται με το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών. Αυτό σημαίνει ακριβώς ότι το δημόσιο αυτή τη στιγμή προκαταλαμβάνει και αναφέρει ότι οι υπεύθυνοι για την τραγωδία ήταν οι τέσσερις άνθρωποι. Αυτό κάνει και δεν έχει καμία άλλη εξήγηση.
0: Δηλαδή είχαμε που είχαμε αρχικά την εξαίρεση πολιτικών προσώπων που είναι φανερό ότι βαρύνονται. Τώρα έχουμε και αυτή την τακτική η οποία υποδηλώνει, τι ακριβώς θα έλεγες, πιο καθαρή συγκάλυψη.
3: Συγκάλυψη, μα νομίζω ότι είναι πασιφανές, πέρα το γεγονός που το γνωρίζαμε ήδη και πριν, πολύ πριν την αρχή της δίκης, ότι δεν υπάρχουν τα πολιτικά πρόσωπα στη δίκη αυτή, πολύ σημαντικό. Ούτε υφυπουργοί, ούτε υπουργοί, ούτε γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών. Αυτό το γνωρίζαμε ήδη εξ αρχής. Ούτε φυσικά οι εταιρείες, οι εργολαβικές, δεν υπάρχουν καν στο κατηγορητήριο αυτή τη στιγμή που ήταν υπεύθυνες για την υλοποίηση της σύμβασης 717 και για τα συστήματα ασφαλείας που εκτροχιάστηκαν. Και όπως όλα τα πορίσματα καταγράφουν και το κατηγορητήριο ακόμα καταγράφει, η έλλειψη των συστημάτων ασφαλείας οδήγησαν στην τραγωδία. Σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να αναφέρουμε ότι ειδικά στην συνεδρία στη δεύτερη της Τρίτης είχαμε ένταση, προφανέστατα, υπήρξε από όλες τις πλευρές των κατηγορουμένων, και από την πλευρά των κατηγορουμένων για την ακρίβεια και από την πλευρά των συγγενών, οι οποίοι καταφέρθηκαν κατά αυτής της παρουσίας του ελληνικού δημοσίου, της δήλωσης παράστασης. Ξεχώρισε και προφανέστατα χαρακτήρισε και κάπως την διαδικασία η δήλωση που έκανε ο συνήγορος ενός εκτακοδηγορουμένου του κύριου Νικολάου, ο οποίος ήταν και ο επιθεωρητής υπεύθυνος για τις βάρδιες εκείνη την ημέρα, ο κύριος Θέμης Σοφός, ο οποίος προανήγγειλε μήνυση κατά του κύριου Κυρανάκη, ο οποίος ήταν εντολέας του ελληνικού δημοσίου. Μήνυση για ποιο λόγο? Επειδή η παράσταση είναι ψευδής εκ μέρους του κύριου Κυρανάκη και του Υπουργείου Μεταφορών, και με το λογικό ότι θα έπρεπε να είναι το ίδιο το Υπουργείο Μεταφορών απολογούμενο σε σχέση με αυτό. Βέβαια, ο κύριος Κυρανάκης αυτή του δεν ίδρωσε. Αν είδαν και οι ακροατές μας τις προηγούμενες μέρες, ο αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών, υπεύθυνος για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, πήγε στο σταθμό του ΙΣΑΠ με μια βούρτσα για να σβήσει γράφητη, αγγίζοντας τα όρια της γραφικότητας. Και ο συγκεκριμένος Υπουργός Μεταφορών είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Μετά από ένα δυστύχημα με 57 νεκρούς.
0: Θα σου ζητήσω να παραμείνεις στη γραμμή σου. Όταν επανέλθουμε, θα ήθελα να μας ενημερώσεις για το τι έγινε με το εξώδικο της οικογένειας Τιλκερίδη σχετικά με τα κομμένα βίντεο.
3: Ναι,
0: πάμε τώρα στο μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στην αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.
2: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επαναρχόμαστε φίλες και φίλοι για το δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης στη ρυθμίση του ήχου, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος Νίκος Μορφωνιός, έτοιμος να ολοκληρώσει το πλούσιο ρεπορτάζ που αφορά τη δίκη για το έγκλημα των Ντεμπών, αλλά και σχετικές με αυτή την τραγική υπόθεση εξελίξεις. Πριν πάμε στο διάλειμμα, Νίκος, είχα ρωτήσει τι έγινε με το εξώδικο της οικογένειας Τιλκερίδη σχετικά με τα κομμένα βίντεο.
1: Ναι, να πούμε πριν περάσουμε στο εξώδικο ότι η διαδικασία έχει διακοπεί για τις 27 Μαΐου. Γεγονός που προκάλεσε επίσης οργή των συγγενών και των συνηγόρων. Για ποιο λόγο διεκόπη η δίκη και για ένα μήνα ουσιαστικά, λόγω βελτιώσεων που πρέπει να απέλθουν
0: στην
1: κατά τα άλλα καλύτερη αίθουσα της Ευρώπης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε. Να πάμε τώρα στο εξώδικο. Το εξώδικο το είχαμε δημοσιεύσει και την περασμένη εβδομάδα στην Κυριακάτικη Αυγή αναλυτικά της οικογένειας Τιλκερίδη. Τι αφορά το εξώδικο, είναι, απευθύνεται στην εταιρεία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, ΑΕ. Και τι ζητάει το εξώδικο. Αφορά ουσιαστικά τρεις κάμερες οι οποίες βρίσκονται στο σημείο Ιταίας Ευαγγελισμού, το οποίο είναι ένα σημείο από το οποίο φαίνεται η σύγκρουση. Και τι ζητάει, πολύ συγκεκριμένα και αναλυτικά στο εξώδικο, ζητάει από εκείνη την ημέρα όλο το υλικό, όλες τις ώρες, από την Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Για ποιο λόγο, είναι ο εξής. Όταν κατασχέθηκαν, θα θυμούνται πολύ καλά οι ακροατές μας, έχουμε αναφέρει ξανά εδώ από τη συχνότητα του Κόκκινου, ότι κατασχέθηκαν οι προσωπικοί υπολογιστές των δύο δικαστικών πραγματογνώμων. Γιατί κατασχέθηκαν από το δικαστήριο της Λάρισας? Διότι στα προσωπικά τους λάπτοπ είχαν υλικό, αρχείο, βιντεοληπτικό, το οποίο δεν είχαν παραδώσει στις αρχές. Τελικά το πήραν στα χέρια τους οι οικογένειες, οι συγγενείς και οι συνήγοροι, και μεταξύ των ευρημάτων ήταν και το εξής, ότι αυτές οι τρεις κάμερες από το σημείο της Ιταίας Ευαγγελισμού δεν περιέχονται στη δικογραφία. Δηλαδή όλο το υλικό που υπάρχει σε αυτές τις τρεις κάμερες, ανετίως όπως λένε στο εξώδικο, δεν συμπεριλήφθη στην δικογραφία. Όμως είχαμε και ένα δεύτερο παράδοξο. Από τις τρεις κάμερες, η μία, στο κανάλι 1 αναφέρεται και πολύ συγκεκριμένα, η οποία περιλαμβάνει και την κοντινότερη λήψη προς το σημείο της σύγκρουσης, φέρεται να καταγράφει, τουλάχιστον στα αρχεία που είδαν στην κατοχή τους οι πραγματογνώμοντες, από τις τρεις και μετά. Και όχι νωρίτερα. Δηλαδή, κατά τη στιγμή της σύγκρουσης και λίγα λεπτά πριν τη σύγκρουση και τις επόμενες 2 με 3 ώρες μετά. Κατά συνέπεια, ζητάνε όλο το υλικό προκειμένου να φανεί η διαδρομή του. Αν δηλαδή η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ έχει δώσει όλο το υλικό αυτό, σε ποιους, τους δικαστικούς πραγματογνώμονες, το υλικό αυτό είχε κατασχεθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης τότε. Αυτή τη στιγμή αναμένουμε την απάντηση, την οποία δεν έχει δώσει Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Αν το υλικό που παρέδωσε στις αστυνομικές αρχές ήταν κομμένο, από ποιον και γιατί, το παρέδωσε όλο, και αν το παρέδωσε όλο, από εκεί και μετά, ποιος επενέβησε αυτό το υλικό, έχει στα κομμένα βίντεο. Μ' ακούτε?
0: Ναι, πολύ καλά, πολύ καλά.
1: Ναι, ωραία. Αν λοιπόν αυτό το βίντεο, αν η Αυτοκινητόδρομος ΑΕ το παρέδωσε όλο το υλικό, άρα η διαδρομή μετά, οι δικαστικοί πραγματογνώμονες αν επενέβησαν ενδεχομένως, ή τρίτη ή άλλη ανακριτική υπάλληλη. Δεν έχει απαντήσει μέχρι σήμερα η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Και να σημειώσουμε εδώ ότι δύο από τους υπαλλήλους της συγκεκριμένης εταιρείας είναι μάρτυρες στη συγκεκριμένη δίκη, διότι βρέθηκαν στο σημείο 5 λεπτά μετά τη σύγκρουση.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για την αναλυτική ενημέρωση.
1: Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά.
0: Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στην υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και σε όσα ευρύτερα, γενικότερα, οι πρόσφατες εξελίξεις σε αυτό το πεδίο αναδεικνύουν ή και αποδεικνύουν, δεν ξέρω, ως προς το σύστημα απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας. Αναστατωμένος και ανήσυχος είναι ο νομικός κόσμος, τουλάχιστον πολύ μεγάλο τμήμα του. Ο ΔΕ Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ζητά την παρέτηση του κ. Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που αφενός υπέγραφε για τη διενέργεια παρακολουθήσεων και αφετέρου έκρινε ο ίδιος ότι η υπόθεση θα πρέπει να παραμείνει στο αρχείο παρά τα υφιστάμενα στοιχεία και παρά τη δικαστική απόφαση για την καταδίκη 4 προσώπων και το πολύ σφριγηλό, θα λέγει κανείς, σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Ιφηγένεια Καμτσίδου, ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κυρία Καμτσίδου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή της. Ακούω από νομομαθείς, δεν θέλω να πάω στο πεδίο των πολιτικών, σχόλια που συγκλίνουν σε κάτι που θα λέγαμε σε ελεύθερη απόδοση, βλέπουμε πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί. Τα δικά σας συμπεράσματα κινούνται σε παραπλήσιο μήκος κύματος ή στο ίδιο μήκος κύματος?
2: Είναι αλήθεια ότι οι χειρισμοί της υπόθεσης των υποκλοπών, που δεν είναι μόνο από τον σημερινό εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αλλά έχουν ένα παρελθόν, 3 χρόνια πίσω τους, δημιουργούν έκπληξη για την πρωτοτυπία τους και δημιουργούν ανησυχία. Γιατί? Διότι όταν πλήττεται το κράτος δικαίου, οι πολίτες αισθάνονται απροστάτευτοι. Mm-hmm. Αισθάνονται ότι ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματά τους, τα συμφέροντά τους μπορεί να πληγούν από τους ισχυρούς χωρίς αυτοί να έχουν μια ασπίδα προστασίας. Δηλαδή όταν η δικαιοσύνη ολιγορεί, δεν επιτελεί τα καθήκοντά της, η ανησυχία που γεννιέται στην κοινωνία είναι σημαντική. Και ο κλονισμός της εμπιστοσύνης στη δικαστική εξουσία έχει και πολιτικές συνέπειες. Ξέρετε, είτε καλλιεργεί την απάθεια, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, δεν υπάρχει διέξοδος, είτε στρέφει στα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα προς την ακροδεξιά, η οποία με μια ρητορική κατά των ελίτ στην ουσία είναι ο καλύτερος υπηρέτης του συστήματος.
0: Μάλιστα. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, αν κάνουμε και μια προσπάθεια να πάμε λίγο στα ενδότερα αυτής της υπόθεσης. Ο συγκεκριμένος εισαγγελέας είχε την ιδιότητα του τοποτηρητή, ας το πούμε έτσι, της ΕΕΠ και ταυτοχρόνως εκείνου που ελέγχει την ΕΕΠ, πράγμα αδιανόητο προφανώς. Αλλά μου κάνει εντύπωση και το σκεπτικό του, ότι δηλαδή, να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, αφή στιγμής κάποια πρόσωπα εξ όσων παρακολουθούν το, δεν υπήρχε περίπτωση να παρακολουθούν το, να παρακολουθούνται για υποθέσεις κατασκοπίας, σημαίνει πως αποκλείεται να υπήρξε τέτοια περίπτωση. Ναι, δηλαδή αυτό είναι σόφισμα. Αυτό είναι σόφισμα.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή, αν κάποιος υιοθετούσε τη λογική βάση της οποίας, εφόσον παρακολουθούσαν τον κύριο Φουρθιώτη, σημαίνει πως αποκλείεται να παρακολουθούσαν για λόγους που παραπέμπουν σε κατασκοπία και τον αρχηγό ΓΕΘΑ κύριο Φλόρο, τότε δεν ανατρέπεται μόνο όλο το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, ανατρέπεται και εκείνη η λογική. Αν εγώ δηλαδή διαπράξω ένα αδίκημα και έχω συγκεκριμένο κίνητρο και διαπράξω εγώ ίδιος άνθρωπος άλλα 4, σημαίνει ότι παραγράφεται και το πρώτο. Πώς είναι δυνατόν αυτό?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια δικονομική επιταγή που λέει ότι όταν συναντέφτουμε πάνω σε ενδείξεις, ούτε καν σοβαρές ενδείξεις, απλώς σε ενδείξεις για την τέλεση ενός αδικήματος, η εισαγγελική αρχή και η αστυνομία έχουν υποχρέωση να το διερευνούν. Γιατί? Γιατί η ατιμωρησία, και μάλιστα η ατιμωρησία των ισχυρών, στην περίπτωσή μας των πολιτικών προσώπων, πλήττει τη δημοκρατία. Δεν είναι δηλαδή μόνο, δεν είναι εκδικητικό το κράτος. Το κράτος οφείλει να προχωρά στη διαλεύκανση των αδικημάτων που έχουν τελεστεί για να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ειρήνη και να προστατεύσει τη δημοκρατία. Εάν το κράτος, ο εισαγγελέας, παραλείπει να εκτελέσει, να επιτελέσει το ρόλο του, καταλαβαίνετε, θα φτάσουμε σε μια κοινωνία τζούγκλα. Οι πολίτες θα λένε δεν υπάρχει τίποτα, θα προσπαθήσω να βρω μόνος μου το δίκιο μου.
0: Έτσι.
2: Θα νομιμοποιηθεί η αυτοδικία. Είναι πολύ θλίβερο αυτό το οποίο ζούμε. Και επικίνδυνο, θα έλεγα.
0: Και το εξηγήσατε γιατί το θεωρείτε επικίνδυνο. Κύριε Καμτσίδωρο, σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την επικοινωνία.
2: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Φίλες και φίλοι, πριν πάμε στα διεθνή, να σας ενημερώσουμε για ορισμένες εκδηλώσεις ενδιαφέρουσες. Το Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης, το ΠΑΔΟΠ, συμμετέχοντας στην καμπάνια του Διεθνούς Γραφείου Ειρήνης για δραστικές μειώσεις στις παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες, πραγματοποιεί εκδήλωση με τίτλο 30 χρόνια Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης αύριο Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Αντώνης Τσίτσης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50. Θα μιλήσουν η Μαρία Καραμεσίνη, καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, ο Γιώργος Σταθάκης, πανεπιστημιακός πρώην υπουργός, ο Νίκος Χρυσόγελος, θεός ευρωβουλευτής και ο Γιώργος Ψυχογιός, βουλευτής Κορινθίας. Θα γίνουν πιθανότατα και άλλες παρεμβάσεις. Συντονιστής εκδήλωσης θα είναι ο Πάνος Τριγάζης, πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης. Πάμε σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Επίσης, στη χώρα μας βρίσκεται η Φραντζέσκα Αλμπανέζε, η παγκοσμίως γνωστή ειδική ηγήτρια του ΟΗΕ και συγγραφέας βιβλίων που αφορούν τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου εκ μέρους του Ισραήλ και το απαρχάιντ σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Με αφορμή την ελληνική έκδοση του τελευταίου βιβλίου της, υπό τον τίτλο «Όταν ο κόσμος κοιμάται, ιστορίες, λέξεις και πληγές της Παλαιστίνης», η κυρία Αλμπανέζε συνομίλησε χθες τον κινηματογράφο Τριανών με τον Γάλλο σκηνοθέτη Κρις Κοτορέ, τον Γιάννη Βαρουφάκη και το κοινό, βεβαίως, σε εκδήλωση την οποία διοργάνωσαν οι εκδόσεις Τόπος και το ΜΕΤΑ Κέντρο για τον Μετακαπιταλιστικό Πολιτισμό. Ανάλογη εκδήλωση με τους ίδιους διοργανωτές θα πραγματοποιηθεί και σήμερα και απόψε, για να ακριβολογώ, στις 7 το απόγευμα, επίσης στον κινηματογράφο Τριανών, Κορδικτόνος 21, για όσους τυχόν έχουν ξεχάσει που βρίσκεται το συγκεκριμένο κινηματογράφο. Λίγο δύσκολο βέβαια να το έχουν ξεχάσει, είναι από τις εμβληματικές αίθουσες. Με συμμετοχή και πάλι του Γιάννου Βαρουφάκη και συντονισμό της συζήτησης από τη δημοσιογράφο Ναταλή Χατζιαντονίου. Αύριο Δευτέρα στις 6.30 η κυρία Φραντζέσκα Αλμπανέζε θα δώσει στο Πάντιο Πανεπιστήμιο διάλεξη, την οποία διοργανώνει η Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Ιδρύματος. Στο Πάντιο, αύριο, έτσι αύριο μιλάμε. Την κυρία Αλμπανέζε θα προλογίσει ο κύριος Δημήτρης Χριστόπουλος, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντίου, πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και πρώην πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ας ακούσουμε πώς ακριβώς σχολίασε ο κύριος Χριστόπουλος, μιλώντας στο σταθμό μας σήμερα το πρωί, το γεγονός ότι το κράτος των ΗΠΑ επέβαλε οικονομικές κυρώσεις και μάλιστα σκληρές στην ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, στην κυρία Φραντζέσκα Αλμπανέζε, μόνο και μόνο επειδή έκανε τη δουλειά της με τρόπο που η ίδια θεωρεί ευσυνείδητο.
3: Προφανώς κάτι δείχνει και δείχνει μια πορεία εκφυλισμού, ας πούμε, της φιλελεύθερης τάξης πραγμάτων, όπως την ξέραμε στις δεκαετίες για τις οποίες κάνατε λόγο προηγουμένως. Το βασικό είναι το εξής, ότι πλέον οι κρατούντες δεν σηκώνουν μύγα στο σπαθί τους όταν κάποιος φέρνει αντίρρηση στα πολιτικά ιδεολογικά τους σχέδια και φτάνουν σε σημείο να τον αντιμετωπίζουν ως τρομοκράτη. Δηλαδή η έκφραση μιας θέσης η οποία έρχεται σε αντίθεση με αυτό που στηρίζει το κατεστημένο των ΗΠΑ και το Ισραήλ πλέον δεν αντιμετωπίζεται με όρους πλουραλισμού, όπως πιθανόν να γίνονταν πριν από 30 χρόνια στη ΣΥΠΑ, το Ισραήλ δεν γίνονταν ποτέ, αλλά αντιμετωπίζεται ως εν δυνάμει μια πράξη η οποία έχει χαρακτήρα ένα υλικό εκτόπισμα εγκληματικό. Εξού και οι Αλμπανέζε διώκεται στις ΗΠΑ, καλά να μην πούμε για το Ισραήλ. Άρα αυτό δείχνει ότι η δημοκρατία μας πάσχει. Δείχνει δηλαδή το γεγονός ότι οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις σε ένα πρόσωπο που υπό την ιδιότητα του Γενικού Εισηγητού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών λέει αυτό που λέει. Εγώ δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να σκεφτώ αν αυτό που λέει είναι σωστό ή όχι. Το λέει όμως. Το γεγονός ότι αντιμετωπίζεται στην πράξη εξομοιούμενη με άνθρωπο που έχει πάρει τα όπλα εναντίον του συστήματος, κατά την άποψή μου δείχνει ότι η δημοκρατία τελεί σε διαρκή εκφυλισμό.
0: Και πάμε τώρα στα αμιγώς διεθνή ζητήματα. Πάμε στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τη μία μεριά και το Ιράν από τη λάνη. Ένα πόλεμο ο οποίος βεβαίως συνεχίζεται επί της ουσίας και στο Λίβανο, παρά την εκεχηρία. Έως και 30 άνθρωποι μπορούν να σκοτωθούν. Αυτό έγινε μία μέρα πριν. Υπό συνθήκες εκεχηρίας τυπικά, επαναλαμβάνω, λόγω πληγμάτων Ισραηλινών. Θα ευχηθώ καλό μεσημέρι στον συνάδελφο Πέτρο Παπακοσταντίνου, εξαιρετικά έμπειρο στα διεθνή, δημοσιογράφο στην εφημερίδα Καθημερινή. Θα μας δώσει τα φώτα του να μιλήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις. Πέτρο, δεν ξέρω πώς πρέπει να χαρακτηρίζουμε την κατάσταση. Πόλεμο με διαλύματα, μη πόλεμο, μη ειρήνη. Πού ακριβώς βρισκόμαστε τώρα?
4: Ναι. Τώρα σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στο Ιράν, Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, πολύ καλά. Ναι, ναι.
4: Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στο Ιράν, βρισκόμαστε ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Mm. Δηλαδή, έχουμε από τις 8 Απριλίου την εκεχηρία, η οποία τηρείται. Δηλαδή, δεν υπάρχει ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ από την μια πλευρά και Ιράν από την άλλη. Αλλά οι Ιρανοί φοβούνται πως θα ξαναρχίσει ο πόλεμος. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι είναι πιθανόν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μιας και δεν πετυχαίνουν αυτά που ήθελαν να πετύχουν με την οικονομική πίεση, μέσω δηλαδή του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από το πολεμικό ναυτικό της Αμερικής, μπορούν να επιστρέψουν γρήγορα σε χειροπραξίες. Σε ό,τι αφορά τον άλλο παράπλευρο πόλεμο Ισραήλ εναντίον Χεζμπολάχ στο Λίβανο, εδώ δεν υπάρχει ουσιαστικά επιχειρία.
0: Ναι, ακριβώς.
4: Απλώς δεν χτυπάνε τώρα τη Βηρυτό. Χτυπάνε πολύ σπάνια στόχους στη Βηρυτό. Έχουν μαζευτεί επιχειρήσεις στο νότιο κομμάτι του Λιβάνου, εκεί όπου το Ισραήλ έχει φτιάξει μια κίτρινη ζώνη, ας το πούμε έτσι, κατά το πρότυπο της Γάζας, έτσι, ό,τι έκανε στη Γάζα κάνει και στο νότιο Λίβανο. Γύρω στα 10 χιλιόμετρα πάει το πολύ μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Αλλά αντιμετωπίζει και εκεί πολλά προβλήματα το Ισραήλ, διότι η Χεζμπολάχ κάθε μέρα σωρεύει στο Ισραήλ απώλειες σε στρατιωτικό υλικό και κατά καιρούς και σε στρατιώτες. Έτσι. Έχει κάποτε 17 στρατιώτες τώρα νεκρούς ήδη. Και σήμερα έβλεπα σε Ισραηλινά μέσα πως έχουν θορυβηθεί ιδιαίτερα οι Ισραηλινοί, διότι η Χεζμπολάχ έχει καταφέρει να χρησιμοποιεί μια καινούργια τεχνολογία, drones, που δεν καθοδηγούνται ηλεκτρονικά.
0: Αλλά...
4: Άρα δεν μπορούν να τυφλωθούν από τους Ισραηλινούς με ηλεκτρονικό πόλεμο, αλλά απευθείας με οπτική ίνα. Σε μικρή απόσταση δηλαδή. Μια τεχνολογία που την είχε σε αυτούς τους πολέμους μόνο ο Ισραηλινός στρατός μέχρι πρόσφατα, τώρα την έχει και η Χεζμπολάχ. Οπότε συνεχίζεται εκεί ο πόλεμος αυτός, που χωρίς να ξέρει κανείς πότε και πώς θα λήξει.
0: Ναι. Εσύ είχα ρωτήσει μια πρόσφατη συζήτησή μας, εάν πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να φάει κατά το κοινό λεγόμενο ένα τμήμα του Λιβάνου το Ισραήλ, για να έχει να επιδείξει κάτι, αν μη τι άλλο, απέναντι σε ένα πολεμοχαρές, φονταμενταλιστικό, στενά έτσι συνδεδεμένο με την ακροδεξιά κοινό μέσα στο Ισραήλ, αν μη τι άλλο. Και έχεις πει ότι το θεωρείς αρκετά δύσκολο έως πολύ δύσκολο, γιατί χώρες όπως η Γαλλία δεν θα το επέτρεπαν εύκολα. Το ίδιο θα απαντούσες αν σε ρωτούσα και τώρα. Δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς αυτό, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, ως προς την επιδίωξη του Νετανιάχου, συμφωνώ ότι αυτό επιδίωκε ο Νετανιάχου.
0: Ναι. Δηλαδή, ως προς το εφικτό του πράγματος ρωτάω. Ναι.
4: Από τη στιγμή που μάλιστα με τις δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα χάνει από τον Μπένετ, γιατί η επικεφαλής αντιπολίτευσης τώρα είναι ο Μπένετ, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ο υποτίθεται κεντρός Λαπίδ, αλλά ο Μπένετ, ο οποίος είναι ακροδεξιός ουσιαστικά και αυτός, έτσι. Δηλαδή σκληρή εθνικιστική δεξιά, τέλος πάντων. Μπορεί να μην είναι σε θρησκευτικά φονταμεντελιστικά ζητήματα, αλλά είναι σε ό,τι αφορά την επιθετική πολιτική του Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει, όμως τις κερδίζει τις εκλογές μέχρι τώρα και ο Νετανιάχου θα ήθελε να εμφανιστεί ως ο πρώτος που επεκτείνει τα σύνορα του Ισραήλ μετά τουλάχιστον τον πόλεμο του 1967 των 6 ημερών. Και ότι επεκτείνει τριπλά, θα θέλει να πει, και στη Γάζα και στο Νότια Συρία και στο Λίβανο. Έτσι. Αυτό είναι η επιδίωξή του δηλαδή του Ισραήλ. Αλλά αν μπορέσει να το κάνει είναι πάρα πολύ αμφίβολο, διότι πρώτον έχει πολύ ισχυρή αντίσταση από τη Χεζμπολάχ και τα αμερικάνικα μέσα ήταν ανήσυχα τις προάλλες, δηλαδή αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε, ότι η Χεζμπολάχ έχει ξαναφτιάξει την επιρροή της, γιατί είναι ο μόνος εκπρόσωπος των Σιητών αυτή τη στιγμή που την εμπιστεύονται. Σου λέει, το κράτος το Λιβανέζικο δεν μας υπερασπίζει τα απέναντι στους Ισραηλινούς που έχουν εισβάλει στα σπίτια μας και καίνε τα χωριά μας. Η μόνη που μας υπερασπίζει είναι η Χεζμπολάχ. Οπότε έχει ανακτήσει το χαμένο έδαφος, αν θες, η Χεζμπολάχ και έχει εδραιώσει τη θέση της. Αλλά όλα θα εξαρτηθούν από το μεγάλο πόλεμο, που είναι ο πόλεμος στο Ιράν, βέβαια, η σύγκρουση στο Ιράν. Εκεί είναι οι εξελίξεις και οι οποίες έχουν βέβαια επίπτωση και στην Ευρώπη άμεσα. Έτσι. Δηλαδή, η πρώτη παράπλευρη απώλεια αυτού του πολέμου κινδυνεύει να είναι το ΝΑΤΟ. Διότι ο Τραμπ, όπως είδαμε όλοι, χτες διέταξε να φύγουν 5.000 Αμερικάνοι στρατιώτες από τη Γερμανία. Για να τιμωρήσει τον Μέρτς, ο οποίος Μέρτς είπε ότι το Ιράν ταπεινώνει την Αμερική σε αυτόν τον πόλεμο.
0: Ο οποίος Μέρτς, και αυτό είναι ενδεικτικό, στον πόλεμο των 12 ημερών το καλοκαίρι, όχι μόνο είχε ταχθεί αναφανδόν υπέρ του Αμερικανού-Ισραηλινού άξονα, αλλά είχε επενέσει και την κυβέρνηση Νετανιάχου, λέγοντας πως το Ισραήλ κάνει τη βρώμικη δουλειά για όλους μας. Υποθέτω.
4: Ναι, το είχε πει και για τη Χαμάς και για όλα αυτά. Ότι ήταν τη βρώμικη δουλειά για όλη τη Δύση. Ναι. Ο Μέρτς είναι γνωστό πως είναι ακριβής Ατλαντικός. Πιο Ατλαντικός πεθαίνει δηλαδή. Άλλωστε
0: αλλά
4: ήταν,
0: τώρα μάλλον μετράει και αυτό στις συνέπειες.
4: Ναι, ο Μέρτς ήταν, καλό είναι να το
0: θυμίσουμε,
4: ότι ήταν στέλεχος της BlackRock. Έτσι.
0: Ναι,
4: της μεγαλύτερης δηλαδή επενδυτικής εταιρείας, επενδυτικού φαντ, δηλαδή αυτού του πιο αρπακτικού, πιο αρπακτικής μορφής του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, που είναι αμερικάνικη, έτσι. Και όταν αυτός ο άνθρωπος αισθάνεται, αλλάζει στάση τώρα, διότι οι Αμερικάνοι δεν τον ρώτησαν καθόλου για αυτόν τον πόλεμο και διότι δεν πέτυχαν. Αν δηλαδή είχαν πετύχει αυτό που, που τους έλεγε ο Νετανιάχου ότι θα πετυχαίναν στην οικολογία στο Ιράκ σε 6 μέρες, ο Μέρτς δεν θα λέγει αυτά που λέει τώρα, έτσι.
0: Βέβαια, προφανώς.
4: Μην γελιόμαστε.
0: Αυτό ετοιμαζόμενο να πούμε, πρόλαβες ότι εν πάση περιπτώσει είναι οι συνέπειες του πολέμου οικονομικές, είναι η τιμή των καυσίμων.
4: Είναι οι συνέπειες οι οποίες είναι πολύ για άλλη μια φορά. Αυτό συμβαίνει, συνέβη και με το Ιράκ, συνέβη και με την Ουκρανία, συμβαίνει τώρα και με το Ιράν. Οι Αμερικάνοι που είναι μακριά, προστατεύονται από δύο ωκεάνους, έτσι, και έχουν ενεργειακή αυτάρκεια, είναι αυτοί που πληρώνουν το λιγότερο τίμημα. Βεβαίως έχει πολιτικό κόστος ο Τραμπ, διότι ανεβαίνει η βενζίνη και από τη στιγμή που ανεβαίνει η βενζίνη πέφτουν η δημοτικότητά του, είναι στα τάρταρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Βρίσκεται σε ιστορικό ναδύρο ο Τραμπ αυτή τη στιγμή. Αλλά η αμερικάνικη οικονομία υποφέρει πολύ λιγότερο από ό,τι όλοι οι άλλοι της Δύσης. Και αυτοί που πληρώνουν τα χειρότερα είναι η Ευρώπη. Δεν ήταν δυνατόν να μην αντιδράσουν οι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, από πλευράς Ιράν, αυτό που βρισκόμαστε είναι ότι την Πέμπτη οι Ιρανοί δώσανε την καινούργια της πρόταση 14 σημείων, όπου εμφανίζουν μια μεγαλύτερη ελαστικότητα σε ορισμένα θέματα, αλλά γενικά στις θέσεις τους επιμένουν. Δηλαδή αυτό που προτείνουν στους Αμερικανούς είναι να πάει πίσω το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, να κάνουν ένα μήνα παράταση της εκεχηρίας, στη διάρκεια των οποίων θα υπάρξουν εγγυήσεις ότι δεν θα επαναληφθεί ο πόλεμος, ένα. Δεύτερον, θα ανοίξει το Ορμούς και από τους δύο, και από τους Ιρανούς και από τους Αμερικανούς, και μετά να συζητούν στο πυρηνικό πρόγραμμα. Ο Τραμπ είπε χθες ότι τώρα διαβάζω την πρόταση. Η πρώτη ιδέα που έχω από ό,τι μου είπαν ότι δεν βλέπω να τη δεχόμαστε, διότι το Ιράν δεν έχει πληρώσει το τίμημα που πρέπει να πληρώσει για αυτά που κάνει εδώ και 47 χρόνια. Την ίδια μέρα, την Πέμπτη εντωμεταξύ, είχε συναντηθεί και με τον ανώτατο διοικητή της κεντρικής δίκης των Αμερικανών. Η κεντρική δίκης είναι αυτή που ευθύνεται για τον κόλπο, έτσι, για τις δυνάμεις των Αμερικανών στον κόλπο, τον Ναύαρχο Κούπερ. Και εξετάσανε σενάρια διάφορα για επέμβαση στρατιωτική. Αυτό που αναρωτιέσαι κανένας είναι τι είδους επέμβαση. Δηλαδή, η επέμβαση για να καταλάβουν ολόκληρο το Ιράν δεν έχουν τέτοιες δυνάμεις να μαζέψει και θα κάνουν 6 μήνες τουλάχιστον για να τις μαζέψουν. Και, εν πάση περιπτώσει, από οποιαδήποτε άποψη και να το δει κανείς, φαίνεται σαν τυχοδιοκτισμός απίστευτος, ακόμα και για τα μέτρα του Τραμπ. Τώρα, μια πιο περιορισμένη επιχείρηση, αυτό είναι που φοβούνται οι Ιρανοί, αλλά και αυτό έχει τεράστιο ερωτηματικό, διότι το Ιράν θα απαντήσει και η παγκόσμια οικονομία θα απαντήσει με πλήγματα καταρχήν στις αμερικάνικες βάσεις αλλά και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις των χωρών του κόλπου, έτσι. Πράγμα που σημαίνει, Διονύση, ότι θα κάνει πολλούς μήνες στους οποίους ολόκληρος ο πυρηνικός κόλπος και όχι μόνο το Ιράν, δηλαδή το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, δεν θα βγαίνει τίποτα από εκεί. Πράγμα που σημαίνει πως θα πάμε σε μια παγκόσμια ύφεση ίσως μεγαλύτερων διαστάσεων και από ό,τι μπορούν να φανταστούν και πιο απεσιόδοξοι.
0: Και δεν νομίζω να ελπίζει κανείς στην Ουάσιγκτον πως δεν θα είναι και πάλι σε θέση οι Ιρανοί να επιφέρουν πλήγματα σε βάση αμερικανικές στη Μέση Ανατολή.
4: Μα βέβαια, ένα από τα θέματα που δυσκολεύουν τους Αμερικάνους είναι πως σχεδόν καμία βάση δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τώρα. Έχουν πάθει ζημιές δηλαδή που δεν ξέρουμε αν τις φτιάξουν όλες και όποιες φτιάξουν θα κάνει κάποιο διάστημα. Δηλαδή τώρα τα μάτια τους, δηλαδή οι εγκαταστάσεις ραντάρ σε μεγάλες βάσεις όπως η Μπιν Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία και άλλες, έχουν τυφλωθεί. Και το άλλο μεγάλο ερώτημα είναι ότι ο Τραμπ μένει από χρόνο τώρα. Καταρχήν έχει μπροστά του 14-15 Μαΐου, υποτίθεται θα γίνει η συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα. Ο Τραμπ θα ήθελε πάρα πολύ να πάει στην Κίνα από θέση ισχύως. Δηλαδή, καταρχήν αυτή η συνάντηση πρέπει να γίνει το Μάρτιο για να βλήθηκε, έτσι.
0: Ναι.
4: Διότι υπολόγιζε ο Τραμπ ότι θα πάει αφού έχει τσακίσει ένα κρίσιμο κόμβο στον κοινόζικο νέο δρόμο του μεταξιού του Σιντζιμπίνγκ, που είναι το Ιράν. Αλλά τώρα πάει με την ουρά κατά από τα σκέλια, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δεν μπορεί να καθαρίσει η αμερικάνικη υπερδύναμη σε ένα πόλεμο που η ίδια επέλεξε, δεν προκλήθηκε σε αυτόν τον πόλεμο, η ίδια το επέλεξε.
0: Ναι.
4: Και σε συνεργασία κιόλας με το Ισραήλ δεν μπορεί να καθαρίσει το Ιράν. Οπότε για όλα τα θέματα, πρώτα απ' όλα για τα εμπορικά ζητήματα, για την εμπορική συμφωνία που θέλει να συνάψει με το Σιντζιπίνγκ αλλά και για σειρά άλλων θεμάτων, βρίσκεται σε μειονεκτική θέση τώρα. Ενδεχομένως θα ήθελε ο Τραμπ να τον ξελασπώσει η Κίνα, δηλαδή να, γιατί η Κίνα παίζει ρόλο, όσο και αν δεν φαίνεται. Πρώτον, στηρίζει το Ιράν στρατιωτικά, όχι με τρόπο που να είναι προκλητική για τους Αμερικάνους, αλλά το στηρίζει σε μεγάλο βαθμό. Και δεύτερον, έχει μεγάλη περιοχή στο Πακιστάν που είναι ο κύριος μεσολαβητής.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Άρα, εάν δεν έχει γίνει ξανά πόλεμος μέχρι τότε, αυτό το ραντεβού, εάν γίνει κιόλας, γιατί κρατάω μία πιθανότητα να το αναβάλει ο Τραμπ, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα για αυτόν, εάν γίνει όμως, μπορεί να είναι ένα σημείο καμπής.
0: Τώρα, μιας και μίλησες για αναβολή, κυκλοφορεί ως ανέκδοτο, δεν φαντάζομαι να το δούμε και αυτό, πόσο πολύ θα ήθελε ο Τραμπ να αναβάλει και να ματαιώσει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, αν τα πράγματα συνεχίζουν να εξελίσσονται.
4: Δεν το ξέρω
0: έτσι.
4: Αυτό, δεν το είδα, αλλά προφανώς δεν γίνεται. Ναι. Δεν έχει γίνει αυτό.
0: Ναι, ως ανέκδοτο κυκλοφορεί.
4: Η Αμερική δεν ανέβαλε εκλογές σε δύο παγκοσμίους πολέμους. Θα το βάλει τώρα λόγω Τραμπ, δεν γίνονται αυτά, όχι.
0: Ναι. Όχι, είναι ανέκδοτο που απλώς θέλει να υπογραμμίσει ότι έχει βρεθεί σε αδίέξοδο Τραμπ, ότι είναι δυσχερής οι θέσεις του και
4: ζωή. Ναι, διότι εντάξει, το να έχανε τη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι κάτι αναμενόμενο και πολύ συνηθισμένο στην Αμερική για κάθε πρόεδρο, έτσι. Ναι. Δηλαδή, να χάνει τις ενδιάμεσες εκλογές στη Βουλή. Αλλά στη γερουσία που δεν ανανεώνεται ολόκληρη η γερουσία κάθε φορά, μόνο το 1/3 της.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Μέχρι πρόσφατα θα λέγαμε πως είναι εντελώς αδύνατο, αλλά τώρα έχουν αρχίσει οι Δημοκρατικοί να ελπίζουν, χωρίς να κάνουν τίποτα οι Δημοκρατικοί, ότι μπορούν να κερδίσουν και τη γερουσία χάλια στις βλακίες του Τραμπ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Πέτρο.
4: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Φίλες και φίλοι, πολύ σύντομα κάποια αθλητικά σήμερα. Απόψε δηλαδή, Κυριακή για τα play-off. Στο ποδόσφαιρο έχουμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ώρα έναρξης του αγώνα στις 7. Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9. Η ΑΕΚ στη βαθμολογία προηγείται με 66 βαθμούς. Ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 61, ο ΠΑΟΚ με 58 και ο Παναθηναϊκός με 50. Για τις θέσεις 5 ως 8 σήμερα θα έχουμε τα εξής μάτς: Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης, αμφότερα τα παιχνίδια αρχίζουν στις 5. Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον είναι η σειρά, έπειτα από την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφι και την έξοδο των κριτικών στην Ευρώπη. Πάμε και στο μπάσκετ γρήγορα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ εναντίον του Περιστερίου στη Θεσσαλονίκη. Στις 4 αρχίζουν τα play-off της Τύχημαν Basket League. Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε τρίτο στην κανονική διάρκεια, ενώ το Περιστέρι στην έκτη θέση. Όποια ομάδα φτάσει στις 2 νίκες θα προκριθεί στον ημιτελικό. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, λαμβάνει τέλος το κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Ήταν η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης στη ρύθμιση του ήχου. Τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο στο μικρόφωνο ο Κώστας Γεννηδούνιας. Μείνετε συντονισμένοι καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής. Και καλό υπόλοιπο Κυριακή σας εύχομαι. Καλά να είμαστε.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρίποντο!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

Στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είναι η φωνή της εργατικής τάξης από το κόκκινο στους 105,5. Ο Κώστας Γιαννιδούνιας είναι στο μικρόφωνο στην εκπομπή που γίνεται κάθε Κυριακή για τα αναφέροντα στα προβλήματα των εργαζομένων. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Κοντά μας σήμερα στο στούντιο μαζί μας είναι ο Γιάννης Μιχάλας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Επιθεώρηση. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλησπέρα στους ακροατές μας, μιας και
1: σωστά.
0: Είναι μια εκπομπή που αφορά, που γίνεται μεταξύ συνδικαλιστές, την κάνουμε και αναφερόμαστε στα προβλήματα στον κόσμο της εργασίας. Επιθεώρηση εργασίας, κομβικός ο ρόλος της, έχοντας δεχτεί μεγάλη επίθεση τα τελευταία χρόνια με αποψήλωση κυριολεκτικά των δομών της από ανθρώπινο δυναμικό, με τους εργαζόμενους να προσπαθούν να βρουν το δίκιο τους με τους λιγοστούς επιθεωρητές εργασίας. Εγώ το έχω ζήσει και προσωπικά κατά την διάρκεια της απόλυσης μου, και με ένα φοβερό συμβάν που είχαμε τις τελευταίες μέρες με μια μήνυση που έγινε, νομίζω, ένα συνάδελφο από την κυρία Ψηφοπούλου.
1: Ναι, θα σας πω, ναι.
0: Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ωραία. Στην πορεία της. Και βέβαια και με το σημερινό δημοσίευμα που βλέπουμε στην Αυγή, ότι, που λέει ότι θέλουν να παραχωρήσουν την επιθεώρηση σε ιδιώτες. Θα κάνουμε μια, θα είναι ενδιαφέρουσα κουβέντα, νομίζω, για τους ακροατές μας. Ευχαριστούμε για τη σημερινή σου παρουσία εδώ. Έτσι,
1: ευχαριστώ πολύ και εγώ που μου δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξω και με αυτό το αφορμή, αυτό το περιστατικό που είπατε της επίθεσης απέναντι στον συνάδελφό μας. Αλλά νομίζω, όπως λες, θα μας δοθεί τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε γενικότερα τα προβλήματα και των εργαζομένων στην επιθεώρηση εργασίας και συνολικότερα των εργαζομένων.
0: Και σε δημόσιο και σε ιδιωτικό τομέα. Ήταν και εκδηλώσεις Πρωτομαγιάς, η απεργιακή, η εργατική Πρωτομαγιά που, την Παρασκευή, με τις εκδηλώσεις. Με τις πορείες στο Σύνταγμα, στην Κλαθμόνος, σε πολλά σημεία της χώρας. Και Γιάννη, ξέρεις, το συζητούσαμε και πριν που είμαι στο στούντιο. Εγώ, παρακολουθούντας τα social media, γιατί εκεί υπάρχει μια τεράστια πληροφορία, είδα ένα μεγάλο ειδησιογραφικό site, ένα γκάλο που έβγαινε ένας δημοσιογράφος με μικρόφωνο, πώς βγαίνουν πολλοί στον δρόμο,
1: ναι,
0: και ρωτούσε τους νέους ανθρώπους αν είναι η Πρωτομαγιά αργία ή απεργία.
1: Ναι, ναι, το είδα και εγώ αυτό.
0: Δεν ξέρω αν το είδες και εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Επίσης,
0: αν το είδες, είναι πραγματικά για εμάς τους συνδικαλιστές, ας πούμε, που θεωρούμε αυτονόητη την απάντηση, το βλέπεις και πέφτεις από τα σύννεφα, έτσι. Πραγματικά, δηλαδή, στους 10-12 ανθρώπους, στους 10-12 νέους εργαζόμενους, μαθητές, φοιτητές, που ρώτησε ο δημοσιογράφος, οι περισσότεροι είπαν ότι είναι αργία. Ότι είναι αργία. Γιατί είναι αργία, γνωρίζετε? Γιατί είναι η αρχή του καλοκαιριού? Γιατί είναι. Κάτι το οποίο το αποσυνέδεται.
1: Η γιορτή των λουλουδιών, ναι.
0: Η γιορτή των λουλουδιών, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κάτι το αποσυνέδεται εντελώς από το νόημα της εργατικής Πρωτομαγιάς. Γιατί είναι απεργία η Πρωτομαγιά, για ποιο λόγο έχει καθαιρωθεί ως απεργία και στη συνείδηση του κόσμου έχει μπει τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, που δείχνει και το πρόβλημα που υπάρχει στα συνδικάτα, έχει καθαιρωθεί ως μια αργία. Έτσι, αργία, ότι δηλαδή είναι Πρωτομαγιά, είναι αργία. Όσοι δουλεύουμε θα πάρουμε την προσάυξηση σε πολλούς κλάδους της οικονομίας.

0: Και τι ακριβώς με τις απεργίες μας και τις διαδηλώσεις μας οι εργαζόμενοι θυμόμαστε εκείνες τις μέρες. Είναι δηλαδή η καθιέρωση της Πρωτομαγιάς συνδέεται με τις μεγάλες απεργίες στο Σικάγο το 1886, όταν χιλιάδες εργάτες κατέβηκαν σε κινητοποιήσεις διεκδικώντας το 8ωρο εργασίας. Έτσι, πού να φανταστούν να. Μετά από 150 χρόνια.
1: Ότι σήμερα θα μιλάγαμε για 13 ώρα.
0: Για 13 νομοθετημένο. Για νομοθετημένο.
1: Και ο εργαζόμενος εκεί δεν μπορεί να πει όχι.
0: Ναι, και οι συγκρούσεις τότε κορυφώθηκαν με την εξέγερση του Hay Market, όπου υπήρξαν νεκροί και τραυματίες. Το γεγονός αυτό έγινε σύμβολο του εργατικού αγώνα τότε και πραγματικά 1886, 140 χρόνια, περίπου 140 χρόνια μετά, από εκεί που οι εργάτες χάνανε το αίμα τους, ήταν το αίμα τους για το 8ωρο, φτάνουμε στην εικόνα που είδαμε μερικούς μήνες πριν, κατά την ψήφιση του 13ωρου, με υπουργούς να λένε ότι εγώ με σταματάνε, λέει, οι εργαζόμενοι στο mini market. Φαντάζομαι και εσάς στην επιθεώρηση εργασίας θα μας πεις.
1: Ναι, είναι επιχείρημα.
0: Δεν ξέρω αν έρχονται εργαζόμενοι. Είναι
1: επιχείρημα, ναι.
0: Δεν ξέρω αν έρχονται εργαζόμενοι εκεί όπως βλέπανε τους υπουργούς.
1: Όχι, εγώ δεν έχω αντικρίσει εργαζόμενο να παρακαλάει να δουλέψει 13ωρο.
0: Ναι, φαντάζομαι τώρα δηλαδή. Γιατί βλέπω, δεν ήταν έναν υπουργό, είδα πολλούς τότε.
1: Ναι.
0: Εμένα με σταμάτησε, λέει, άλλο στο mini market τη γειτονιά και είπε. Γιατί δεν με αφήνει την Υπουργέ να δουλέψει.
1: Βάλε κι άλλο.
0: 13 ώρες. Και λέει, φαντάζομαι θα υπέρμενη ουρά από τους εργαζόμενους στις επιθεωρήσεις για να δουλέψει 13 ώρες. Πότε έγιναν αυτές οι εξεγέρσεις? Το Μάιο του 1886. Πολλοί νεκροί και τραυματίες τότε. Σύλληψη των ηγετών. Και ήταν το κυρίαρχο αίτημα ήταν αυτό το 8ωρο. Η μείωση δηλαδή του εργάσιμου χρόνου από τότε στις 10 ώρες. Τότε, το 1886, σε 8 ώρες. Το Σικάγο με ισχυρό και συνδικαλιστικό κίνημα έγινε το επίκεντρο των διαδηλώσεων. Η ειρηνική διαδήλωση μετατράπηκε σε ματοχυσία όταν εξεράγει βόμβα σκοτώνοντας αστυνομικούς και πολίτες. Οι αρχές συνέλαβαν και καταδίκασαν 8 ακτιβιστές, αναρχικούς αρκετούς, εκ των οποίων 4 εκτελέστηκαν τότε. Η δίκη θεωρήθηκε από πολλούς πολιτικά υποκινούμενη και άδικη, μετατρέποντας τους καταδικασμένους σε σύμβολα της εργατικής πάλης και της ελευθερίας της έκφρασης. Και πάμε τώρα, ερχόμαστε και στην Ελλάδα, όπου οι πρώτες οργανωμένες εκδηλώσεις έγιναν στην Αθήνα το 1893 και το 1894 με πρωτοβουλία του Σταύρου Καλλέργη. Τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων τότε ήταν η καθιέρωση του 8ωρου, η κυριακάτικη αργία, δεν υπήρχε, έτσι δηλαδή να υπάρχει αργία για τους εργαζόμενους την Κυριακή, και η κοινωνική ασφάλιση. Ούτε αυτό τότε προφανώς υπήρχε. Ήταν η αρχή του οργανωμένου εργατικού κινήματος στην Ελλάδα. Και ένα από τα καθοριστικά γεγονότα στην πορεία των χρόνων, και νομίζω ότι αυτά θα πρέπει τα συνδικάτα και η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔ στο δημόσιο τομέα να δώσουν μια βαρύτητα και να ζητήσουν, σαν ιδέα το λέω εγώ τώρα, έτσι από τα υπουργεία που θέλουν να ενισχύσουν και το συνδικαλιστικό κίνημα, αυτή η κυβέρνηση έτσι μας λέει, να υπάρχει μια επιμόρφωση στα σχολιά για αυτά. Υπήρχε λοιπόν η απεργία των καπενεργατών στη Θεσσαλονίκη το 1936, μαζική εργατική εξέγερση, Μάιος, που το αίτημά της ήταν καλύτερες συνθήκες εργασίας και μισθή. Αποτέλεσμα της κινητοποίησης των διαδηλώσεων ήταν μια από τις αιματηρές, να μετατραπεί η διαδήλωση σε μια από τις αιματηρές και εμβληματικές απεργιακές κινητοποίησεις της προπολεμικής Ελλάδας, επηρεάζοντας καθοριστικά την κοινωνική και πολιτική πορεία της εποχής. 8-9 Μαΐου είχαν γίνει τότε οι διαδηλώσεις. Είχαμε 12 νεκρούς διαδηλωτές, ξεκινώντας με την απεργία των καπνεργατών. Οι καπνεργάτες αποτελούσαν τότε μια από τις πιο οργανωμένες εργατικές ομάδες στην Ελλάδα. Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες της μεγάλης ύφεσης και η ενεργεία οδήγησαν σε κλιμάκωση των απεργιών. Η Θεσσαλονίκη, επίκεντρο τότε της καπνοβιομηχανίας, αποτέλεσε το επίκεντρο της έντασης και των γεγονότων που ακολούθησαν κατά τις απεργίες. Στις 8 Μαΐου του 1936. Οι καπνεργάτες και άλλοι κλάδοι διαδήλωσαν ειρηνικά. Η σύγκρουση όμως με τη χωροφυλακή κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα 12 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Όλοι θα έχουν δει και όλοι θα ξέρουν τη φωτογραφία της μάνας του σκοτωμένου Τάσου Τούση, τρινούσας πάνω στο σώμα του νεκρού, στο σώμα του, όπου έγινε σύμβουλο και ενέπνευσε τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο να γράψει τον επιτάφιο. Η βίαιη καταστολή συγκλώνησε τη χώρα τότε και ανέδειξε την κοινωνική πόλωση. Η αδυναμία της κυβέρνησης να διαχειριστεί την κρίση συνέβαλε αργότερα στην εγκαθίδρυση του καθεστώτος Μεταξά στις 4 Αυγούστου του 1936. Η απεργία εκτότε θεωρείται προείμιο της δικτατορίας, αλλά και σύμβολο, κυρίαρχο σύμβολο της εργατικής αντίστασης. Αυτό γιορτάζει.

0: σώζουμε την Πρωτομαγιά. Δεν Φίλος. Είναι αργία η Πρωτομαγιά. Mm-hmm. Είναι απεργία. Γιατί τότε οι κινητοποιήσεις πνίγηκαν στο αίμα με νεκρούς διαδηλωτές. Ο Ρίτσος γράφει τον επιτάφιο. Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι πριν μπούμε στην κουβέντα. Γιατί είναι ένα πασίγνωστο τραγούδι πριν μπούμε στην κουβέντα από τον επιτάφιο. Αλλά και κατά τη διάρκεια της κατοχής η Πρωτομαγιά συνδέθηκε με την αντίσταση. Στην 1η Μαΐου του 1944 έγινε εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή από τους Ναζί. Έτσι, ένα άλλο γεγονός που αποτελεί μέχρι σήμερα σύμβολο θυσίας και αντίστασης. Βρέθηκα, όπως και πολλοί άλλοι, στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής.
1: Παρεμπιπτόντως, χθες ήμουνα εκεί, σε μια πάρα πολύ πραγματικά συγκινησιακή ατμόσφαιρα και κατάσταση. Το να βλέπεις έτσι όλα αυτά τα πράγματα, να ακούς αφηγήσεις από ανθρώπους που γνωρίζουν το χώρο και την ιστορία για τη θυσία αυτών των 200 ανθρώπων, που είναι συνδεδεμένη αυτή η θυσία τους με το, και το θέμα της Πρωτομαγιάς, αλλά συνολικότερα τον αγώνα που έδινε η εργατική τάξη και δίνει ακόμη για τα δίκαιά της, τα οποία δυστυχώς ακόμα είναι ανεκπλήρωτα. Ακριβώς.
0: Και να πούμε εδώ ότι συζητώντας εκεί στο σκοπευτήριο με συναδέλφους από το Δήμο των Αθηνών, αυτό που πληροφορηθήκαμε είναι ότι γιατί υπήρχε πολλοί κόσμος, όντως. Άλλες χρονιές ήταν λιγότερος ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Προφανώς συνετέλεσε το γεγονός
1: φωτογραφίες. Φέτος, ναι, ακριβώς.
0: Και στην κουβέντα που κάναμε εκεί με πολλούς εργαζόμενους στο Δήμο, μας είπαν ότι τους τελευταίους δύο μήνες και με αφορμή τις φωτογραφίες που βγήκαν από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών εκεί στην Κεσαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, τους τελευταίους δύο μήνες έχουν υπάρξει 25.000 επισκέπτες.
1: Και σχολεία.
0: Και σχολεία.
1: Από ό,τι μας είπαν εμάς. Ναι. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό επίσης.
0: Ναι. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό.
1: Σε σχέση και με αυτό που έλεγες.
0: Ναι. Και σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ ότι και βλέποντας αυτό στα social media, ναι, και το πώς έχουν κατακλειστεί, ναι, και ρωτάγαν τους νέους, τους πολλοί ακροατές, και πολλοί μπορεί να είναι και ακροατές της εκπομπής, έτσι. Δεν είναι, παιδιά, η Πρωτομαγιά αργία. Δεν είναι μια ακόμα εκδρομή. Δεν είναι η έναρξη του καλοκαιριού. Η Πρωτομαγιά συνδέεται με εργατικούς αγώνες. Έχει χυθεί αίμα στους εργατικούς αγώνες. Τα δικαιώματα δεν κερδίζονται με ανταλλαγές επιστολών. Δεν κερδίζονται στα χαρτιά. Κανείς δεν παραχωρεί τίποτα, έτσι. Και γι' αυτό κάθε 1η Μάη δηλώνουμε απεργή. Κατεβαίνουμε στις συγκεντρώσεις και στις διαδηλώσεις. Και μετά συνεχίζουμε πάλι τον αγώνα μας για μια καλύτερη κοινωνία, για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας σε όλη τη χώρα και σε όλο τον κόσμο βασικά. Κάνοντας ένα μουσικό διάλειμμα πρώτο από τον Γιάννη Ρίτσο και τον Επιτάφιο, Μέρα Μαγιού με τον Γρηγόρη Μπηθηκούτση, επανερχόμαστε για να συζητήσουμε τα προβλήματα στην επιθεώρηση εργασίας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο, ακούγοντας και το κομμάτι από την επιτάφια του Γιάννη Ρίτσου. Ένας θρήνος μάναζε το χαμένο γιο της, τον Τάσο Τούση, στην απεργία της Θεσσαλονίκης το Μάιο του 1936. Ο επιτάφιος σηματοδότησε την ένωση της λόγιας ποιήσης με τη λαϊκή μουσική και με τον Μίκη Θοδωράκη να μελοποιεί φυσικά το μεγάλο αυτό στιχουργό. Είμαστε στο στούντιο λοιπόν με τον Γιάννη τον Μιχάλα. Γιάννη, οι εργαζόμενοι στην επιθεώρηση εργασίας λιγοστοί, με τεράστιο όγκο δουλειάς φαντάζομαι, γιατί τα προβλήματα είναι μεγάλα στους χώρους εργασίας. Έτσι, τα συνδικάτα παλεύουν με περιορισμένο πλουστάσιο νομικό στα χέρια τους, αλλά πέρα από όλα τα προβλήματα αντιμετωπίζεται και ένα πρωτοφανές περιστατικό. Το διαβάζαμε εμείς και δεν το πιστεύαμε, ας πούμε. Οι εργαζόμενοι που... οι συνδικαλιστές, να πω εγώ, που ερχόμαστε εκεί και ζητάμε τη βοήθειά σας και διαβάσαμε αυτή την είδηση και πραγματικά πέσαμε από τα σύννεφα. Θες να μας δώσεις
1: την περιγραφή? Ακούστε, και δυστυχώς η επιθεώρηση εργασίας για τους λάθος λόγους. Πριν ξεκινήσω για να σου πω για αυτό το περιστατικό, Κώστα, αν θες τη γνώμη έτσι και τα προηγούμενα που έλεγες, που πραγματικά είναι, πρέπει να αποτελέσει πηγή προβληματισμού σχετικά με την ενημέρωση της νεολαίας γύρω από τα δικαιώματά της, γύρω από τα θέματα, όπως είπες, της πρωτομαγιάς των εργατικών αγώνων. Ξέρεις, από τη μια έχουμε πραγματικά τόσο πλούσια ιστορία το εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα, για να μην πω παγκοσμίως, ανέφερες κάποια πράγματα χαρακτηριστικά και για τους καπνεργάτες, την Καβάλα και όλα αυτά. Και από την άλλη, πραγματικά στον κόσμο, σε έναν κόσμο που θα έλεγα για διάφορους λόγους, με ευθύνες, αν θέλεις, και των σωματείων, προφανώς πρώτα απ' όλα της πολιτείας, της αριστεράς γενικότερα, θα έλεγα εγώ, υπάρχει μια ελλιπής ενημέρωση του κόσμου για το ποια είναι τα δικαιώματά του και με ποιος θα είναι και αυτός ο τρόπος, ο πιο αποτελεσματικός, εν πάση περιπτώσει, να κινητοποιηθεί, να τα διεκδικήσει. Προφανώς, αν ήθελα να απαντήσω με ερώτημα σε αυτόν τον προβληματισμό που βάλες πριν, σχετικά με την ενημέρωση της νέας γενιάς, θα ρώταγα μάλλον. Σε ποιο βιβλίο, σε ποιο μάθημα του σχολείου διδάσκονται τα παιδιά όλη αυτή την ιστορία? Και η απάντηση είναι πολύ εύκολη, έτσι, πουθενά.
0: Πουθενά. Και μάλιστα και μαθήματα τα οποία ήταν η κοινωνιολογία, για παράδειγμα. Ένα μάθημα το οποίο μπορείς να πεις ότι σε έφερνε κοντά σε αυτές τις, τους μαθητές, σε μια συνύπαρξη, τέλος πάντων, να μπουν στον κόσμο το θεωρητικό.
1: Χτυπάς ένα ευαίσθητο σημείο μου το έτσι. Πρέπει να σου πω ότι είμαι κοινωνιολόγος.
0: Να σου πω και εμένα ότι τα παιδιά μου είναι φοιτητές στην κοινωνιολογία.
1: Με απόφυτο κοινωνιολογίας. Και μην τρίγκαρε πάρα πολύ το που είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι βγάζουμε την κοινωνιολογία από το σχολείο για να μην γίνουν τα παιδιά αριστεροί.
0: Για να μην γίνουν αριστεροί.
1: Εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς.
0: Όχι, είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα αυτή. Και ξέρεις, είναι ότι ιδιαίτερα οι νέοι εργαζόμενοι, έτσι, οι οποίοι δεν έχουν επαφή, όπως το λες εσύ, δεν γνωρίζουν και τι μπορεί να προσφέρει ένα συνδικάτο σε αυτούς. Πώς μπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις εργασίας, πώς μπορεί να παρέμβει δραστικά σε περιπτώσεις παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας.
1: Νομίζω ότι είναι όλα θέμα βούλησης. Δηλαδή, αν ξεκινήσω από τις ευθύνες της πολιτείας για αυτό το πράγμα, θα σου απαντήσω επίσης με ένα παράδειγμα. Πραγματικό. Το 2017-18, τότε που στην ειδική γραμματεία του ΣΕΜΠΕ, στην επικεφαλής δηλαδή, ήταν ο Νάσος Ηλιόπουλος, υπήρξε ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από την αδήλωτη εργασία. Αυτό τι ήταν? Κάποιοι επιθεωρητές εργασίας, μεταξύ αυτών ήμουν και εγώ, είχα την τιμή να είμαι και εγώ, περάσαμε από ΕΠΑΛ, επαγγελματικά λύκεια δηλαδή, που ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, έτσι, ένας κόσμος, ένας μαθητόκοσμος, όπου το πιο πιθανό είναι αμέσως μετά την αποφύτιση από το σχολείο είναι να γίνει μέρος αυτής της εργατικής τάξης που λέμε και συζητάμε, και λιγότερες πιθανότητες, έτσι όπως είναι τα πράγματα, από το να σπουδάσουν. Πηγαίναμε λοιπόν μέσα σε αυτά τα σχολεία και ενημερώναμε τα παιδιά λίγος πολύ για τα δικαιώματά τους και πολύ συγκεκριμένα για το κομμάτι της αδήλωτης εργασίας και γιατί πρέπει να διεκδικούν ως αυριανοί εργαζόμενοι, να τους δηλώνουν οι εργαζόμενοι. Για αυτονόητα πράγματα μιλάμε όμως, ότι πολλές φορές όμως και οι εργαζόμενοι τα αγνοούν και είτε δέχονται κάτω από τις πιέσεις, κάτω από την οικονομική αδυναμία, τα καταλαβαίνουν όλα αυτά. Αλλά προφανώς για μένα είναι πάρα πολύ βασικό το θέμα της ενημέρωσης. Άρα λοιπόν, έχει φανεί στην πράξη, θέλω να πω, ότι αν η πολιτεία θέλει να σταθεί πρώτη και κύρια αρρωγός στην ενημέρωση των εργαζομένων για τα δικαιώματά τους, μπορεί να το κάνει. Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχει μπούσουλας από το παρελθόν με έναν τρόπο.
0: Έτσι. Το πρόγραμμα αυτό φαντάζομαι αν, αν ζητάγαμε να το επαναφέρουν σήμερα, ναι, θα μας πέρανε με τις πέτρες στο Υπουργείο Εργασίας. Δεν...
1: Κοίταξε, εγώ και σαν ενεργός συνδικαλιστής πολλές φορές το έχω θέσει, αλλά δεν ακούγεται. Είναι ένα θέμα, δηλαδή κάπως και να υπάρξει και ένα, ας το πούμε, εγώ θα το έλεγα πιο θεσμικά, ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, θεσμικά δηλαδή. Να πηγαίνει η επιθεώρηση εργασίας και να ασκεί και αυτό τον κοινωνικό της ρόλο, πέρα από το άλλο κομμάτι που θα συζητήσουμε, στο πώς δηλαδή να διαφωτίσει σε εισαγωγικά τους μαθητές γύρω από τα εργασιακά τους δικαιώματα.
0: Και να δώσει και την κατεύθυνση για να έτσι ώστε να οργανωθούν σε
1: συνδικάτα. Ποια είναι τα δικαιώματά τους, πώς δηλαδή μπορούν να τα διεκδικήσουν, είτε μέσω των σωματείων, είτε όπως λες μέσω της επιθεώρησης εργασίας, με διαφορετικούς τρόπους στην κάθε πλευρά.
0: Όχι, εμένα τουλάχιστον.
1: Αλλά να γίνουν γνώστες σε κάθε περίπτωση.
0: Μια πολύ καλή. Και δεν γνώριζε για αυτό το πρόγραμμα του 17-18.
1: Ναι.
0: Όπως πολλά πράγματα δεν γνωρίζαμε όταν τότε η διακυβέρνηση δεν επικοινωνηθήκαν.
1: Δυστυχώς.
0: Νομίζω όμως ότι είναι μια πολύ καλή. Είχε γίνει, αφού είχε γίνει, και μια πολύ καλή πρόταση που μπορεί να τεθεί στα όργανα και των συνδικάτων και στη ΓΕΣΕ. Εγώ εκλέχθηκα τώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την παρέτηση του Νίκου Φωτόπουλου, τον οποίο ευχαριστώ και δημόσια για άλλη μια φορά. Είναι μια πολύ καλή ιδέα για το πώς πρέπει να πάμε σε χώρους τέτοιους, όπως είναι τα επαγγελματικά λύκεια, να έρθουμε σε επαφή με τους μαθητές, να τους πούμε τα δικαιώματά τους και να τους κάνουμε και να δώσουμε και μια κατεύθυνση της οργάνωσης σε συνδικάτα, στους χώρους δουλειάς, να ψάξουν, να βρουν, να ιδρύσουν συνδικάτα. Άλλωστε, η κυβέρνηση προωθεί τις λογικές συμβάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Φαίνεται αυτό. Λοιπόν, είναι μια πολύ.
1: Ξέρεις, αυτό ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο γινόταν μέσω του Συμβούλου Κοινωνικού Ελέγχου που υπήρχε τότε, όταν ακόμα ως υπηρεσία ήμασταν ΣΕΠΕ και υπαγόμενοι στο Υπουργείο Εργασίας. Υπήρχε λοιπόν αυτό το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου, στο οποίο συμμετείχαν εκτός από την υπηρεσία και υπηρεσιακά στελέχη κτλ., εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, της ΓΕΣΕ, του ΣΕΒ, δηλαδή σε όλο αυτό που σου είπα πριν, συμμετείχαν και αυτοί. Και ερχόνταν και εκείνοι με την παρουσία τους, δηλαδή, και βλέπαν πράγματα, συμπληρώναν, διορθώναν. Όλοι μαζί το συνδιαπομορφώσαμε. Προφανώς την πρωτοβουλία βέβαια την είχε έτσι, το Υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα, όπως σου είπα, στην επιθεώρηση. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο έχει γίνει και
0: εγώ δεν το
1: πεδίο δόξη λαμπρών.
0: Δεν το γνωρίζω. Ναι. Και όντως είναι ένα πεδίο στο οποίο θα πρέπει να εμβαθύνουμε και να το καταθέσουμε ως πρόταση. Έτσι, όταν από τη μία υπάρχουν κοινωνικές συμφωνίες που θα επαναφέρουν συλλογικές συμβάσεις, τουλάχιστον να δώσουμε στους δρόμους τους εργαζόμενους να οργανωθούν σε συνδικάτα και να αποκτήσουν γνώση των δικαιωμάτων τους.
1: Ναι.
0: Να επανέλθουμε τώρα στο θέμα που ξεκινήσαμε να συζητάμε. Καταρχήν να πω ότι αυτή η κουβέντα είναι, τουλάχιστον σε αυτό εδώ, σε αυτά εδώ την ώρα, γίνεται εδώ και 7 μήνες συνεχώς για τα δικαιώματα των εργαζομένων και κουνείς πραγματικά ανοιχτές θύρες. Την κάνουμε όποτε, όσο θες, για όσο ώρα θες. Πάμε στο συμβάν τώρα.
1: Πολύ. Τώρα, κοίταξε να δεις. Ναι, όπως είπα και πριν, ακούστηκε η επιθεώρηση εργασίας για τους λάθος λόγους, με την έννοια ότι είχαμε ένα πρόσμενο επεισόδιο στην επιθεώρηση εργασίας στο τμήμα Ανατολικού Τομέα Αθηνών, στην Πατησίων 37. Εκεί υπήρξε στην υπηρεσία μια καταγγελία από εργαζόμενοι κατά της βουλεύτριας και πρόεδρου του κόμματος Πλαίσια Ελευθερίας, κυρία Ζωής Κωνσταντοπούλου, ότι οι εργαζόμενοι καταγγέλει, λέω ακόμη γιατί δεν έχει επιληθεί, δεν έχει μπει καν στη διαδικασία συζήτησης, γι' αυτό μιλάω για παρόντα χρόνο. Καταγγέλει λοιπόν οι εργαζόμενοι ότι υπήρξε εργαζόμενοι στο κόμμα εκεί και δεν είχε λάβει κάποιους μισθούς, δουλευμένους μισθούς, και ταυτόχρονα ότι ασκείται από την πλευρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου ένα είδος, ας πούμε, bullying, εργασιακού bullying στο χώρο εργασίας. Αυτή η καταγγελία, όπως είμαστε υποχρεωμένοι σαν υπηρεσία, οποιοδήποτε πολίτη, φυσικό πρόσωπο είτε εκπρόσωπό του με εξοδότηση κατατίθεται στην υπηρεσία, πρέπει εμείς να την πάρουμε, δεν μπορούμε να πούμε εμείς ισχύει ή δεν ισχύει. Και για να εξηγήσω λίγο και για τους ακροατές, επίσης και στα πλαίσια της ενημέρωσης των δικαιωμάτων και των διαδρομών μέσα από τους οποίους μπορούν οι εργαζόμενοι να διεκδικούν τα δικαιώματα, εκτός από τους ελέγχους που κάνουμε λοιπόν ως επιθεωρητές εργασίας, υπάρχει η διαδικασία της εργατικής διαφοράς. Όταν λοιπόν έρχεται ο εργαζόμενος και καταθέτει μια τέτοια καταγγελία, εμείς συντάσσουμε τα απαραίτητα έγγραφα και καλούμε σε καθορισμένη ημερομηνία και τις δύο πλευρές, και την πλευρά του εργαζόμενου που μπορεί να είναι και με νομικό εκπρόσωπο να παρίσταται, αλλά και την πλευρά του εργοδότη και εκείνη, τα δύο μέρη δηλαδή απέναντι, και με τη συμβολή του επιθεωρητή εργασίας, συνήθως έμπειρων συναδέλφων, οι οποίοι έχουν έτσι μια γνώση και της νομοθεσίας και όλων αυτών των πραγμάτων γύρω από το πώς σαν στόχο να επιλύσουμε αυτή τη διαφορά, και με βάση και την νομοθεσία που υπάρχει, υποχρεώσεις, δικαιώματα και των δύο πλευρών να γίνουν γνωστά αν δεν τις γνωρίζουν, και εν πάση περιπτώσει είναι μια δηλαδή διαδικασία καθαρά συμβιβαστική. Ο στόχος είναι να αποφευχθεί από την πλευρά του εργαζόμενου το να πάει στα δικαστήρια, και να δαπανίσει χρήμα και χρόνο από όταν θα βγει μια δικαστική απόφαση που μπορεί να είναι μετά από πολλά χρόνια.
0: Μετά από καιρό συνήθως, ναι.
1: Ακριβώς. Είναι λοιπόν πάρα πολύ εξυπηρετικό αυτό και είναι μια διαδικασία που πάρα πολλοί εργαζόμενοι έχουν βοηθηθεί και έχουν βρει το δίκαιο τους μέσα από αυτή τη διαδικασία της υπηρεσίας μας και έχουν πάρει μέρος των χρημάτων, των δικαιωμάτων που διεκδικούν κτλ. Και ο εργοδότης μη θέλοντας να επιβαρυνθεί πιθανά με μια κύρωση, με ένα πρόστιμο χρηματικό δηλαδή, συμβιβάζεται και εκείνος και κάπου, ας το πούμε, υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Εξηγώ έτσι ποιο ήταν το θεσμικό πλαίσιο για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή ήταν η διαδικασία και αυτή ήταν η καταγγελία. Πριν λοιπόν ακόμη αυτό είχε καθοριστεί μετά από κάποιες συνεχόμενες αναβολές, είχε καθοριστεί τελικά να συζητηθεί την 5η 23 Απριλίου το μεσημέρι. Ο επιθεωρητής εργασίας υποδέχτηκε και τις δύο πλευρές. Οι εργαζόμενοι μάλιστα ήταν με τους δικηγόρους της, από όσο ξέρω δεν ήταν η ίδια, και η κυρία Κωνσταντοπούλου επίσης με συνεργάτες της. Λοιπόν, πριν ακόμη ξεκινήσει η διαδικασία και μπουν στην ουσία της συζήτησης για το αν ισχύουν τα καταγγελόμενα και τι μπορούμε να κάνουμε, να τα βρούμε και όλα αυτά, να ελεγχθεί ας πούμε η μισθοδοσία, αν έχει καταβληθεί και όλη αυτή η διαδικασία που ακολουθείται, ξεκίνησε μια επίθεση από τη συγκεκριμένη βουλεύτρια. Γενικώς στο περιβάλλον, σε όποιον βρίσκονταν μπροστά δηλαδή, αλλά τουλάχιστον αυτό που μας αφορά εμάς, όχι ότι δεν μας αφορά και το υπόλοιπο, αλλά για αυτό που έτσι έγινε ο ντόρος ο μεγάλος, κατά του επιθεωρητή εργασίας, ο οποίος μάλιστα στην αρχή ο άνθρωπος είχε την ψυχραιμία να πει ότι επειδή εδώ δεν μπορεί να γίνει καμία συζήτηση κάτω από ένα τέτοιο περιβάλλον, ας πούμε, και οχλαγωγίας και διαξυφισμών, ας καταθέσουν τα δύο μέρη τα υπομνήματά τους.
0: Υπομνήματα, ναι.
1: Είναι μια διαδικασία η οποία όταν δεν μπορεί να γίνει συζήτηση ακολουθείται. Δεν είναι...
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μελετάει ο επιθεωρητής μετά με την ησυχία του και τα δύο υπομνήματα και βγάζει ένα πόρισμα. Αν μπορεί να βγει ένα πόρισμα συμβιβαστικό όπως εξήγησα και λίγο πριν. Λοιπόν, ενώ έχει πει αυτή την κουβέντα λοιπόν ο επιθεωρητής, γύρω από διάφορα περιστατικά, εν πάση περιπτώσει εκεί και επεισόδια, βουλεύτρια εκεί, όπως σας είπα, κυρία Κωνσταντοπούλου, κάλεσε την αστυνομία, το ΑΤΑΦ Ομονίας, με την επίκληση ότι εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυτόφορα αδικήματα και πρέπει να έρθετε να συλλάβετε κάποιους ανθρώπους. Οι οποίοι...
0: Την ώρα δηλαδή
1: ακριβώς,
0: που γίνεται η συζήτηση...
1: όπως σας το είπα, πριν ακόμη ξεκινήσει η διαδικασία, ο επιθεωρητής έχει πει θα μου καταθέσετε υπομνήματα εντός μιας εβδομάδας, 10 ημερών, δεν ξέρω τι περιθώριο τους έδωσε, και η βουλεύτρια κάλεσε το ΑΤΑΦ Ομονίας, το οποίο με πραγματική ταχύτητα έτρεξε, συνέλαβε τον συνάδελφο, τον επιθεωρητή εργασίας.
0: Συνέλαβε,
1: τον οδήγησε στο ΑΤΑΦ Ομονίας, ο οποίος εκεί παρέμεινε από την 5η το μεσημέρι μέχρι την Παρασκευή το πρωί. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από την 5η 4.30 ώρα το μεσημέρι μέχρι την Παρασκευή στις 6 ώρα το πρωί, κατέθετε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Και ο συνάδελφος περίμενε απ' έξω από το γραφείο για να μπει να κάνει και εκείνος τη δική του κατάθεση, τις δικές του, ας πούμε, με τις απόψεις του. Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία, ο συνάδελφος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της, στη Γαδά αρχικά, για τα δακτυλοσκόπηση, όλα κανονικότατα, μια διαδικασία, μιλάμε, λες και πρόκειται για ένα κοινό εγκληματία. Και τελικά, το πιο σοκαριστικό ακόμη, είναι ότι την Παρασκευή το μεσημέρι οδηγήθηκε με χειροπέδες, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου εκεί πραγματικά δηλαδή, αυτό που αντικρίσαμε ήταν σοκαριστικό, ας πούμε. Δηλαδή, ένα συνάδελφο, ο οποίος όπως και ο ίδιος μας έλεγε, ξεκίνησε να κάνει μια διαδικασία συμβιβαστική, το τονίζω αυτό, επίλυση μιας διαφοράς και βρέθηκε με χειροπέδες στα δικαστήρια. Εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω και να πω πολλές λεπτομέρειες γύρω από.
0: Γιατί ο συνάδελφος αφέθηκε ελεύθερος.
1: Ναι, τελικά αφέθηκε ελεύθερος από τον εισαγγελέα, δεν του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αυτό κάτι λέει. Έχει οριστεί να γίνει προκαταρκτική εξέταση και στη συνέχεια θα δούμε αν θα ασκηθούν ποινικές δίωξεις κατά του συναδέλφου ή θα, δηλαδή, υπόθεση θα πάει στο αρχείο.
0: Μια εργατική διαφορά που προσφέρει ένας εργαζόμενος και προσπαθεί να βρεθεί συμβαστική λύση από την επιθεώρηση εργασίας, κατέληξε στο επιθεωρητής να οδηγείται με χειροπέδες στην Ευελπίδου. Πάμε σε ένα διάλειμμα της μισής ώρας, Γιάννη, και συνεχίζουμε γιατί η κουβέντα έχει ενδιαφέρον. Να δούμε, πραγματικά είναι
1: πρωτάγωστα πράγματα.
0: Ναι, και είναι, τι να πω, πάμε.
2: Στο κόκκινο. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Είμαστε πάλι εδώ στο κόκκινο, στους 105,5 στη φωνή της εργατικής τάξης. Μαζί μας ο Γιάννης Μιχαλάς, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας. Και ακούγαμε για αυτό το περιστατικό, Γιάννη, και με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον εργαζόμενο στην επιθεώρηση. Η ερώτηση τώρα, εγώ τη συζητήσαμε τώρα και στο μουσικό διάλειμμα, ας πούμε, είναι, δηλαδή, μπορεί ο καθένας επιθεωρητής, ο καθένας εργοδότης σε μια εργατική διαφορά να μπαίνει μέσα στην εργατική διαφορά και να λέει: κάνω μήνυση στον επιθεωρητή εργασίας και τον οδηγώ με χειροπέδες στην ευελπίδα πριν καν συζητηθεί η απόφαση, μετά από πριν καν συζητηθεί μια καταγγελία ενός εργαζόμενου. Δηλαδή, εδώ μπαίνουμε σε άλλες καταστάσεις, έτσι.
1: Πραγματικά το ερώτημα είναι έτσι όπως το θέτεις. Και εμείς δηλαδή προβληματιζόμαστε για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρέπει ότι ακυρώνεται η διαδικασία καθαρά, δεν γίνεται καθόλου. Στην πραγματικότητα, περνάει ένα μήνυμα αφενός προς τους εργοδότες, ότι δηλαδή ο κάθε ελεγχόμενος εργοδότης από την υπηρεσία μπορεί να το παίζει λίγο, όπως το είπες, με έναν τρόπο, ας πούμε, τραμπούκικο και να τρομοκρατεί τους επιθεωρητές εργασίας, ας πούμε, ότι λίγο άμα τους βάλουμε τις φωνές, λίγο άμα τους απειλήσουμε με συλλήψεις, λίγο δεν ξέρω εγώ τι, να χειροδικήσουμε απέναντί τους, θα τους εκβιάσουμε και δεν θα κάνουν αυτό που πρέπει, ας πούμε, να μας ελέγξουν δηλαδή. Θέλω λοιπόν με αυτή την ευκαιρία, Κώστα, και εμείς βγάλαμε μια σχετική ανακοίνωση προφανώς την αμέσως επόμενη ημέρα, να πούμε και εμείς το δικό μας μήνυμα σαν επιθεωρητές εργασίας, διότι θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε ελεγχόμενος εργοδότης απέναντι στον οποιοδήποτε επιθεωρητή εργασίας. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι εμείς, όπως λέμε και στην ανακοίνωσή μας, δεν τρομοκρατούμαστε σαν επιθεωρητές εργασίας και σαν εκπρόσωπος.
0: Και δεν πρέπει.
1: Προφανώς, έτσι.
0: Να
1: δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Αλίμονο δηλαδή, και αν αυτοί οι ελάχιστοι που έχουν μείνει να φυλάνε θερμοπύλες στα εργασιακά δικαιώματα με ένα νομικό πλαίσιο υπέρ του εργοδότη αμφανδρών, αλίμονο αν τρομοκρατούνται κιόλας, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι τόσο πολλά τα εργαλεία που μας έχουν μείνει έτσι κι αλλιώς στα χέρια μας, σαν επιθεωρητές εργασίας.
0: Λίγα, φαντάζομαι. Ναι.
1: Λίγα.
0: Ναι.
1: Με τα οποία μπορούμε να βοηθήσουμε λίγο κάποιους ανθρώπους στο να πάρουν τα δικαιώματά τους, όπου πραγματικά αυτά θα τα αξιοποιήσουμε όσο μας παίρνει. Δηλαδή, από τη συντριπτική πλειοψηφία, θέλω να διαβεβαιώσω τον κόσμο που μας ακούει, που έτσι έχει θέματα με την εργασία του και όλα αυτά, ότι οι επιθεωρητές εργασίας στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν και τις γνώσεις και τις ικανότητες και όλα αυτά τα προσόντα, που πραγματικά είναι μια διαφορετική κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων. Δεν είμαστε εκεί για να βαράμε σφραγίδες.
0: Το έχω ζήσει, Γιάννη, έτσι, το έχω ζήσει, έτσι. Γιατί σαν σωματείο, εμείς οι μηχανοδηγοί έχουμε προσφύγει αρκετές φορές στην επιθεώρηση. Ετοιμαζόμαστε για να ξανάρθουμε να βγούμε. Έχουμε πάλι κάτι θέματα εκεί με τη Χελένη. Αλλά πραγματικά το έχω ζήσει και εγώ να το πω όσο πιο δυνατά μπορώ με αυτό εδώ το μικρόφωνο, ότι όχι μόνο δεν πρέπει να τρομοκρατούνται και δεν πρέπει να τρομοκρατήσετε, αλλά είμαστε και δίπλα σας σε κάθε επιχείρηση εργοδοτικής αυθαιρεσίας απέναντί σας. Δηλαδή, το κράτος υπήρξε κάποια αντίδραση, να υπάρξει κάποια. Να προστατευτεί αυτός ο εργαζόμενος. Και ένας εργαζόμενος είναι τελικά, έτσι, δεν
1: πραγματικά,
0: είναι.
1: Πραγματικά. Εμείς λοιπόν, όπως έλεγα, θα συνεχίσουμε να επιτελούμε το έργο μας με πλήρη συνείδηση για αυτό που κάνουμε και ότι όσο μπορούμε να βοηθήσουμε και αυτούς που θέλουν, τους εργοδότες, να τους ενημερώσουν που θέλουν να είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις τους, αλλά πρώτα και κύρια την πλευρά των εργαζομένων, με πλήρη επίγνωση ότι είναι η αδύναμη πλευρά των εργασιακών σχέσεων και είναι το μοναδικό τους αποκούμπι η επιθεώρηση εργασίας στην πραγματικότητα. Άρα και εμείς σαν επιθεωρητές εργασίας δεν υπάρχει περίπτωση να καμφθούμε και να κάνουμε πίσω. Τώρα, όσον αφορά την πολιτεία και τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που είπες, εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο αναδεικνύεται με βάση το συγκεκριμένο περιστατικό. Δηλαδή, ποια είναι τελικά η νομική κάλυψη μας των επιθεωρητών εργασίας, όπως το ρώτησες πολύ εύλογα. Μπορεί ο καθένας να έρχεται μέσα και να πει: συλλάβετε τον κύριο γιατί δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, εμείς λοιπόν αυτό που ζητάμε είναι η πλήρης νομική κάλυψη της υπηρεσίας.
0: Δεν υπάρχει σήμερα,
1: Γιάννη. Υπάρχει νομική υπηρεσία. Την επόμενη μέρα ήρθε η νομική σύμβουλος εκεί που υπάρχει στην υπηρεσία και βοήθησε κάπως με έναν τρόπο, κατήφθηνε τον εργαζόμενο. Σε κάθε περίπτωση και με επιθυμία του ίδιου του εργαζόμενου, εμείς θα αξιοποιήσουμε και τους δικηγόρους που έχει η ΑΔΕΒΗ. Ναι, οι οποίοι πώς έτρεξαν να μας βοηθήσουν και σε συνεννόηση με τον συνάδελφο θα υπάρξει κάποιο, αν και εφόσον ασκηθούν ποινικές διώξεις, έτσι.
0: Γιατί έχει
1: ακόμα
0: ασκηθεί.
1: Είμαστε ότι. Ναι, δεν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις από τον εισαγγελέα.
0: Με ποια κατηγορία δηλαδή συνελήφθη αυτός ο εργαζόμενος?
1: Εντάξει, υπάρχει ένα αφήγημα από την πλευρά της ελεγχόμενης εργοδότριας περί ύπαρξης και σύστασης εγκληματικής συμμορίας. Αναφέρει μέσα πολιτικά πρόσωπα, δημοσιογράφους και εντάσσει σε κάποιο βαθμό ως μέρος αυτής της συμμορίας και δήθεν τον επιθεωρητή εργασίας, ο οποίος απλά και μόνο εκείνη την ώρα ασκούσε τα καθήκοντά του. Με αφορμή λοιπόν αυτό, εγώ θέλω να πω ότι δεν μπορεί, δεν γίνεται να είμαστε έτσι απροστάτευτοι, εκτεθειμένοι, είτε διενεργούμε εργατική διαφορά, είτε ακόμα περισσότερο και σε πιο επικίνδυνο περιβάλλον, όταν κάνεις ένα
0: έλεγχο
1: επιτόπιο, ακριβώς, που μπορεί να εντοπίσει και παραβάσεις, και εκεί, ας πούμε, βλέπεις πολλούς εργοδότες να επιτίθενται. Λοιπόν, από την πλευρά της υπηρεσίας, του Υπουργείου Εργασίας, της ίδιας Υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας, πρέπει να υπάρχει πλήρη νομική κάλυψη. Έτσι, ακαταδίωκτο του επιθεωρητή εργασίας από διαδικασίες αυτοφόρου δεν μπορεί. Και πραγματικά, δηλαδή, συγκεκριμένη περίπτωση ήταν και η βιασύνη της αστυνομίας να συλλάβει αμέσως τον επιθεωρητή εργασίας. Μήπως τυχόν, ας πούμε, λες και ήταν ύποπτος φυγής ή δεν ξέραν πού θα τον βρουν. Πραγματικά και αυτό μας έκανε εντύπωση. Λες και ήταν ένας κοινός εγκληματίας.
0: Υπάρχει για τους επιθεωρητές σήμερα ένα νομοθετικό πλαίσιο ότι έχουν ακαταδίωκτο, αυτό που λες, ακαταδίωκτο, ναι, για παράδειγμα, ναι, απέναντι σε εργοδότες και τα λοιπά, υπάρχει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο?
1: Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο επίσης είχε συμπληρωθεί το 2019, το 46-11, που μιλάει για κάποια συγκεκριμένα αδικήματα, για θέματα ότι ο επιθεωρητής εργασίας έχει το ακαταδίωκτο επί το έργο, για ό,τι πει και ό,τι κάνει, που έχουν σχέση όμως με τη δουλειά κάθε αυτό. Δηλαδή, αν να πει μια γνώμη στην εργατική διαφορά, είτε κατά τη διαδικασία,
0: μάλιστα,
1: του ελέγχου. Εδώ τώρα δεν είχαμε κάτι τέτοιο, μια τέτοια κατηγορία από την ελεγχόμενη εργοδότρια. Είχαμε ένα αφήγημα ότι ο συγκεκριμένος συνάδελφος τελεί αυτόφορα αδίκημα στα πλαίσια μέλους της συμμορίας αυτής κτλ. Και η αστυνομία ανταποκρίθηκε αμέσως. Τον έφερε σε όλη αυτή την ταλαιπωρία.
0: Έρχονται, Γιάννη, πολλά μηνύματα από αγροτές, έτσι.
1: Το φαντάζομαι.
0: Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Νίκος, σε περιπτώσεις bullying, όταν δεν τεκμηριώνεται άλλη παράβαση, μισθολογική κτλ., πώς μπορεί να σταθεί ο εργαζόμενος στην προσφυγή του στο ΣΕΠΕ?
1: Όταν γίνεται εργασιακό
0: τσιγάρο. Ναι, ρωτάει σε περιπτώσεις, bullying, όταν δεν τεκμηριώνεται άλλη παράβαση, μισθολογική.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ρωτάει εδώ ο φίλος πώς μπορεί να σταθεί ο εργαζόμενος στην προσφυγή του στο ΣΕΠΕ. Υπάρχει κάποιος τρόπος?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα αντικείμενο το οποίο έχει τελευταία προστεθεί σε αυτά που εξετάζουν οι επιθεωρητές εργασίας και μάλιστα διαχωρίζονται. Δηλαδή, αν υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως είπε,
0: μισθολευμένα
1: κτλ., ειδικά το θέμα του εργασιακού bullying συζητείται αυτοτελώς. Είναι ένα θέμα πώς αποδεικνύονται κάποια πράγματα. Βοηθάνε το να κατατεθούν κάποιες μαρτυρίες, αν και δεν είμαστε δικαστήριο για να έχουμε
0: μαρτυρίες άλλων εργαζομένων,
1: ναι,
0: στον χώρο.
1: Δεν έχουμε το ρόλο του δικαστηρίου για να έχουμε έτσι, αυτή τη δυνατότητα και να βγάλουμε μια δικαστική απόφαση δεσμευτική. Εξήγησα και πριν ότι είναι κυρίως, ας το πούμε, συμβιβαστική μια κατάσταση. Ό,τι έχει στα χέρια του εργαζόμενος που να μπορεί να διαφωτίσει τον επιθεωρητή εργασίας που θα κάνει την έρευνα από κάποια ηλεκτρονικά μηνύματα, από κάποια έγγραφα, πολύ περισσότερο που να φαίνονται, δηλαδή φράσεις, συμπεριφορές του εργοδότη προς τον εργαζόμενο ότι του ασκεί μια τέτοια, ας το πούμε, είτε παρενόχληση, συμπεριφορά, όλο αυτό το κομμάτι, ας πούμε, προφανώς βοηθάει.
0: Δεν έρχεται και ο εργαζόμενος όπως κάνει μια καταγγελία.
1: Ναι.
0: Κάνει και μια αντίστοιχη καταγγελία για παρενόχληση στον χώρο της εργασίας. Οπότε, Νίκο, μας ακούς, μπορεί να γίνει αυτό.
1: Μπορεί να είναι, γιατί πολλές φορές μας έχει τύχει από την εμπειρία, μιλάω, ότι μπορεί να αυτή η συμπεριφορά να ασκείται από τον εργοδότη, μπορεί να ασκείται από ένα προϊστάμενο, μπορεί να ασκείται από κάποιο συνάδελφο. Έτσι, ναι. Το καλύπτει η νομοθεσία όλο αυτό το πλέγμα. Θέλω να επανέλθω όμως, Κώστα, σε αυτό που λέγαμε με αφορμή αυτό το περιστατικό, το δυστυχές, ότι πέρα από το κομμάτι του πώς η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να μας καλύψει νομικά από όλη αυτή την ταλαιπωρία και να μην είμαστε εκτεθειμένοι, ξέρεις, αυτό συνδέεται και με τη συζήτηση που γίνεται στα πλαίσια του εμάς των δημοσίων υπαλλήλων, εν πάση περιπτώσει, και του νέου πειθαρχικού κώδικα. Έτσι.
0: Που θυμάμαι έγινε και μια απεργία τώρα τελευταία, έτσι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, και ένα θέμα το οποίο και η ΑΔΔ, όσο ξέρω, και εμείς και η δική μας η Ομοσπονδία θα το σηκώσει με ενημέρωση παραπέρα των εργαζομένων. Δηλαδή, ότι αν καταγγελθούμε, αν μηνυθούμε από κάποιον ελεγχόμενο εργοδότη για οποιοδήποτε λόγο, έτσι, τίθενται και άλλα ζητήματα, ας πούμε. Μέχρι και μπορεί να φτάσουμε, ας πούμε, σε μια αυτοδίκαιη αργία, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, μέχρι να δούμε τι πόρισμα θα βγει κτλ. Άρα δεν γίνεται, ας πούμε, να είμαστε τόσο ευάλωτοι και εκτεθειμένοι και ταυτόχρονα να πρέπει να ασκήσουμε ένα τέτοιο σοβαρό έλεγχο και υποστηρικτικά προς τους εργαζόμενους, αλλά και έλεγχο.
0: Και μέσα σε ένα, εγώ θα το ξαναπώ, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι. Εγώ θυμάμαι, είχα πάει και στο κατάστημα και στην Πατησίων. Και έψαχνε ο άνθρωπος να μας βρει ημερομηνίες. Γιατί ναι, είναι δεκάδες οι καταγγελίες εργαζομένων. Και άμα έχει αυτό το πειθαρχικό δίκαιο, άμα είσαι και ακάλυπτος. Ναι. Άμα έχει στο μυαλό σου θα έρθει να σε συλλάβει μέχρι και η αστυνομία. Ναι, χωρίς ναι. συγκεκριμένη κατηγορία να σου έχει απαγγείλει για κάτι στην εκδίκαση μιας υπόθεσης, δηλαδή πού θα βρουν το δίκαιο τους εργαζομένοι.
1: Ακριβώς. Στην πραγματικότητα αυτό είναι, δηλαδή όλη αυτή η ιστορία βάλει ευθέως όχι μόνο κατά της επιθεώρησης εργασίας και του θεσμού και των εμάσων εργαζομένων, αλλά και των ίδιων των εργαζόμενων που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, που όπως είπαμε και πριν βλέπουν την επιθεώρηση εργασίας ως ένα τελευταίο αποκούμπι για να βρουν το δίκαιο τους. Αν λοιπόν και εμείς ως θεσμός, η επιθεώρηση εργασίας, ενώ ας πούμε αρχίζει και αδυνατίζει ακόμα περισσότερο από αυτό που είναι σήμερα, έτσι, γιατί όπως λες υπάρχει υποστελέχωση υπηρεσιών, υπάρχει μια νομοθεσία που δεν βοηθάει, δεν είναι προστατευτική για τους εργαζόμενους, άρα σημαίνει ότι εμείς επιθεωρητές εργασίας έχουμε λιγοστά όπλα τελικά να μπορέσουμε να βοηθήσουμε.
0: Μάχη,
1: δηλαδή όλα βασίζονται στο φιλότιμο όπλα. Και στην ευελιξία των επιθεωρητών εργασίας. Πολλές φορές πατούμε πάνω σε έτσι τεντωμένο σκηνή για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους και να τα βρούνε με έναν εργοδότη ο οποίος μπορεί να είναι καλόπιστος, να μην είναι ενημερωμένος, να μην είναι, ας το πούμε, συνειδητά παραβάτης νομοθεσίας, έτσι, γιατί υπάρχουν διάφορες κατηγορίες.
0: Να θεωρεί ότι με το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει θα κερδίσει τον εργαζόμενο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί εξαντλείται ο εργαζόμενος.
1: Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό το γεγονός μπορεί να είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά από πίσω έχει πολύ μεγάλη γορά.
0: Βέβαια.
1: Για το τι συνέπειες, το τι μηνύματα εκπέμπονται προς την αγορά εργασίας, όχι μόνο προς επιθεωρητές, προς εργοδότες. Το ποιο μπορεί να είναι η συμπεριφορά τους. Και ξέρετε, πολλές φορές αυτοί. Εγώ ένα πράγμα μόνο θα σας πω. Κώστα, συνήθως στους ελέγχους, αυτός ο εργοδότης που επιτίθεται απέναντι στον επιθεωρητή εργασίας, ποιος είναι? Αυτός ο οποίος έχει πληρωμένη τη φωλιά του. Ο οποίος καταλαβαίνει ότι θα του βρούμε μια παράβαση. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Συνήθως επιβολή προστίμου κτλ. Αν είσαι καθαρός, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Εδώ, ας πούμε, ούτε καν μπήκαμε στην ουσία της συζήτησης. Δεν ξέρω για ποιο λόγο επιλέχθηκε αυτή η διαδικασία από την πλευρά της ελεγχόμενης εργοδότριας. Θα το δείξει, φαντάζομαι, ο χρόνος. Το θετικό μέχρι στιγμής, αν μπορεί κάποιος να πει, είναι ότι δεν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις κατά του επιθεωρητή εργασίας. Φυσικά έχει αφαιθεί ελεύθερος. Έχει οριστεί προκαταρκτική εξέταση. Εμείς θα διεκδικήσουμε τη νομική του προστασία σε κάθε περίπτωση και το να μην αποδοθούν καθόλου κατηγορίες απέναντι στον συνάδελφο και να μην μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Και ξέρεις, ένα τελευταίο για αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς ένα από τα αιτήματά μας σαν σύλλογοι και εργαζόμενοι των επιθεωρητών εργασίας είναι η διεκδίκησή μας για την καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά αυτό το γεγονός ήρθε να μας το θυμίσει με πάρα πολύ έντονο τρόπο.
0: Όχι, εγώ θα σε ρώταγα τώρα. Αυτό είχα. Ένας επιθεωρητής εργασίας πληρώνεται με το ίδιο μισθολόγιο, φαντάζομαι.
1: Ναι, φυσικά.
0: Δηλαδή, ένας μισθός. 12 μισθοί, το γνωρίζουμε.
1: 12.
0: Το ενιαίο μισθολόγιο, και εγώ πέρασα από αυτό. Όπως όλοι πέρασαν μετά το 2010 που γίνανε τότε οι μεγάλες μειώσεις.
1: Ναι,
0: και εγώ εργαζόμουν στη ΔΕΚΟ τότε. Πραγματικά, δηλαδή, ένας μισθός ενός επιθεωρητή που συνήθως είναι άνθρωποι από φοιτητή πανεπιστημίων, έτσι, εργαζόμενοι με πολύ μεγάλα προσόντα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έτσι. Είναι ένας χαμηλός μισθός. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει κάποια. Δηλαδή, εμείς θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να είναι όσο το δυνατόν προσιλωμένοι στη δουλειά τους, όπως το είπες και εσύ.
1: Ακριβώς.
0: Να μην φοβούνται τους εργοδότες, να μην τρομοκρατούνται. Δεν πρέπει όμως να αμείβονται και ανάλογα, έχοντας μια ευθύνη, να έρχονται απέναντί τους επιχειρηματικοί κολοσσοί, εγώ θα πω. Έτσι, με δικηγόρους οι οποίοι πολύ απλά, όπως το είπες και εσύ, μια μεγάλη επιχείρηση η οποία δεν φύγεται χρημάτων για να στηρίξει την νομική υποστήριξη απέναντι σε μια καταγγελία εργαζόμενου. Θα πάει σε ένα επιθεωρητή ο οποίος διαμείβεται με 12 μισθούς φτώχειας. Δεν πρέπει επιτέλους αυτές οι θέσεις. Το λέω εγώ, να μην το πεις εσύ.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει αυτές οι θέσεις εργασίας επιτέλους στο δημόσιο να μην αντιμετωπίζονται όλοι οι συνάδελφοι στο δημόσιο, έτσι. Ως παρείες, ως μας είχαν στοχοποιήσει όλους τότε, τσουβαλιάσει όλους τους συντεχνίες, το δημόσιο, έφταιγαν όλα αυτά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και σήμερα δεν υπάρχει ούτε το δώρο στους δημόσιους υπαλλήλους, στους συναδέλφους, ούτε υπάρχουν η 13η, 14η σύνταξη στους συνταξιούχους. Δηλαδή, πού πάει αυτό το πράγμα? Ακόμα και αυτοί οι εξειδικευμένοι άνθρωποι, και εγώ το λέω από αυτό το μικρόφωνο, το λέμε εμείς. Ότι πρέπει να αμείβονται ικανοποιητικά, γιατί υπάρχει και το θέμα ότι τα βάζουμε με μεγάλα συμφέροντα. Και εκεί πέρα πρέπει να έχει και τη δύναμη ο επιθεωρητής να είναι
1: αντιστέκεται.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι.
0: Όχι, έτσι είναι, Γιάννη, και θα πρέπει να γίνει έτσι και επιτέλους.
1: Εμείς τουλάχιστον έτσι διεκδικούμε
0: γιατί,
1: να είναι. Ναι.
0: Γιατί ξέρεις, βλέπεις όλους τώρα, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, όλοι θυμούνται εμάς τους εργαζόμενους. Ναι, το θέμα είναι, και ιδιαίτερα η αριστερά, νομίζω το έχουν καταλάβει αυτό, πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση.
1: Βέβαια.
0: Και στο δημόσιο και στην επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Είχα σημειώσει εδώ πώς είναι οι επιθεωρητές εργασίας.
1: Είναι 750. Είναι η κλάδη και των εργασιακών σχέσεων που δηλαδή ερευνούν, εξετάζουν θέματα συλλογικών συμβάσεων, μισθών, όλα αυτά που συζητάμε λίγο πριν, περιοριών κτλ. Και υπάρχει και ο κλάδος των τεχνικών επιθεωρητών που είναι αρμόδιοι για τα θέματα υγείας και ασφάλειας. Στο σύνολο είναι 750
0: για όλη τη χώρα. Σε όλη την Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, δηλαδή στην Αθήνα, πώς είναι για παράδειγμα, που έχουμε το μεγαλύτερο κομμάτι.
1: Κοίταξε να δεις στην Αθήνα.
0: Μπορούν να βγουν να κάνουν τους ελέγχους είστε ικανοποιημένοι, δηλαδή με τον αριθμό που μπορεί να είναι ο αριθμός ικανοποιητικός για να καλύπτει όλες τις
1: ανάγκες. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ειδικά τώρα, όταν μιλάμε ας πούμε, για το συγκεκριμένο τμήμα, αλλά και παντού, παντού και στην Αττική, παντού σχεδόν, δεν αρκούν. Το συγκεκριμένο τμήμα, ας πούμε, στην Πατησίων έχει το μισό λεκανοπέδιο Αττικής. Πού να πιάσει.
0: Εγώ θυμάμαι, γι' αυτό σε ρωτάω, για να δούμε αν υπάρχει και υποστελέχος. Έτσι.
1: Ναι,
0: εγώ είχαμε κάνει μια καταγγελία ως συνδικάτο η μηχανοδική και είχαμε πάρει μετά από. Και μάλιστα ο συνάδελφος εκεί ζήτησε να μας εξυπηρετήσει, γιατί κατάλαβε το συνδικάτο των μηχανοδικών. Ένα μήνα, δηλαδή. Γιατί πόσοι άνθρωποι ήταν εκεί. Ελάχιστοι για ένα τόσο μεγάλο όγκο. Αν υπάρχει και υποστελέχωση λοιπόν.
1: Φυσικά, είναι ένα από τα θέματα τα οποία θέλω επίσης να αναδείξουμε, γιατί εν ώψη της επιτέλεσης αυτού του καθήκοντος που είπαμε, να κάνεις ενημέρωση των εργαζομένων για τα δικαιώματά τους, προληπτικά και τους εργοδότες, τους λογιστές, τους δικηγόρους, όλο αυτό το κομμάτι που έχουμε αναλάβει, αλλά και να ελέγχεις επιχειρήσεις, χιλιάδες επιχειρήσεις, έτσι πανελλαδικά, προφανώς δεν φτάνουν οι εργαζόμενοι αυτοί και το είχαμε αναδείξει και για την περιοχή του νομού Καρδίτσης και Τρικάλων που είχαμε
0: το
1: δυστυχές περιστατικό της Βιολάντα, το είχαμε αναδείξει σαν σύλλογος εργαζομένων. Κοίταξα, αρκεί να σου πω ότι έχουμε περιοχές στην Ελλάδα που έχουμε μονοπρόσωπες υπηρεσίες. Ας πούμε, στη Ζάκυνθο έχεις έναν υπάλληλο, ένα επιθεωρητή εργασίας.
0: Έναν επιθεωρητή εργασίας.
1: Βεβαίως, ολόκληρο νησί.
0: Δηλαδή, κάτσε Γιάννη τώρα. Επειδή κάνουμε την κουβέντα.
1: Τι έλεγχο να δει να κάνει τώρα αυτή η γυναίκα.
0: Ο άνθρωπος αυτός, η συναδέλφισσα λοιπόν. Όλο το καλοκαίρι που θα έχει χιλιάδες εργαζομένων εποχικά. Που ξέρεις τώρα, πάλι εγώ θα πάω στα social media που ανοίγουν όλοι και μας δείχνουν οι συνάδελφοι στον τουρισμό ότι τη στέγασή τους που τους δίνουν. Και σε τι συνθήκες, δεν θέλω να θυμίσω το περιστατικό στη Ρόδο που όλοι είχαμε δει με το σερβιτόρο που πήγαινε στη θάλασσα. Δεν το θυμάσαι. Που κουβαλούσε το δίσκο μέσα στην παραλία και έφτανε το νερό στο κεφάλι του, ας πούμε, για να φτάσει στο στρώμα και να δώσει το ποτό. Υπάρχει ένας επιθεωρητής εργασίας
1: όλο το χρόνο, υπάρχει μια επιθεωρήτρια εργασίας σε όλη τη Ζάγκυνθο, η οποία μάλιστα τώρα ορκίστηκε τελευταίο διάστημα ως επιθεωρήτρια εργασίας. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που πάει, που εκτελεί και χρέη της προστάμενου και πάει και βοηθάει από την περιφερειακή διεύθυνση, από την Αχαΐα. Οπότε μπορεί και αυτός
0: ο άνθρωπος. Δηλαδή.
1: Και πηγαίνουμε και εμείς κάποιοι, ας πούμε, από την Αθήνα και κάνουμε κάποιους ελέγχους 5 μέρες το μήνα, ας πούμε, τους θερινούς μήνες που είναι αυξημένη κίνηση. Σε κάθε περίπτωση δεν καλύπτεται τώρα οι απαιτήσεις αγοράς εργασίας. Αυτοί οι συνάδελφοι, ένα πράγμα θα σου πω μόνο, το να εκδώσει βιβλιάρια.
0: Μα δεν θα πάρει άδεια βρε, για το καλοκαίρι αυτή.
1: Δεν θα πάρει άδεια όπως πάντα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ θα πω το προφανές.
1: Δεν θα πάρει άδεια.
0: Συνδικαλιστής είμαι. Δηλαδή, δεν θα πάρει άδεια η συνάδελφος αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Και όταν θα πάρει, θα κλείσει η επιθεώρηση εργασίας της Ζάκυνθου.
1: Ναι, δεν γίνεται να κλείσει.
0: Δεν γίνεται να κλείσει. Δεν θα πάρει άδεια.
1: Δεν θα πάρει άδεια. Αυτό είναι το. Ναι, θα το πάρει κάποια άλλη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τι να σου πω, ότι μιλάμε τώρα, σου είπα, για μια περιοχή η οποία. Δεν είναι και τόσο τουριστική, είναι τουριστική, με μία υπάλληλο. Δηλαδή, να σου πω ότι στην Πάρο δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας.
0: Δεν υπάρχει.
1: Στη Μύκονο δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας.
0: Λοιπόν, στη Μύκονο δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας.
1: Στη Σαντορίνη δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας. Λοιπόν, μεγάλη τουριστική προορισμή που καλύπτονται με αποστολές επιθεωρητών από την Αθήνα.
0: Δηλαδή, για την περίοδο τώρα που ανοίγει η σεζόν η τουριστική και χιλιάδες κυρίως νέων ανθρώπων σε συνθήκες εργασίας. Άκρους επαχθείς και επισφαλής, έτσι. Mm-hmm. Πόσες ώρες δουλεύουν την ημέρα αυτοί οι άνθρωποι στον επισητισμό, όλοι αυτοί οι συνάδελφοι, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και τις αμοιβές και τα θέματα της ασφάλισης. Και δεν υπάρχουν επιθεωρήσεις εργασίας σε αυτά τα νησιά. Μύκονο, Πάρο, Σεντορίνη.
1: Όχι, αυτά τα τρία συγκεκριμένα που είπα, τα είπα χαρακτηριστικά γιατί είναι πάρα πολύ γνωστοί τουριστικοί προορισμοί με χιλιάδες εργαζόμενους τους θερινούς μήνες, με επιχειρήσεις που ανοίγουν εποχιακές για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, για πράγματα
0: εδώ
1: που
0: πρέπει να κάνουμε.
1: πάει βοηθητικά κάποια υπηρεσία είτε από τη Σύρο είτε εμείς από την Αθήνα. Πόσο μπορεί όμως να καλύψει και να βοηθήσει.
0: Και μόλις κατεβαίνουν από το αεροδρόμιο, λένε ήρθαν οι επιτορητές.
1: Δεν μαθαίνουν. Εντάξει, υπάρχει αυτό. Στην εποχή της τεχνολογίας διαδίδεται αμέσως η είδηση της άφιξης των επιτορητών στο νησί.
0: Εγώ θα πω ότι δεν έχουμε ευθύνη και τα συνδικάτα. Έτσι, δηλαδή τα συνδικάτα στον ιδιωτικό τομέα, εμείς.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Δεν θα έπρεπε τα εργατικά κέντρα να πούνε. Σε αυτά τα νησιά, τέλος πάντων, ότι θέλουμε να υπάρχει επιθεώρηση εργασίας.
1: Θέλουμε τη βοήθειά σας.
0: Μιλάμε για τρομερή ένταση εργασίας του στενούς μήνας. Και σε νησιά τα οποία του τουριστικούς προορισμούς πολύ δημοφιλείς. Θα έπρεπε τα εργατικά κέντρα εκεί, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων, να έχει βγει και να ζητάει την,
1: ακριβώς,
0: την παρουσία.
1: Εμείς για όλα αυτά τα θέματα, Κώστα, που είπαμε πριν, και γενικότερα τα αιτήματα και τις υποστελέχωσεις και τα οικονομικά μας αιτήματα που παλεύουμε και με την ΑΔΔΗ για τα δώρα, όπως λες, και είναι τραγικό το να βοηθάς εργαζόμενους να πάρουν το δώρο στο γένο και καλά, πολύ καλά κάνουμε και έτσι θα συνεχίσουμε
0: και να
1: το κάνουμε.
0: Και να υπάρχει διαδικασία του αυτού.
1: Και εσύ ίδιος να μην το παίρνεις το δώρο, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι. Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τα αιτήματά μας και με τη βοήθεια των συνδικάτων, όπως είπες, του ιδιωτικού τομέα. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα σχεδιάσουμε, ας πούμε, έτσι, μια τέτοια ενημερωτική καμπάνια. Γιατί πρέπει να είμαστε μαζί, αλληλέγγυοι, μιλάμε για τα ίδια πράγματα. Απευθυνόμαστε στον ίδιο κόσμο, στους εργαζόμενους, οι οποίοι πρέπει και να ενημερωθούν αλλά και να μάθουν να διεκδικούν. Έτσι είπε στην αρχή τη συζήτηση για την νεολαία, θα πω για όλους και όχι μόνο. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε τα συνδικάτα του ιδιωτικού τομέα συμπαραστάτες για να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο και κοινωνικά χρήσιμοι, θα έλεγα.
0: Όχι, για να μπορέσουμε. Κοίταξε, είναι και πολιτικό το θέμα. Θα πρέπει να μπουν οι βάσεις επιτέλους, ώστε να δοθεί μεγάλη έμφαση σε όλα αυτά τα ζητήματα. Έτσι, εγώ θα πω τώρα ότι το είχα σημειώσει, δεν προλάβαμε, γιατί η κουβέντα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και σε ευχαριστώ. Έτσι,
1: είμαι στη διάθεσή σου οπότε.
0: Θα το ξανακάνω
1: αυτό. Γιατί εγώ έχω πάρα πολλά πράγματα ακόμα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα.
1: Δηλαδή, να ξεκινήσεις.
0: Είχα σημειώσει εδώ να πω για αυτή την επίθεση που δέχτηκαν οι υπάλληλοι συνάδελφοι στον ΕΦΚΑ. Έτσι, ναι, μπήκε ο άλλος μέσα με την καραμπίνα και άρχισε και λες και τώρα φταίνει οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι πόσοι, 2-3 σε κάθε κατάστημα και ποιο να εξυπηρετήσουν οι άνθρωποι σε αυτό. Και μάλιστα είδα και κάποιος ότι εντάξει, λέει, η σύνταξη του μα είναι δυνατόν. Όλοι γνωρίζουμε την υποστελέχωση που υπάρχει σε αυτές τις υπηρεσίες. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, ήταν μια εξαιρετικά νομίζω ενδιαφέρουσα κουβέντα και με αφορμή το περιστατικό αυτό που είχαμε με τη σύλληψη του συναδέλφου του επιθεωρητή. Εμείς να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στο συνδικάτο σας. Θα παρακολουθήσουμε την υπόθεση. Δεν ξέρω αν θες κάτι να κλείσεις εσύ να πεις.
1: Ναι, εντάξει, απλώς να πω ότι την ημέρα, την 5η 23 Απριλίου που έγινε αυτό το ατυχές περιστατικό, την ίδια μέρα το πρωί είχαμε οι Σύλλογοι Εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας με την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζόμενων του Υπουργείου Εργασίας στάση, την οποία διευκόλυνε μάλιστα και η ΑΔΔΗ, για ένα νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε για κάποιες εφαρμοστικές διατάξεις του 45-12 του 18, οι οποίες ανοίγουν μια πολύ μεγάλη συζήτηση και κερκόπορτα γύρω από το πώς θα μεταλλαχθεί η επιθεώρηση εργασίας και κυρίως το κομμάτι που αφορά στην υγεία και ασφάλεια.
0: Που έχουν τρομερά εργατικά ατυχήματα.
1: Ναι, ακριβώς. Που επίσης αντί να ενισχυθεί η επιθεώρηση εργασίας, το κομμάτι αυτό θα μπει στα ελεκτικά σώματα του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε μια διαδικασία δηλαδή. Ναι, είναι μια ολόκληρη εκπομπή αυτό, Κώστα. Πρέπει να το συζητήσουμε.
0: Θα το συζητήσουμε σίγουρα. Να ρίχνουμε το ραντεβού μας από σήμερα.
1: Ωραία,
0: εντάξει, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την. Πολλά τα μηνύματα, δεν προλαβαίνουμε όλα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη τον Μιχάλη για τη σημερινή παρουσία, πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας. Στον ήχο ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης, τον ευχαριστούμε. Στο μικρόφωνο Κώστας Γενεδούνιας, ραντεβού την άλλη Κυριακή, από τη φωνή της εργατικής τάξης. Καλό απόγευμα, να είστε όλοι καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Ιστορία στο κόκκινο. Μια εκπομπή για το παρελθόν σε συνεργασία με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας.
4: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ακούτε την εκπομπή των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τον ΑΣΚΙ, η ιστορία στο κόκκινο. Είμαι η Ελένη Κούκη και σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να συζητήσω για τη Μακρόνισσο με αφορμή μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη που σχεδιάζουν αυτή την εποχή τα ΑΣΚΙ και για την οποία θα σας μιλήσουμε περισσότερο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε με τον ιστορικό Πολυμέρη Βόγλη. Ο Πολυμέρης Βόγλης είναι καθηγητής κοινωνικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Βασικά όμως είναι ένας άνθρωπος που έχει μελετήσει πάρα πολύ τη δεκαετία του 1940 και έχει εστιάσει σε πτυχές όπως είναι η εμπειρία των πολιτικών κρατουμένων. Και με βάση αυτή την έρευνα, αλλά και πολλές άλλες έρευνες για τη δεκαετία του 1940, θα συζητήσουμε σήμερα. Πολυμέρη, καλώς όρισες.
5: Σε ευχαριστώ.
4: Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε για τη Μακρόνισσο ξανά και ξανά. Και σε αυτό ακριβώς θέλω να εστιάσω την πρώτη μου ερώτηση. Η ελληνική επικράτεια και ιδιαίτερα τα νησιά είναι γεμάτα από φυλακές και στρατόπεδα για πολιτικούς κρατούμενους. Τι είναι αυτό που δίνει στη Μακρόνισσο αυτό τον ιδιαίτερο συμβολισμό της, που κατά κάποιο τρόπο την κάνει μία μετονυμία για όλες τις φυλακές και τα στρατόπεδα κρατουμένων στην Ελλάδα?
5: Θα ξεκινήσω λέγοντας, αφού σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση, λέγοντας ότι συμφωνώ, δηλαδή έχουμε από τα χρόνια του Μεσοπολέμου και ιδιαίτερα στα χρόνια του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου τα νησιά, όχι μόνο τα νησιά, αλλά τα νησιά κυρίως ως τόπους πολιτικής εξορίας, διοικητικής εκτόπισης όπως ήταν η επίσημη ονομασία. Θα έκανα από το νοτιότερο σημείο, από τη Γάβδο μέχρι την Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Και όλα αυτά τα νησιά σαν τόποι διοικητικής εκτόπισης εμφανίζονται, πολλαπλασιάζονται πιο σωστά στα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά και φτάνουν στην κορύφωσή τους, αριθμητικά εννοώ, στα χρόνια του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου. Άρα έχουμε ένα θεσμό και ένα φαινόμενο το οποίο έχει μια μεγάλη διάρκεια. Σε αυτό το πλαίσιο η Μακρόνισσος αντιπροσωπεύει μια ιδιαιτερότητα. Η Μακρόνισσος δεν είχε χρησιμοποιηθεί συστηματικά πριν τον Εμφύλιο Πόλεμο σαν τόπος διοικητικής εκτόπισης, σαν τόπος κράτησης γενικότερα, αλλά γίνεται ο κατεξοχήν τόπος κράτηση στα χρόνια του Εμφυλίου Πολέμου. Ξεκινάει την ίδρυσή της, τα στρατόπεδα ξεκινούν τη λειτουργία του 1947, όπου στέλνονται μια ειδική κατηγορία, δεν είναι φυλακισμένοι, δεν είναι πολιτικοί κρατούμενοι, είναι φαντάροι, οι οποίοι είναι ύποπτοι τα πολιτικά τους φρονήματα και αντί να σταλούν στα κέντρα εκπαίδευσης ή μάλλον τα κέντρα εκπαίδευσης δεν στέλνονται στο μέτωπο, αλλά στέλνονται στη Μακρόνησο για να ανανύψουν, όπως ήταν η επίσημη ορολογία εκείνη την εποχή, δηλαδή να αποκηρύξουν τον κομμουνισμό ή τις αριστερές ιδέες τους και να προσχωρήσουν στο στρατόπεδο της εθνικοφροσύνης. Αυτό πάρα πολύ γενικά. Και επίσης η δεύτερη φάση των στρατοπέδων σχετίζεται, συνδέεται με, με τον εγκλεισμό στη Μακρόνησο, στο στρατόπεδο της Μακρονήσου, χιλιάδων πολιτικών εξορίστων. Πολιτών δηλαδή, όχι μόνο στρατιωτών, και πολιτών οι οποίοι στέλνονται στη Μακρόνησο μαζικά το 1949. Οι άνδρες και το 1950, γενάρι του 1950, γυναίκες. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα της Μακρονήσου? Καταρχήν το μέγεθος. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με ένα μέγα

0: διοικητής του στρατοπέδου στα Μουτάξ Μπαϊρακτάρης κάποια στιγμή σε μια έκθεσή του παρεφανευόταν ότι είχαν ανανύψει 25.000 στρατιώτες. Αυτό μας δείχνει μια, μας δίνει μια τάξη μεγέθους για πόσες χιλιάδες ήταν στη Μακρόν στρατιώτες και φυσικά μετά έχουμε και χιλιάδες άλλους πολίτες. Άρα έχουμε κάνει ένα τεράστιο στρατόπεδο, πάρα πολλά στρατόπεδα που, στα οποία κρατείται ένας μεγάλος αριθμός αρχικά στρατιωτών και μετά πολιτών. Η δεύτερη ιδιαιτερότητα έχει να κάνει με το ότι ειδικά για τους στρατιώτες δεν υπάρχει κάποιο αδίκημα. Δηλαδή δεν στέλνονται εκεί πέρα επειδή έχουν διαπράξει κάτι κακό ή επειδή έχουν καταδικαστεί, ούτε καν με απόφαση επιτροπών δημόσιας ασφαλείας όπως η πολιτική εξόριση, στέλνονται επειδή είναι ύποπτοι. Και το τρίτο είναι οι συνθήκες, οι άγριες συνθήκες που κρατούν στη Μακρόνηση. Ο στόχος είναι, όπως ανέφερα, η ανάνυψη, η αναμόρφωση, δηλαδή η μεταστροφή, η πολιτική μεταστροφή των στρατιωτών και η αποκήρυξη του κομμουνισμού γενικά της αριστεράς, και αυτό για να επιτευχθεί έχει έναν εφιαλτικό συνδυασμό βασανιστήριων και σωματικής δοκιμασίας γενικότερα και προπαγάνδας. Ομιλίες, διαλέξεις, μεγάφωνα, ευβατήρια, συνθήματα στις πλαγιές του λόφου που είναι τα στρατόπεδα. Αυτό το μείγμα είναι πραγματικά εφιαλτικό, δηλαδή ο συνδυασμός προπαγάνδας και βίας, και γι' αυτό πέρασε στην ιστορική μνήμη της ελληνικής κοινωνίας σαν κάτι ιδιαίτερα ή κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό.
1: Και αν έχω καταλάβει καλά, από πολύ νωρίς οργανώνεται ένα κίνημα που καταγγέλει τις συνθήκες στη Μακρόνησο.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Έχουμε μια σειρά από δημοσιεύματα. Ήδη από το 1947 που περιγράφουμε με λανά χρώματα τι συμβαίνει στη Μακρόνησο. Οι αγκαρίες, οι ξυλοδαρμοί, τα βασανιστήρια, οι προσβολές, ότι εκεί πέρα συμβαίνει κάτι πάρα πολύ άγριο που δεν έχει να κάνει ούτε με τα υπόλοιπα στρατόπεδα εκτόπισης ούτε με τις φυλακές. Σε βάρος νέων ανθρώπων οι οποίοι απλά είναι ύποπτοι. Η καμπάνια αυτή που κάνουν οι εφημερίδες της αριστεράς σταματά λόγω των απαγορεύσεων που επιβάλλει η κυβέρνηση στα πλαίσια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, δηλαδή 1947 όλες οι εφημερίδες της αριστεράς κλείνουν. Και θα αραιώσουν με μία έννοια και τα δημοσιεύματα τουλάχιστον στις εφημερίδες. Για να επανεμφανιστούν από το 1949 και ειδικά το 1950 σε εφημερίδες όχι μόνο της αριστεράς, που είναι πάρα πολύ λίγες, και της κεντροαριστεράς είναι βασικά, γιατί οι απαγορεύσεις ξέρουμε ότι ισχύουν αναφορικά με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εφημερίδες σοσιαλιστικές είναι το αφιέρωμα της εφημερίδας Μάχη, που ακριβώς ξαναφέρει στην επικαιρότητα το ζήτημα της Μακρονήσου, τι συμβαίνει στη Μακρονήσου. Παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα, δεν είναι ακριβώς αυτή η έκφραση που χρησιμοποιείται. Μιλάει για βασανιστήρια, για προπαγάνδα, για εξευτελισμό της προσωπικότητας, για άγριες συνθήκες. Και άρα ξαναμπαίνει στην ατζέντα η Μακρόνησο, το θέμα της Μακρονήσου, το στρατοπέδο της Μακρονήσου, μέχρι το 1950, όταν και θα αρχίσει να αλλάζει το καθεστώς που επικρατεί στη Μακρόνησο, αλλάζει ο διοικητής του στρατοπέδου, απομακρύνονται από τη Μακρόνησο η πολιτική εξόριστη και γενικά αυτό που έκανε στις πολίτες, και άρα ξαναγίνεται ένα στρατόπεδο για στρατιώτες, αλλά βελτιώνονται αισθητά οι συνθήκες διαβίωσης, η κράτηση όπως το πει ο καθένας, και είναι σαφές ότι έχουμε μπει σε μια διαφορετική εποχή. Βέβαια η Μακρόνηση παραμένει ψηλά στο λόγο το αντιπολιτευτικό, γιατί ακριβώς είναι γνωστά αυτά που έχουν συμβεί στη Μακρόνηση, και αρχίζουν να βγαίνουν σε δεύτερο χρόνο μετά

δηλαδή, και οι πρώτες μαρτυρίες για τη Μακρόνησο. Με αποκορύφωμα το δίτομο έργο του Νίκου Μάργαρη «Ιστορία της Μακρονής», που βγαίνει λίγο πριν τη δικτατορία, που ακριβώς είναι η πρώτη συστηματική συγκέντρωση μαρτυριών και τεκμηρίων αναφορικά με το τι έχει συμβεί στη Μακρόνησο στο χρόνο του εμφυλίου πολέμου. Άρα, κλείνοντας, η Μακρόνησος πολύ γρήγορα αποκτά κεντρική θέση στον λόγο της αριστεράς, στα έντυπα της αριστεράς. Και αν μπορώ να προσθέσω ακόμα κάτι τελευταίο, είναι το θέμα της Μακρονήσου και το στρατοπέδιο της Μακρονήσου είναι, θα έκανε ένα στο πεδίο λόγου που αναπτύσσει αριστερά αναφορικά με τον εμφύλιο πόλεμο. Να το πω διαφορετικά. Ο τρόπος για να μιλήσει αριστερά για τον εμφύλιο πόλεμο είναι μέσω της Μακρονήσου. Για τις διώξεις, για τους ξυλοδαρμούς, τα βασανιστήρια κτλ. Δεν θα δούμε δηλαδή αναφορές στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, στις μάχες, στις συγκρούσεις κτλ. Αλλά αυτό που αναδεικνύει από τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου η αριστερά στις δεκαετίες του 50 και του 60 είναι το θέμα της Μακρονήσου και άρα των πολιτικών διώξεων εν γέννη.

0: είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα λέγαμε, επιβεβαίωσέ το αν θυμάμαι λάθος, μέχρι και τις αρχές του 1960 η Μακρόνισσος έχει πλέον ερημώσει, έχει σταματήσει η λειτουργία της. Σε αντίθεση με τη Γιάρο, η οποία ξανανοίγει το 1967 μετά την επιβολή της δικτατορίας, η Μακρόνισσος δεν θα ξαναλειτουργήσει πια ως στρατόπεδο. Παρόλα αυτά, όταν πέφτει η Χούντα και υπάρχει αυτή η εφορία της μεταπολίτευσης και αυτό το αίτημα να μιλήσουμε ανοιχτά για όλα αυτά τα οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε, μόνο υποπίεση, διακινδυνεύοντας, τελικά αυτό που επανέρχεται στη συζήτηση δεν είναι η Γιάρος, η οποία μέχρι και κάποιους μήνες πριν είχε κρατούμενους και μάλιστα σε πολύ σκληρές συνθήκες, είναι η Μακρόνισσος με την ταινία «Το Happy Day» του Παντελή Βούλγαρη. Και μου κάνει εντύπωση, το θεωρώ αυτό ένα δείγμα αυτής της ανθεκτικότητας του συμβολισμού που έχει η Μακρόνισσος στο λόγο της αριστεράς.
1: Πολύ σωστή η διαπίστωση, θα συμφωνήσω. Γιάρος ξεκινά τη λειτουργία της περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα με τη Μακρόνισσο. Έχει βέβαια μια σημαντική διαφορά που ίσως μας βοηθήσει να καταλάβουμε γιατί η Μακρόνισσος. Στην Γιάρο στενώνται αυτό που θα λέγαμε πολιτικοί κατάδικοι. Δηλαδή πολιτικοί κρατούμενοι που έχουν καταδικαστεί, σύνθως απέχρισαν στρατοδικεία, και επειδή οι φυλακές στην Πυρωτική Ελλάδα έχουν γεμίσει από πολιτικούς κρατούμενους, δεν χωρούν πλέον άλλους πολιτικούς κρατούμενους. Είμαστε στην κορύφωση των μαζικών διώξεων το 1907-1948. Μεταφέρονται σταδιακά χιλιάδες κρατούμενοι στη Γιάρο και μένουν σε σκηνές, τους όρμους, μέχρι να χτιστεί η φυλακή και ούτω καθεξής. Στην περίπτωση Μακρονήσου, αυτοί οι οποίοι στέλνουν της Μακρονήσου δεν έχουν καταδικαστεί. Είναι, θα είχε κανένας ύποπτη. Και άρα αυτό δίνει μια άλλη διάσταση στη Μακρόνισσο. Δηλαδή δεν είναι απλώς οι σκληρές δοκιμασίες που υφίστανται οι στρατιώτες στη Μακρόνισσο. Θα λέει κανένας ότι αντίστοιχα σκληρές, πολύ σκληρές συνθήκες είναι και στη Γιάρο. Ξυλοδαρμοί, βασανιστήρια, καταναγκαστική εργασία. Είναι ότι αυτοί που είναι στην Μακρόνισσο δεν έχουν διαπράξει κανένα δείγμα. Είναι αθώοι, θα λέει κανένα σήμερα. Έτσι, είναι απλά ύποπτοι, οι οποίοι όμως υποβάλλονται σε μια βασανιστική διαδικασία για να αποκηρύξουν τις πολιτικές τους ιδέες. Και αν τις αποκηρύξουν και εφόσον τις αποκηρύξουν, τότε μπορούν να επανενταχθούν αρχικά στο στρατό και αφετέρου στην ελληνική κοινωνία εντός εισαγωγικών. Άρα πιστεύω ότι εκεί πέρα βρίσκεται η διαφορά. Δηλαδή, πέρα από την κλίμακα, ότι είναι πολύ περισσότερο αυτή που στέλνουν στους Μακρονήσους, ότι στην περίπτωση του Μακρονήσου είναι άνθρωποι, οι οποίοι νέοι άνθρωποι, έτσι διαφορά, μιλάμε για στρατιώτες, μιλάμε για πολύ νέους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν κάνει κάτι στη ζωή. Αντίθετα, είναι ύποπτοι. Γιατί είναι ύποπτοι? Γιατί στα χρόνια της κατοχής είχαν συμμετάσχει στην ΕΠΟΝ. Είχαν κάνει αντιστασιακή δράση στις νεολαίστικες οργανώσεις, και κυρίως στην ΕΠΟΝ που ήταν η πιο μαζική αντιστασιακή οργάνωση κτλ. Άρα η συμμετοχή τους στην αντίσταση στην ΕΠΟΝ μετατρέπεται σε τεκμήριο ενοχής, και γι' αυτό στέλνονται ως ύποπτοι στην Μακρόνισσο, και εκεί πέρα υποβάλλονται σε φρικτά βασανιστήρια και συστηματική προπαγάνδα. Άρα όταν οι φαντάροι της Μακρονήσου επικαλούνται ότι εμείς είμαστε την ιδιότητα του αγωνιστή της εθνικής αντίστασης, έχουν κάτι πολύ σημαντικό να πούν, δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γιατί αν υπήρχε κάτι άλλο, κάποια άλλη κατηγορία, θα είχαν έτσι παραπαινθεί σε έξω από το στρατοδικείο
0: και θα είχαν
1: εκτελέσει, θα είχαν ποινές βαρύτατες, ισόβια και ούτω καθεξής. Αυτοί δεν έχουν διαπράξει κανένα δίκημα. Και όμως υφίστανται όλα αυτά. Και επίσης, όπως είναι γνωστό, στη Μακρόνισσο δεν πήγανε μόνο αριστεροί, να το πω έτσι, αλλά και άνθρωποι που απλά στα χρόνια της κατοχής έτσι συμμετείχαν στην αντίσταση. Ή στην ΕΠΟΝ, χωρίς να, να έχουν προσχωρήσει στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ή να είναι μέλη αντίστοιχων οργανώσεων, και στη συνέχεια, αυτό που λέμε σε απλά ελληνικά, μπλέξανε. Γι' αυτό ακριβώς ήταν στις εκεί τους δράση.
0: Άρα θα λέγαμε ότι η Μακρόν ίσως δεν είναι απλώς μια μετονυμία των διώξεων που υπέστη η αριστερά, αλλά είναι και μια μετονυμία της αυθαιρεσίας του εμφυλιακού και του μετεμφυλιακού κράτους.
1: Ναι, πολύ σωστό.
0: Αυτό με κάνει να θυμηθώ το ντοκιμαντέρ του Γιαννακάκη για τη Μακρόνισο, όπου είχε καταφέρει να του μιλήσει ο Σκαλούμπακας, ο διοικητής της Μακρόνισου, ο διαβόητος διοικητής της Μακρόνισου, όπου μου είχε κάνει εντύπωση ότι ο τρόπος που διάλεξε ο Σκαλούμπακας για να παρουσιάσει τον εαυτό του και να δικαιολογήσει τις πράξεις του ήταν ένας λόγος αυτοθυματοποίησης. Δηλαδή δεν ήταν αυτοί οι φυλακισμένοι, εμείς ήμασταν οι φυλακισμένοι που είχαμε να κάνουμε μια τόσο σκληρή, ένα τόσο σκληρό καθήκον για τη διαφύλαξη του ελληνικού κράτους. Και εκεί πέρα άκουγα έναν εσωτερικευμένο λόγο ενοχής από έναν διαπρίσιο υποστηρικτή του εμφυλιακού κράτους, και καταλάβαινα ότι τελικά ήταν επιτυχημένες αυτές οι καμπάνιες της αριστεράς στο να αναδείξουν τις φρικτές συνθήκες. Δηλαδή το ήξερε ότι αυτός ο άνθρωπος έχουν βγει στη φόρα όλες οι πράξεις που τον καταδικάζουν ως βασανιστή, και έπρεπε κάπως ενοχικά να το αναστρέψει αυτό. Η αντικομμουνιστική του ιδεολογία δεν έφτανε.
1: Ναι, είναι σωστή η παρατήρηση. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω μόνο είναι ότι στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, όσο δηλαδή η Μακρόνισος λειτουργεί ως στρατόπεδα εγκλισμού στρατιωτών και μετά πολιτών, ο κυρίαρχος λόγος, η κυρίαρχη ρητορική είναι ότι αυτά δεν είναι στρατόπεδα, είναι κανονικά στρατόπεδα σαν όλα τα υπόλοιπα, εκπαιδεύονται. Έχουν επισκέψεις ξένων αξιωματούχων, ξένων στρατιωτικών, πολιτικών. Γίνονται εκθέσεις στην Αθήνα σχετικά με τη Μακρόνισο. Άρα κατασκευάζεται μια εικόνα της Μακρονήσου, στην οποία εκείνη την εποχή η προπαγάνδα αυτή είναι κυρίαρχη, έτσι στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, ότι η Μακρόνισος είναι ένα πρότυπο, ένας πρότυπος θεσμός.
0: Ακριβώς.
1: Και πρωτότυπος θεσμός.
0: Είναι ένα είδος κοινωνικού πειράματος,
1: ναι,
0: που είναι κάπως ανατριχιαστικό, διότι βρισκόμαστε περίπου 2 χρόνια μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και των μεγάλων αποκαλύψεων σχετικά με τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, και παρόλα αυτά αυτός στους εμπνευστές του σχεδίου της Μακρονήσου δεν τους χτυπάει κάπως. Και εδώ πέρα μόλις άρχισες να λες αυτό, ξαφνικά μου ήρθαν στο μυαλό και τα μεγάλα ρεπορτάζ από αυτά τα μεγάλα περιοδικά, όπως είναι το Life, όπου υπάρχουν φωτογραφίες από φωτογράφους σημαντικούς, όπου δείχνουν το στρατόπεδο σαν έναν χώρο χαράς και τα λοιπά, και επίσης αυτές οι τελετές στο Καλλιμάρμαρο, όπου οι ανανύψαντες στρατιώτες παίρνουν όπλα για να πάνε να πολεμήσουν στον εμφύλιο.
1: Συμφωνώ. Είναι μεγάλη, ειδικά αν διαβάσει κανένας εκθέσεις ξένων αξιωματικών Αμερικανών και Βρετανών που έχω μελετήσει, θα δει κανένας ότι πρώτο τους έννοια είναι να πούνε ότι αυτά δεν είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτό που είναι στη Μακρόνισο, ακριβώς για να μην συνδεθεί με αυτά που με τη φρίκη των ναζιστικών στρατοπέδων, η οποία είναι, ξέρει, 2 χρόνια πριν, αν μιλάμε 1947-1945, είναι γνωστό ότι έχει συμβεί. Το δεύτερο, θα ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό, είναι ότι είναι παράλληλα και εκείνη η πεποίθηση ότι αυτά είναι στρατόπεδα επανεκπαίδευσης, έτσι το ονομάζουν οι Αμερικανοί, re-education camps, που μπορούν να πετύχουν την πολιτική μεταστροφή. Δηλαδή ότι με τον κατάλληλο τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε τα μυαλά των ανθρώπων, με την κατάλληλη μέθοδο, με τον κατάλληλο τρόπο μπορούν να αλλάξουν οι άνθρωποι πολιτικές πεποιθήσεις.
0: Ακριβώς. Διακόπτουμε εδώ πέρα για ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με περισσότερα για τη Μακρόνισο. μετά.

0: στο κόκκινο.
1: Ουλρίκε, γράμματα από την νεκρή πτέρυγα. Παράσταση βασισμένη στις επιστολές της Ουλρίκε Μάινχοφ. Δημιουργική ομάδα Φανή Βοβόνη, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Σάβα Στρούμπος. Από 27 Απριλίου και για 9 μόνο παραστάσεις. Στο Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα και πάλι. Ακούτε την εκπομπή των αρχαίων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τον ASCII, η ιστορία στο κόκκινο. Τη μουσική διαλέγει σήμερα ο Θανάσης Μίνας, ενώ στην οργάνωση παραγωγής είναι η Ιωάννα Βόγλη και η Πολυνά Ιορδανίδου. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Μπιτσιμέας. Την ιστορία στο κόκκινο μπορείτε να την ακούτε μετά από τη ραδιοφωνική της μετάδοση και στο Spotify και στην ιστοσελίδα των ASCII. Είμαι η Ελένη Κούκη και σήμερα συνομιλώ με τον ιστορικό Πολυμέρη Βόγλη για τη Μακρόνησο εν όψη του ιστορικού περιπάτου που ετοιμάζουν τα ASCII στο νησί. Πολυμέρη, πριν να κλείσουμε για το διάλειμμα, είχαμε περάσει στο πώς βλέπουν οι ίδιοι αυτοί που οργανώνουν το στρατόπεδο της Μακρονήσου αυτό που κάνουν στη Μακρόνησο, ότι είναι ένα κοινωνικό πείραμα αναμόρφωσης. Θα ήθελα να μου πεις λίγα περισσότερα για αυτό.
1: Είναι η εποχή, γενικότερα είναι η εποχή, ενώ και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά και οι πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, όπου υπάρχει, λόγω ακριβώς της ανόδου της επιρροής των ψυχολογίας και άλλων τέτοιων ας το πούμε έτσι, επιστημών, είναι δρεωμένη η πεποίθηση ότι με τον κατάλληλο τρόπο μπορεί να επηρεαστεί και να διαμορφωθεί αυτό που λέμε η κοινή γνώμη. Αυτό το πολύ γενικό μεταφέρεται και μεταφράζεται σε πολύ συγκεκριμένες περιβάλλοντα και δράσεις. Αντίστοιχα, οι Μακρόνησος θεωρούν ότι αποτελεί ένα τέτοιο πείραμα, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, το οποίο πρέπει να μελετηθεί, μα έτσι γράφουν, έτσι, γιατί ακριβώς δείχνει ότι με ποιο τρόπο μπορεί να μεταστραφούν ή να αλλάξουν, το πω πιο απλά, οι πολιτικές ιδέες των ανθρώπων, να αποκηρύξουν δηλαδή κάποιες ιδέες και να ενστερηστούν κάποιες άλλες.
0: Να διευκρινίσω εδώ, όταν λες ότι πρέπει να μελετηθεί, όχι με την έννοια που το μελετάμε σήμερα, πρέπει να μελετηθεί για να αναπαραχθεί, για να γίνει όσο πιο αποτελεσματικό.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Έτσι, αποτελεί αντικείμενο έρευνας, ας πούμε, με ποιο τρόπο οι άνθρωποι αλλάζουν απόψεις και με ποιο τρόπο λένε, έτσι, πρέπει να δούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επηρεάσουμε αυτό που, έτσι, κοινή γνώμη, αυτό που είναι κοινή γνώμη. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι εκείνα τα χρόνια δημοσιεύεται και μάλιστα σε επιστημονικό περιοδικό μια μελέτη ενός Αμερικανού πολιτικού επιστήμονα με δείγμα από πολιτικούς κρατούμενους στις φυλακές Σαβέροφ, όπου μελετά τους λεγόμενους δηλωσίες, και αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να δει, να δείξει μάλλον πιο σωστά, σε ποιες συνθήκες και με ποιο τρόπο κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι πολιτικοί κρατούμενοι οδηγούνται στο να αλλάξουν τις πεποιθήσεις τους, να αποκηρύξουν την αριστερά και να ενστερνιστούν έτσι τις ιδέες, τις κυρίαρχες ιδέες εκείνη την εποχή. Αυτό δεχόμενο σήμερα να μας προκαλεί εντύπωση, έτσι, αλλά εκείνη την εποχή ήταν μία, ένα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας και νέο πεδίο έρευνας, το οποίο τύχαν και χρηματοδότησης και ενίσχυσης κτλ. Γι' αυτό και πρέπει να δούμε για αυτή την εικόνα, δηλαδή συνήθως εστιάζουμε στην ανάνυψη και στην αναμόρφωση και τα λοιπά σαν μια απλά αποκήρυξη ιδεών. Είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο που έχει να κάνει με ποιο τρόπο μπορούν άνθρωποι υπό τις κατάλληλες συνθήκες, με τις κατάλληλες μεθόδους να επηρεαστούν για να αλλάξουν τις πολιτικές τους απόψεις, πολιτικές τους πεποιθήσεις, και οι οποίες δεν είναι μόνο η βία. Μπορεί να υπάρξουν και άλλοι τρόποι για να οδηγηθούν οι άνθρωποι σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Θα ήθελα λίγο, και καθώς θέλω να περάσουμε να μιλήσουμε για τον ιστορικό περίπατο που ετοιμάζουν τα ASCII. Η Μακρόνησος στα χρόνια της λειτουργίας της, μας το είπες και στην αρχή, είναι μια μικρή πολιτεία. Έχει απάνω της, είναι ένα μικρό ακατοίκητο νησί πριν ξεκινήσει να μεταμορφώνεται σε στρατόπεδο. Νομίζω δεν έχει καν τρεχούμενο νερό. Είναι σωστά, σωστό αυτό?
1: Ναι, μεταφέρουν με πλοία, υδροφόρες από το Λαύριο, Γιατί είναι και άγωνο και άνυδρο νησί, οπότε και δεν υπάρχει κανένα οίκημα, οπότε κατασκευάζονται όλα εκ του μηδενός. Όλα τα οικήματα, καταστάσεις, γιατί αν λειτουργήσει ένα στρατόπεδο είναι ένα σύνθετο πράγμα, έτσι. Χρειάζεται και ηλεκτρικό ρεύμα, χρειάζεται γεννήτρια, διοικητήριο, φτιάχνονται στρατιωτικές φυλακές, δηλαδή έχεις ένα ολόκληρο συγκρότημα κτηρίων πέρα από τα στρατόπεδα και τις σκηνές που είναι για τους κρατούμενους φαντάρους.
0: Και πέρα από όλα αυτά τα πρακτικά κτίρια, υπάρχουν και όλα αυτά τα κτίρια που έχουν συμβολική σημασία, εκκλησίες, αψίδες,
1: θέατρα.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Από όλα αυτά και εκείνη την εποχή, να φανταστούμε λοιπόν αυτό το μικρό ακατοίκητο νησί που είχε ίσως κάποιους βοσκούς και τα λοιπά, ότι ξαφνικά γίνεται μια πολιτεία στην οποία κατοικούν χιλιάδες άνθρωποι. Από όλη αυτή την πολιτεία, μετά από πολλές δεκαετίες, τι έχει μείνει πλέον, τι μπορεί να δει κάποιος όταν επισκέπτεται αυτό το μέρος?
1: Έχουν δυστυχώς απομείνει πάρα πολύ λίγα από τα κτίρια ή τις άλλες κατασκευές. Όταν τα στρατόπεδα της Μακρονήσου άδειασαν και έκλεισε, σταμάτησε η λειτουργία του στρατόπεδου, δεν υπήρξε καμία πρόνοια, εννοείται, να συντήρηση των κτιρίων. Αλλά ακόμα και αργότερα, όταν φτάσουν στην δεκαετία του 1990, όταν ανακηρύσσεται η Μακρόνησος ιστορικός τόπος, στην πραγματικότητα δεν υπήρξε καμία προσπάθεια αναστήλωσης, συντήρησης των κτιρίων που είχαν διασωθεί ή των άλλων κατασκευών που είχαν διασωθεί, αλλά αφέθηκαν, όπως και τις προηγούμενες δεκαετίες, στη φθορά του χρόνου, των καιρικών συνθήκων. Αποτέλεσμα, σήμερα λίγα πράγματα να έχουν διασωθεί και άρα χάθηκε, θα έλεγα, μια ευκαιρία ακριβώς να διασωθεί μια περιοχή και ένα κτίσμα τα οποία έχουν ιστορική σημασία. Μπορεί να είναι συνδεδεμένο με φρικτές μνήμες, Μακρόνησος από την άλλη πλευρά, όπως γενικότερα τα στρατόπεδα, είναι τεκμήρια μιας εποχής και της βίας μιας εποχής, και άρα θα έπρεπε να είχαν συντηρηθεί ούτως ώστε να είναι και επισκέψιμα, αλλά και να αποκτά ο επισκέπτης, και ειδικά οι νεότερες γενιές που δεν είχαν καμία σχέση με τη Μακρόνησο, να αποκτούν μια αίσθηση, ιστορική αίσθηση του τι σήμαινε, τι ήταν η Μακρόνησος και πώς ήταν να είναι κανένας κρατούμενος στη Μακρόνησο.
0: Φαντάζομαι έχεις επισκεφθεί τη Μακρόνησο. Για σένα, όταν πηγαίνεις εκεί, ποια είναι τα πράγματα που, ας πούμε, περισσότερο σου προξενούν εντύπωση, αίσθηση? Τι δίνει ένας ιστορικός περίπατος στη Μακρόνησο?
1: Έχει σημασία να έχει διαβάσει κανένας πριν πάει στη Μακρόνησο, ενώ όταν είσαι περπατάς στο νησί, καταλαβαίνεις όλες τις τι σημαίνει να ζεις και να είσαι κρατούμενος σε αυτό το νησί. Δηλαδή από μαρτυρίες που έχουν εκδοθεί τις προηγούμενες δεκαετίες, μελέτες, βιβλία, λευκόματα, όλοι περιγράφουν το πόσο σκληρό είναι το τοπίο και οι συνθήκες στη Μακρόνησο. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα βασανιστήρια, τους ολοδάρμους, είχε να κάνει με το τοπίο, με τις συνθήκες. Δεν έχει πουθενά δέντρα, έτσι. Ότι είναι πέτρα, πέτρα και χώμα. Και άρα όλο αυτό, και το καλοκαίρι έχει πάρα πολύ ζέστη, έτσι, δεν έχει πουθενά να κρυφτείς από τον ήλιο. Άρα όλα αυτά σου, με έναν τρόπο, αυτά που έχεις διαβάσει ή έχεις ακούσει για τη Μακρόνησο, με έναν τρόπο τα βιώνεις, τα αισθάνεσαι, αντιλαμβάνεσαι πιο σωστά, έτσι, όχι, αντιλαμβάνεσαι πώς θα μπορούσε να ήταν εδώ πέρα η ζωή των κρατουμένων στη Μακρόνησο. Από την άλλη πλευρά, τα λίγα κτίρια που έχουν διασωθεί σου δίνουν μια αμυδρή, είναι η αλήθεια πλέον, αίσθηση πώς ήταν οργανωμένη η ζωή των κρατουμένων με βάση τη διοίκηση ενώ το στρατοπέδο. Δηλαδή αποκτά σιγά σιγά μία αίσθηση και του μεγέθους, των εγκαταστάσεων, της δυσκολίας των συνθηκών διαβίωσης, περπατώντας στο νησί. Και άρα από αυτήν την άποψη είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Και πιστεύω ότι είναι και μια ευκαιρία να ξαναμπεί έτσι πιο επιτακτικά στη συζήτηση το θέμα της διατήρησης, αναστήλωσης και διατήρησης των κτηρίων της Μακρονήσου.
0: Και εν γέννη μιας αρχαιολογικής έρευνας για τη Μακρόνησο πριν καν ακόμα από την συντήρηση, διότι η Μακρόνησος είναι και ένα νησί, ναι μεν δεν έχει χρησιμοποιηθεί ως τόπος εξορίας στα χρόνια του Μεταξά, αλλά έχει μια σκοτεινή αρχή, είναι ο τόπος που έχουν κρατηθεί οι Οθωμανοί στρατιώτες κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, δηλαδή υπάρχει μια πολυεπίπεδη ιστορία του νησιού που πρέπει κάπως να γίνει πιο μεθοδικά η καταγραφή της.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε πολλούς τόπους. Δεν είναι μόνο η Μακρόνησος. Απλώς σήμερα μιλάμε για τη Μακρόνησος. Το ίδιο ισχύει για τη Γιάρο που έχουμε τις φυλακές. Έχουν εγκαταληφθεί. Έχουν γίνει ερείπια. Έτσι, αν δεν υπάρξει κάποια άμεση παρέμβαση, θα καταρρεύσει τα κτίρια των φυλακών. Και όμως είναι φυλακές, είναι όμως κομμάτι μιας εποχής. Πάει κανένα στον Αϊστράτη. Όπου ήταν χιλιάδες πολιτικοί εξόριοι στον Αϊστράτη. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δηλαδή, περπατάς σε ένα νησί, υπάρχει το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων, που άρα λες, α, εδώ ήταν πολιτικοί εξόριστοι. Και περπατάς στο νησί και δεν βλέπεις κανένα ίχνος της ζωής, της παρουσίας, της κράτησης χιλιάδων πολιτικών εξορίστων στη Μακρόνησο. Υπάρχει στην ουσία, αν το θέλω να το πω με λίγα λόγια, έχουν μια συστηματική προσπάθεια απάλυψης του παρελθόντος, του σκοτεινού παρελθόντος, δηλαδή ότι δεν ανήκει στις ένδοξες σελίδες της ιστορίας. Θέλουμε να το διαγράψουμε, να μην υπάρχει, είναι μια ενοχλητική υπόμνηση. Το ίδιο και η Ηλέρος, παντού, δηλαδή να μην θυμόμαστε τις σκοτεινές, εντός εισαγωγικών εννοείται πάντα, σελίδες της ιστορίας, να μείνουμε μόνο στις ένδοξες λαμπρές, στις νίκες κτλ. Όχι, είναι κομμάτι της ιστορίας μας και αν δεν φροντίσουμε, συντηρήσουμε αυτό το κομμάτι της ιστορίας, θα αποκτήσουμε μια εντελώς στρεβλή εικόνα και της ιστορίας, της ελληνικής ιστορίας, αλλά και του τι είναι παρελθόν, τι αξίζει από το παρελθόν να θυμόμαστε.

0: Έχεις πάρα πολύ δίκιο και από αυτή την άποψη στη δεκαετία του 90 είναι μια περίοδος που συζητιούνται πολλά, συζητιέται και το ζήτημα της Γιάρου αλλά και άλλων φυλακών του Οροπού, ακόμα και για τα κτίρια της ΕΑΤΕΣΑ, του ΕΑΤΕΣΑ στην Αθήνα, στο πάρκο Βενιζέλου υπάρχουν εξελίξεις, και ενώ αυτά φαίνονται να είναι μια αφετηρία ως προς τον τρόπο της διαχείρισης αυτών των μνημείων της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, μετά αυτό βαλτώνει και σήμερα ερχόμαστε όντως σε μια στιγμή που λες ότι θα επισκεφθώ τη Μακρόνισσο και πλέον δεν μένουν πολλά πράγματα για να δω. Άρα με κάποιο τρόπο αυτές οι επισκέψεις πρέπει να λειτουργήσουν και σαν μια υπόμνηση για αυτό που πρέπει να διασωθεί. Ωστόσο, εγώ θα ήθελα να γυρίσω σε κάτι άλλο που είπες πριν, όταν σε ρώτησα τι μπορεί να δει κάποιος στη Μακρόνισσο, και ξεκίνησες λέγοντας πρέπει πρώτα να διαβάσεις για να μπορέσεις να καταλάβεις τη Μακρόνισσο. Και αυτό το πραγματικά θεωρώ ότι ισχύει απόλυτα και ειδικά για αυτές τις επισκέψεις. Θυμάμαι ότι πριν από κάποια χρόνια ένας χώρος έτσι, που οργανώνει διάφορες δράσεις ιστορικές είχε κανονίσει μια ξενάγηση στη Μακρόνισσο, όπου μέσα σε όλα τα άλλα στο προωθητικό υλικό που είχε φτιάξει ήταν και ένα μενού των στρατιωτών της Μακρονήσου, και τότε θυμάμαι είχε πέσει κράξιμο, και πραγματικά έχει να κάνει με αυτό, με το πόσο εύκολα μπορείς να αποξενωθείς και άρα να διαβάσεις στρεβλά ένα παρελθόν, και στην ουσία αυτοί οι χώροι να μπουν μέσα στη λίστα των επισκέψιμων χώρων, αλλά πλέον με μια έννοια dark tourism ή ενός περίεργου, ας πούμε, τύπου, πώς θα λέγαμε, καμπινέδι, τι κυρίως ζητέ, δηλαδή πας, εντάξει, οι άλλοι πάνε στην Ακρόπολη που είναι το mainstream, εγώ κάνω κάτι περίεργο, πηγαίνω, ας πούμε, στη Μακρόνισσο. Και αυτό πραγματικά, μιλήσαμε ήδη για ευθύνες που είναι κρατικές ευθύνες, γιατί η συντήρηση αυτών των χώρων είναι πολύ μεγάλα έργα, δεν μπορούν παρά να γίνουν αν τις αναλάβει ένας κρατικός θεσμός. Υπάρχει όμως κάτι που μπορεί να γίνει από τα κάτω, που είναι το πώς προετοιμαζόμαστε, το τι είναι αυτό που θέλουμε όταν κάνουμε αυτές τις επισκέψεις. Και εδώ θα ήθελα να ανοίξω και γενικότερα το θέμα. Η ιστορική περίπατη τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε μια πολύ μεγάλη άνοδο. Η ανάγκη μας δηλαδή, η επιθυμία μας, η ευχαρίστησή μας να ξαναγνωρίζουμε τέτοιους τόπους οι οποίοι δεν είναι άγνωστοι με την έννοια, είναι πάρα πολύ γνωστοί από τη βιβλιογραφία, από τη δημόσια ιστορία, από την πολιτική κτλ. Αλλά η ανάγκη μας να πάμε οι ίδιοι, το σώμα μας να κάνει αυτή τη διαδρομή, όχι πλέον μια διανοητική απλώς διαδικασία, και θα ήθελα λίγο να το σχολιάσεις αυτό το φαινόμενο.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση. Αυτό είχε να κάνει μια συνολική αλλαγή στην κουλτούρα, θα λέει κανένα, στη σύγχρονη κουλτούρα. Δηλαδή, όπου όλα μεταφράζονται πλέον σε εμπειρίες. Η εμπειρία των διακοπών, η εμπειρία του καφέ, η εμπειρία να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο, όλα γίνονται εμπειρίες. Δηλαδή ότι όλα, θα λέει κανένα, μεταφράζονται σε κάτι το οποίο μπορείς να βιώσεις και αισθητηριακά να αντιληφθείς. Άρα έχεις μία μετατόπιση όλης της κουλτούρας σε αυτό το στοιχείο της εμπειριοκεντρικό, έτσι, όλα να γίνουν εμπειρίες με έναν τρόπο, ακόμα και αυτά που δεν μπορούν να γίνουν εμπειρίες, όπως ή που δεν θα ήθελες να γίνουν εμπειρίες, όπως αυτά των στρατοπέδων. Αν επισκεφθείς ένα στρατόπεδο, να επισκεφθείς, θυμάμαι τώρα ένα αντίστοιχο παράδειγμα, διαφορετικό όμως, που ήταν μουσείο εργοστασιακό, το οποίο και καλά μάθαινες, αποκτούσες την εμπειρία να είσαι εργάτης σε εργοστάσιο σε ελληνικό νησί, όχι μη, έτσι, και να φορούσες και ποδιά και τα και στολή και τα λοιπά, ποδιά γυναίκες, στολή άνδρες, για να αποκτήσεις την αίσθηση πώς είναι να εργάζεις εργοστάσιο στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Άρα έχεις εμπειρίες, άρα όλα πλέον μεταφράζονται ή πρέπει ή θέλουν να μεταφράζονται σε εμπειρίες. Και αυτό ισχύει και για τις πιο σκοτεινές πτυχές, όπως είναι η κράτηση ή αν το πω, ακόμα πολύ πιο σκοτεινή, τα στρατόπεδα συγκέντρωση, τα ναζιστικά, δηλαδή που όλα πλέον πρέπει να πας για να καταλάβεις υποτίθεται το τι είναι το στρατόπεδο, θα πας να το επισκεφθείς και έτσι μπορείς να καταλάβεις βιώνοντας το, περπατώντας δηλαδή στο στρατόπεδο, έτσι στο Auschwitz ή στο Dachau, πώς ήταν το στρατόπεδο. Άρα έχεις αυτό το, θα κάνεις το ρεύμα, δεν θα ήθελα να πω μόνο, το ρεύμα που ακριβώς ζητά μια αισθητηριακή σχέση με το παρελθόν. Να είσαι εκεί, να μυρίσεις, να ακουμπήσεις, να δεις τα υλικά κατάλοιπα. Και άρα πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό όλη η ιδέα των ιστορικών περιπάτων, που βέβαια είναι θετική, εννοείται, έτσι, έχει να κάνει με εκείνη την προσπάθεια να έρθουμε σε αισθητηριακή επαφή με το παρελθόν. Να δούμε το κτίριο το οποίο ξέρουμε, το βλέπουμε, το προσπερνάμε, αλλά αυτό το κτίριο δεν ήταν απλώς ένα κτίριο, ήταν κρατητήριο. Και άρα νομίζω ότι αυτή η προτεραιοποίηση, ας το πούμε, της εμπειρίας είναι κάτι το οποίο έχει οθεί όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες ή εγχειρήματα αποκτούν αυτό το χαρακτήρα. Το ίδιο συμβαίνει και στα μουσεία. Δηλαδή να έχεις μία σχέση επαφής με το παρελθόν. Να μπορείς να κουμπίσεις το παρελθόν. Να αισθανθείς το παρελθόν. Σαν ιστορικός είμαι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι όλα αυτά πρέπει να διαμεσολαβούνται από τη γνώση, δηλαδή μέσα από τη μελέτη. Δεν αρκεί να πας να δεις ένα κτίριο ή να δεις ένα στρατόπεδο. Πρέπει να ξέρεις, να έχεις διαβάσει τι έχει συμβεί, για να μπορείς να καταλάβεις τι είναι αυτό το οποίο βλέπεις. Έτσι, δάλλως είναι κάτι το οποίο ένα κτίριο, έτσι. Τι είναι αυτό που του δίνει την ιστορική βαρύτητα ή μοναδικότητα. Και άρα η γνώση, η οποία δεν έχει, βασίζεται στην εμπειρία, αλλά βασίζεται στη μελέτη ή στην ανάγνωση, είναι και πάλι προϋπόθεση. Είτε κάτι θα διαβάσει εσύ, είτε θα σου πει ο ξεναγός ή κάποιος άλλος, τι είναι αυτό που βλέπεις. Άρα εδώ πέρα η εμπειρία έχει κάποια όρια. Αν αυτή δεν μπορεί να πλαισιωθεί, θα παραμείνει ένα κτίριο. Ναι, δεν είναι απλά ένα κτίριο, είναι φυλακές. Άρα και σε αυτές τις φυλακές έγινε αυτό, βασανιστήρια, ήταν Ναζί, στο υπόγειο της Κοραή. Άρα χρειάζεται πάντα την ιστορική πλαισίωση, την ιστορική γνώση που ακριβώς σου επιτρέψει να καταλάβεις, όχι να αισθανθείς, αλλά να καταλάβεις τι είναι αυτό το οποίο βλέπεις, χώρο στον οποίο κινείσαι και ούτω καθεξής.
0: Πολύ ωραία. Πραγματικά νομίζω ότι αυτό είναι και το σκεπτικό των ASCII στην διοργάνωση αυτού του ιστορικού περίπατου, που οι λεπτομέρειές του θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα, αλλά έχει να κάνει ακριβώς με ένα πρόγραμμα το οποίο συνδέει και την προσωπική σου αισθητηριακή σχέση με αυτόν τον τόπο μέσα από την ιστορική ξενάγηση, αλλά ταυτόχρονα και μια πλαισίωση ιστορική που σου επιτρέπει να κατανοήσεις με έναν πιο ουσιαστικό τρόπο αυτά που βλέπεις καθώς περπατάς σε αυτό το νησί. Πολυμέρη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ευχόμαστε καλό
1: απόγευμα. Εγώ σε ευχαριστώ, Ελένη, για την πρόσκληση και την χαρά που είχα να βιάσουμε.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Δημήτρης Μπαλογιάννης είναι καλεσμένος μας σήμερα. Έχεις 2-3 αφορμές, Δημήτρη, θα τα πούμε αυτά. Καλώς όρισες.
1: Καλώς σε βρήκα, Μαρίνα.
0: Στο ένα μικρόφωνο λοιπόν ο Δημήτρης Μπαλογιάννης, στο άλλο η Μαρίνα Λαχανάκη, στον ήχο είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης. Εδώ είμαστε στο κόκκινο 105.5 και έρχεσαι με καινούργια υλικό ή τέλος πάντων το έχεις μαζέψει, το έχεις συγκεντρώσει κάπως με την ιδέα του EP.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Είναι μια καινούργια δουλειά. Μέσα σε αυτό το EP υπάρχουν τραγούδια που έχω συγκεντρώσει σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, τα οποία όμως ήθελα να είναι σε ένα συγκεκριμένο έτσι, μουσικό ύφος, και γι' αυτό επιλέχθηκαν αυτά τα 4 να είναι τα κομμάτια του EP.
0: Θα πάμε όμως από εκεί που αρχίσαν όλα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι πολύ συνηθισμένο, αλλά είναι και κάπως απαραίτητο για να ξετυλίξουμε αυτό το νήμα. Να μην το πούμε κουβάρι, να μην το πούμε μπερδεμένο. Αν και έχω διαβάσει κάπου ότι σου αρέσουν οι μπερδεμένες μουσικές. Εμείς λοιπόν θα πάρουμε αυτό το νήμα από εκεί που ξεκίνησες και μάλιστα από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Αλλά του 2008.
1: Ναι, η πρώτη μου έκθεση έτσι σε κοινό ήταν τότε, στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 2008. Ήμουνα μικρούλης, ας πούμε, κάπως σε μια έτσι μικρή ηλικία για να το... Γενικά είμαι και εσωστρεφής άνθρωπος, οπότε σε συνδυασμό με την εξωστρέφεια του φεστιβάλ, γιατί νομίζω τότε το είχαν κάνει και λίγο γκράντε στην Πηλαία, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Πηλαία.

0: Για διαγωνισμό, ας πούμε.
1: Τότε ναι, ήμουν... αλλά στέλνατε ένα τραγούδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, και έγινε η επιλογή. Ποιος στην επιτροπή ήταν κάποιος που τον σε ξεχώρισε και τον.
0: Ήταν, εντάξει, ναι, ήταν η Λίνα Νικολακοπούλου, ήταν, αν θυμάμαι καλά, που μου είχε πει και πολύ καλά λόγια, ας πούμε, τότε. Και πάλι, ξέρεις, δεν είχα, μέχρι τότε δεν είχα πάρει απόψεις, γνώμες για τη μουσική. Δηλαδή, ήμουνα. Τα έγραφα για μένα, τα έπαιζα σε μένα και τελείωνε εκεί. Οπότε ξαφνικά υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι σου λέγανε δύο καλές κουβέντες και αν και εκτέθηκα λίγο παραπάνω από ό,τι περίμενα, μου έδωσε αυτοπεποίθηση αυτό το πράγμα ότι μπορώ να συνεχίσω να γράφω και να τα παίζω σε άλλους ανθρώπους αυτό μέχρι εκεί. Ήταν η Λίνα, τι σου λέγα, η Λίνα Νικολακοπούλου, ήταν ο Σπανός, αν θυμάμαι καλά. Ποιος άλλος ήταν, ήταν πάρα πολύ κόσμος και σε βαθμό που δεν μπορούσα να συγκρατήσω όλο αυτό το πράγμα που γινόταν.
1: Σίγουρα είναι μεγάλο,
0: ναι.
1: Μια επιτροπή είναι εντυπωσιακή και ειδικά για έναν νέο μουσικό.
0: Συναγωνιζόμενος, ας πούμε, ήταν ο Γιοκαρίνης με τον Κοντογιαννίδη. Ναι,
1: και πηγαίνεις γενικά από τότε σε φεστιβάλ.
0: Όχι, τότε, αυτό το φεστιβάλ ήταν το τελευταίο που έγινε της Θεσσαλονίκης. Νομίζω δεν ξανά έγινε κάτι.
1: Θέλω να πω ότι δεν είναι απαραίτητο να είσαι στο διαγωνιστικό τμήμα.
0: Σαν ακροατής, όχι. Σαν, σαν συμμετέχον, ας πούμε. Όχι, σπανίως θα πάω σε κάποιο φεστιβάλ. Όχι.

0: σε θυμάμαι εκεί κάτω από τη βροχή να γελά.
1: Δημήτρη, μεγάλωσε στη Λάρισα. Γεννήθηκε στη Λάρισα, μεγάλωσε στη Λάρισα. Έτσι πως σκεφτόσουν εκεί ή τι μουσικά βιώματα είχες εκεί ώστε να καθίσεις με την κιθάρα σου μάλλον,
0: Ναι, με την κιθάρα μου, ναι.
1: Να γράφεις τραγούδια.

0: Λοιπόν, αυτό που μετανιώνω κυρίως σε σχέση με τη Λάρισα είναι ότι τότε σνόμπαρα την παραδοσιακή μουσική. Και ενώ γεννήθηκα σε ένα μέρος, ας πούμε, που υπήρχε και η παράδοση και υπάρχει ακόμα και υπήρχε και ένα πολύ καλό τμήμα παραδοσιακής μουσικής που ξέρω παιδιά που πήγαιναν τότε και γινόταν φοβερή δουλειά, εγώ ήμουνα κάπως λίγο μετά, ήθελα πιο πολύ ξένη μουσική.
1: Ίσως γιατί δεν υπήρχε και δεν ξέρω και ακόμα αν υπάρχει αυτός ο τρόπος προσέγγισης της παράδοσης με την τωρινή γενιά, με τη σύγχρονη γενιά, με την κάθε σύγχρονη γενιά.
0: Τώρα υπάρχει.
1: Υπάρχει μέσα από διασκευές και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Αλλά σαν παράδοση υπάρχει.
0: Είναι
1: λίγο
0: παράδοση...
1: Ήταν λίγο αποτρεπτικό παλιότερα.
0: Εντάξει,
1: πάντως
0: υπάρχει σίγουρα αυτή η επιστροφή στα πανηγύρια με έναν ακραίο τρόπο, αλλά υπάρχει.
1: Ναι, αλλά και εσύ μπήκες μεγαλύτερος σε αυτή την ιδέα, δεν είναι έτσι?
0: Ναι, εγώ ήμουν μεγαλύτερος τότε όταν άρχισε αυτό πάλι να γίνεται. Και όταν ήμουν εγώ μικρός, ας πούμε, με πήγαινε η μητέρα μου Λύκη Ελληνίδων, ρε παιδί μου.
1: Είδες. Έγινε η προσπάθεια, είχε γίνει.
0: Είχα μια σύνδεση, αλλά πάλι αισθανόμουν κάπως άβολα με την παραδοσιακή μουσική. Το μετανιώνω τώρα, εντάξει, δεν το συζητάω.
1: Τώρα το μελετάς, βρίσκεις ότι έχεις επιρροές.
0: Ναι, δεν είναι ότι θα αφιερώσω άπειρο χρόνο, αλλά θα κάτσω να μελετήσω, ναι. Και λίγο θα προσαχτώ, ας πούμε, είχα πάει τώρα στο χωριό του πατέρα μου, ας πούμε, στη Σπηλιά και μου δώσανε από την ταβέρνα ένα CD με παραδοσιακά τραγούδια της Σπηλιάς. Και κάθομαι και τα ακούω, όχι ότι θα κάνω κάτι με αυτά, ας πούμε, αλλά θέλω απλά να δω, ξέρεις, τι τραγούδια παίζαν στο χωριό του πατέρα μου, αυτό. Τώρα, για να γράψω εγώ κάτι τέτοιο, νομίζω ότι πιο πολύ, ας πούμε, έχω φτάσει μέχρι τα 60's, τα λαϊκά, με τη Ρένα κυρίως, ας πούμε.
1: Που ήταν πολύ ωραίο εγχείρημα αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή εκεί λίγο.
1: Αυτό τότε πέρασε από τα βιώματά σου που είχες από την πατρίδα σου.
0: Αυτό πέρασε
1: από
0: τα βιώματα
1: γενικώς.
0: Τα πάντα. Ναι, ναι, εντάξει. Όταν
1: ναι.
0: Ακούς, ας πούμε, Βούλα Πάλα, δεν είναι ότι έχω κάτι στο σπίτι να βάλω Βούλα Πάλα να ακούσω, αλλά είναι
1: έχει
0: κάτι
1: περάσει.
0: Το οποίο έχει περάσει, ναι, βηματικά. Ή ξέρω εγώ, τα Ινδοπρεπή, όλα αυτά τα τραγούδια. Οι ταινίες από τις ταινίες του Ξανθόπουλου, ας πούμε, ξέρεις, που έπαιζε. Οπότε η σύνδεσή μου με την ελληνική μουσική είναι κυρίως, άμα το πας έτσι λίγο πιο προς τα πίσω, είναι εκεί, δεκαετία ρεμπέτικο, δεκαετία 50, 60, 70, μέχρι εκεί. Και μετά, εντάξει, προφανώς, και, αλλά λέω, ας πούμε, σε σχέση με κάτι που να θεωρείται πιο...
1: Και βρεθήκατε την κατάλληλη στιγμή ίσως, γιατί ήταν και η Ρένα Μόρφη και η Mamba LD, όλο αυτό μαζί.
0: Η Mamba LD ήταν από τις μπάντες που άκουσα και είπα ωραία. Ήταν από τις μπάντες που νομίζω ότι ξεκίνησε τότε αυτό το... Υπήρχε μια τάση τότε να διασκευάζονται τραγούδια παλιότερα και τα λοιπά. Νομίζω ότι η Mamba LD ήταν από τα πρώτα συγκροτήματα έτσι που
1: το... σε εντυπωσίασαν, έτσι.
0: Ήταν αυτό το να ακούσω εγώ ξαφνικά, ρε παιδί μου, το beat μαζί με τότε τα ρεμπέτικα που είχαν κάνει νομίζω ότι τον Πασατέμπο και αυτά. Mm-hmm. Ήταν, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Τότε ήσουν στη Λάρισα?
0: Τότε ήμουνα, όχι, ήμουνα Θεσσαλονίκη. Ήμουνα φοιτητής, ας πούμε, κάπως.

0: Λίγο πριν είπες φοιτητής στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Τι σπούδασες, Δημήτρη?
1: Οι πρώτες μου σπουδές ήταν τότε στα οικονομικά. Δεν ασχολήθηκα ποτέ όμως έτσι πραγματικά με τα οικονομικά. Και ναι, αυτό. Όσο ήμουν στη Θεσσαλονίκη σπούδαζα αυτό.
0: Μουσική?
1: Μουσική, ναι. Πάντα ασχολιόμουν με τη μουσική. Είχα οδεία, κλασική κιθάρα κτλ. Άμα πάμε σε αυτό το κομμάτι, κάποια στιγμή άρχισα να είμαι πολύ ανάμεσα με το ένα πόδι. Κάναμε και πάρα πολλά live με τη Ρένα και παράλληλα εγώ δούλευα και ήμουνα με το ένα πόδι εδώ, με το ένα πόδι εκεί για ένα μεγάλο διάστημα. Και κάποια στιγμή παράτησα εντελώς, δεν ήμουν ποτέ στα οικονομικά, είχα μπει λίγο στην πληροφορική μετά από τα οικονομικά, κάπως βρέθηκα, κατέληξα εκεί. Και κάποια στιγμή τα παράτησα όλα. Τέλος πάντων είπα ότι ασχολήθηκα 100% με μουσική. Αλλά τότε ήμουνα στο οικονομικό του Αριστοτελείου.
0: Το ολοκλήρωσες?
1: Ναι. Κακός.
0: Όχι, ποτέ δεν είναι. Δεν θα πάθεις κάτι κακό.
1: Με το ζόρι, το τέλειωσα. Είχα 20 μαθήματα και έλεγα 20 πεντάρια. Ας έρθουν 20 πεντάρια να φύγω, ας πούμε.
0: Το έκανες για τους γονείς σου περισσότερο?
1: Είχα την πίεση, ξέρεις, όλα αυτά από την οικογένεια και τα λοιπά. Υπήρχε αυτό το πράγμα.
0: Τώρα όμως βιοπορίζεσαι από τη μουσική.
1: Ναι, βιοπορίζουμε τη μουσική, αλλά από πολλές πηγές. Ναι, είναι αυτό το.
0: Εκεί τώρα μπαίνουν τα οικονομικά. Βρήκες τις πηγές.
1: Εκεί χρειάζεται κάποιος ενός οικονομικών και Excel για να υπολογίσεις πόσες πηγές χρειάζεται. Ναι.
0: Ωστόσο, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το οικονομικό ζήτημα για έναν οποιοδήποτε επαγγελματία, πολύ περισσότερο για έναν ελεύθερο επαγγελματία, έναν ελεύθερο μουσικό. Αλλά εσύ είσαι και μουσικοθεραπευτής.
1: Ναι.
0: Πες μας δύο λόγια γι' αυτό.
1: Αυτή ήταν στην ουσία η ασχολία, η οποία, το επάγγελμα τέλος πάντων, το οποίο έδεσε την ανάγκη μου για δημιουργία. Μουσική υπήρχε έτσι κι αλλιώς, η ενασχόληση μου με τη μουσική υπήρχε έτσι κι αλλιώς, μέσα από την τραγουδοποία τη δική μου και από τις συνεργασίες που έκανα και τις συναυλίες κτλ. Κάποια στιγμή θεώρησα ότι όλο αυτό, η μουσικοθεραπεία θα δέσει. Είχα την ανάγκη να είμαι δημιουργικός και να προσφέρω μέσα από το επάγγελμά μου, ας πούμε, να το πω έτσι. Και η μουσικοθεραπεία μου φάνηκε μια πολύ καλή ευκαιρία να έχω αυτή την αίσθηση ότι είμαι σε κάτι το οποίο δημιουργώ, γιατί είναι δημιουργικό. Βέβαια, έχει να κάνει και με τον άλλον που έχεις απέναντι και τα λοιπά. Δεν είναι αυτό που δημιουργείς εσύ. Αλλά είσαι σε μια δημιουργική κατάσταση στην ώρα της εργασίας σου και ταυτόχρονα προσφέρεις μέσω της μουσικής. Οπότε αυτό θεώρησα ότι είναι το τέλειο κόμπο, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Τι ηλικίες έχεις αυτή την περίοδο?
1: Κυρίως έχω μικρότερες ηλικίες. Έχω και μεγάλα άτομα. Στα groups που έχω είναι μεγάλη η ποικιλία, το ηλικιακό εύρος. Κυρίως οι άνθρωποι, εντάξει, όταν είναι σε μικρές ηλικίες οι γονείς θα στείλουν τα παιδιά τους για κάποια έτσι θεραπεία σαν τη μουσικοθεραπεία. Αλλά έχω τέλος πάντων από 10, 8 μέχρι, εντάξει, έχω και λίγα άτομα σε ομάδες που είναι και 60.

0: Δημήτρης Μπαλογιάννης είναι καλεσμένος μας σήμερα εδώ στο Κόκκινο 105 και 5. Και η αφορμή που βρισκόμαστε είναι η νέα μουσική πρότασή του, να το πούμε έτσι, η νέα συλλογή σου, Δημήτρη. Γιατί τώρα τα μαζεύετε τα τραγούδια, τα κάνετε μια συλλογή και τα παρουσιάζετε κάπως έτσι δηλαδή. Αυτό το αποτέλεσμα των 4 τραγουδιών.
1: Ναι, 4.
0: Ας πούμε τα πιο τελευταία σου τραγούδια. Έχει φτάσει έτσι σε εμάς και βγάζει πράγματα έτσι πιο οικεία από σένα, που και στην ουσία και αυτό έχει να κάνει με μια θεραπεία, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, όταν ακούς κάτι που σου αρέσει, όταν ακούς κάτι που αφοσιώνεσαι και όταν το πετυχαίνει και ο άλλος, χωρίς να ξέρεις δηλαδή πού ακριβώς φτάνει, πιστεύω ότι υπάρχει μια τέτοιου είδους σύνδεση.
1: Το έχω σκεφτεί αρκετά. Εάν η μουσική σίγουρα έχει κάποιες ευεργετικές ιδιότητες, να το πούμε έτσι.
0: Είναι αυτό που λες, μ' αρέσει, ας πούμε.
1: Είναι αυτό που μπορεί να. Βασικά υπάρχει άπειρη μουσική.
0: Το λες απλά, ας πούμε.
1: Υπάρχει άπειρη μουσική, οπότε μπορείς εσύ να διαλέξεις τι μουσική χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Έχεις πρόσβαση στη μουσική.
0: Για να αισθανθείς καλά.
1: Ναι, οπότε άμα εσύ αισθάνεσαι ότι χρειάζεσαι εκτόνωση, δεν μπορείς να ακούσεις κάτι ανεβαστικό. Άμα χρειάζεσαι χαλάρωση, μπορείς να ακούσεις κάτι, ξέρω εγώ. Μπορείς να ακούσεις ένα μυρολόι για παρηγοριά, οτιδήποτε. Οπότε υπάρχει άπειρη μουσική και υπάρχουν άπειροι τρόποι να συνδεθείς με αυτή. Οπότε σίγουρα είναι μια διέξοδος θεραπευτικά. Εντάξει, άμα το πάρουμε με την αυστηρή έννοια του όρου, χρειάζεται ένα πλαίσιο. Αλλά με την έννοια ότι είναι μια διέξοδος και μπορεί για λίγο να σε επαναφέρει, να σε ρυθμίσει, να σε ισορροπήσει και να σε επαναφέρει κάπως, ας πούμε, να σε φέρει στα ίσια σου, με αυτή την έννοια είναι και θεραπευτικό, ναι.
0: Και ας ακούσουμε έτσι πώς εσύ σκέφτεσαι για το κάθε ένα τραγούδι.
1: Λοιπόν, μέσα στο ας ξεκινήσουμε από το Μέρα Πρώτη. Είναι ένα τραγούδι. Είναι το μόνο τραγούδι στο EP που τραγουδάω μόνος μου, ας πούμε, εγώ, χωρίς κάποια συμμετοχή.
0: Σε άφησαν οι,
1: όχι, ναι,
0: οι γυναικείες,
1: ναι,
0: φωνές,
1: ναι, ναι,
0: σου,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Ήθελα εγώ να το πω αυτό, γιατί είναι για την κόρη μου και ήθελα έτσι να, επειδή είναι πολύ προσωπικό, ήθελα έτσι να πω ένα τραγούδι για εκείνη.
0: Αυτή υπερέχει, η γυναίκα της ζωής σου.
1: Ναι, μόνο εντάξει, ήθελα, είναι πολύ προσωπικό, οπότε θα ήταν δύσκολο. Έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω να τέριαζε και σε κάποια φωνή, δεν μου τέριαξε. Αλλά ούτε που το σκέφτηκα, έτσι κι αλλιώς. Είναι κάπως σαν μικρές σκηνές, σαν σκηνοθετημένες, ας πούμε, μέσα σε μια μουσική και έχει μικρά πλάνα, ας πούμε, τη γνωριμία μου με τη μητέρα της κόρης μου, τη γέννηση της κόρης μου, τις σκέψεις για το μεγάλωμα και την ανατροφή της, τέτοια πράγματα.

0: Και αν θέλουμε να τα βάλουμε έτσι σε μια σειρά αυτά τα τέσσερα τραγούδια, τα τέσσερα καινούρια σου, τέλος πάντων αυτό που είπαμε των τελευταίων μηνών, της τελευταίας διετίας.
1: Όχι, πότε γράφτηκαν ή πότε κυκλοφόρησαν?
0: Κυκλοφόρησαν τώρα.
1: Κυκλοφόρησαν τώρα, ναι. Έχουν γραφτεί, εντάξει, η μέρα πρώτη γράφτηκε πριν κάποιους μήνες, και το «Μόνο εσένα» γράφτηκαν τώρα τελευταία.
0: Το
1: «Μόνο εσένα» είναι το τραγούδι με την Ντρίγκο, με τη Ζώνα Ντρίγκο. Τα άλλα δύο έχουν γραφτεί λίγο παλιότερα. Θα συζητήσουμε για αυτά.
0: Ωραία, θα ακούσουμε τώρα το «Μόνο εσένα» με την Ζώνα Ντρίγκο. Mm-hmm.

0: Μιλάμε με τον Δημήτρη Μπαλογιάννη για τα καινούργια τραγούδια του, αλλά και για όλα αυτά που τον έχουν απασχολήσει μουσικά στη ζωή του, ή για να έρθουμε έτσι σε αυτό το αποτέλεσμα και σε αυτή την κυρίως τετράδα, για να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Ακούσαμε το «Μέρα πρώτη», ακούσαμε το «Μόνο εσένα», και τώρα τι θέλεις να ακούσουμε?
1: Τώρα θα μπορούσαμε να ακούσουμε το «Στο σπίτι».
0: «Στο σπίτι» είναι έτσι ένα κάλεσμα ταυτοχρόνως για να μπούμε σε μια ατμόσφαιρα, έτσι, αυτό που λέμε, θέλω το χώρο μου, θέλω να αναπτύξω αυτά που θέλω σε ένα έτσι πιο κλειστό χώρο.
1: Το «Στο σπίτι» ήταν ένα τραγούδι το οποίο έτσι κάπως περιγράφει ένα ζευγάρι μέσα σε ένα σπίτι, στην ουσία, και την καθημερινότητα ενός ζευγαριού μέσα στο σπίτι. Περιγράφει κάπως την καθημερινότητα πριν το παιδί, δηλαδή κάπως σαν δύο ενήλικες οι οποίοι απολαμβάνουν τη συμβίωση. Και η μουσική έχει αυτό το κάπως χουχουλιάρικο, ζεστό, αισθαντικό στυλ. Εντάξει, είναι το τραγούδι που έχει τη συμμετοχή της Ρένας και το λέμε μαζί, και κάπως μου τέριαξε να το πω μαζί, γιατί είναι σαν να τραγουδάει ένα ζευγάρι για τη συμβίωση, αλλά με έναν αγαπησιάρικο τρόπο. Και είναι και το χρησιμοποιήθηκε και για την κεντρική ιδέα του EP με το εξώφυλλο, το κολάζ που έχει κάνει η φίλη και σχεδιάστρια Μαρία Καλοζούμη.
0: Πανέμορφο είναι.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Είναι ένα κολάζ έτσι, έδωσε πολύ κόπο και...
0: Και είναι και όμορφο, και απ' την άλλη είναι και αυτό που σου δίνει στοιχεία της συνύπαρξης δύο ανθρώπων. Δύο άνθρωποι που είναι συγκάτοικοι, πέρα από όλα τα άλλα. Ή μπορεί να είναι, είναι ο Αμινίν.
1: Έβαλε αυτά τα στοιχεία, ξέρεις, τις έστειλα κάποιες φωτογραφίες να τα βάλει σε κολάζ, οπότε έκανε πάρα πολλά με το χέρι, σχέδιο, και άρχισε μετά να προσθέτει στοιχεία από τις φωτογραφίες που της έδινα, από μία εικόνα της συντρόφου μου σε κορνίζα, ας πούμε, ένα γάτο, ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάπως είναι, σου δίνουν την αίσθηση της οικογένειας, όχι της οικογένειας με την έννοια, της συντροφικότητας, να το πω έτσι.
0: Που είναι ένα ζητούμενο, έτσι. Πιστεύω ότι σε απασχολούν και οι σχέσεις των ανθρώπων,
1: ναι.
0: Οι σχέσεις, έτσι, της συντροφικότητας ή οι σχέσεις. Γιατί και μουσικά να το πάρουμε, δείχνεις μια αναζήτηση που σε έχει απασχολήσει, ή τέλος πάντων μπορεί να είσαι ακόμη σε αυτή την αναζήτηση.
1: Με απασχολούν αυτά τα ζητήματα. Με απασχολούν πολλά θέματα που κάπως είναι βασικά κύρια ανθρώπινα ερωτήματα να ζητήσεις, ξέρεις, τι είναι, ας πούμε, η συμβίωση, τι είναι η αγάπη, τι είναι ο έρωτας, τι υπαρξιακά πολλά με απασχολούν κάπως, και η διέστηση. Είχα ένα, ας πούμε, τραγούδι παλιότερα που τραγουδούσα για τη διέστηση και το πόσο περίεργο είναι αν τελικά εγώ ακούω τη διέστηση ή δεν την ακούω, αν δηλαδή μπορείς να ακούσεις το μέσα σου, ας πούμε. Και τι, αυτό ήταν τότε, ας πούμε, μια...
0: Να το ακούσεις και πώς θα το συνεχίσεις αυτό.
1: Αν μπορείς να το... Ναι,
0: γιατί
1: το
0: μπορεί
1: ακούς,
0: να το ακούς και να το παραβλέψεις.
1: Το ακούς, ναι, αν το φουγκράζεσαι, αν
0: το παρακούς.
1: Το αγνοείς, ναι, υπάρχουν, ναι. Αυτό με είχε απασχολήσει, ας πούμε, αρκετά τότε.
0: Και για τον ήχο σου, σε αυτά τα κομμάτια, υπάρχει κάτι που τα ενώνει?
1: Υπάρχει πάρα πολύ ηλεκτρική κιθάρα, υπάρχει πάρα πολύ ένα γουά-γουά πεταλάκι, έτσι, που δίνει μια... Δίνει μια αισθητική συγκεκριμένη. Υπάρχουν synths πολλά, σε κάποια είναι παιγμένα από εμένα, κάποια είναι παιγμένα από τον Κωστή του Χριστοδούλου. Ο Κωστής Χριστοδούλου έχει κάνει ένα πολύ ωραίο, έχει βάλει κάποια πολύ ωραία synths στο σπίτι. Οπότε η βασική τριάδα είναι αυτή, δηλαδή κιθάρες, ρυθμικά κομμάτια, αλλά σε όχι πολύ γρήγορα BPM, κάπως ήρεμα αλλά ρυθμικά κομμάτια και σύνθεση.
0: Ωραία, ας ακούσουμε αυτό το σπίτι έτσι όπως έχουμε τα στοιχεία τώρα για να μην τα χάσουμε.

0: Δημήτρης Μπαλογιάννης με ένα υλικό που μας βάζει μέσα σε ένα σπίτι. Ποιος ξέρει αν θα περάσει και σε άλλα σπίτια αυτό, Δημήτρη. Τι κοινά θα βρει, τι κοινές ιστορίες και τι κοινούς ήχους, γιατί πάντα και από τότε που συνεργάστηκες με την Ρένα Μόρφη στη Σούλη Ανατολή, είχατε όλοι βέβαια μία ιδέα να προτείνετε για να μας βάλετε και σε έναν άλλο ήχο, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει σημασία και αυτό, είναι όπως η μυρωδιά, είναι όπως μια αίσθηση που σου θυμίζει κάτι, που σε φέρνει κάτι πιο κοντά.
1: Εντάξει, η Σούλη Ανατολή είχε και λίγο έτσι μία, πώς να το πω, παρόρμηση της νιώτης, με την έννοια ότι σε εκείνη τη φάση ήθελε και η Ρένα, ήθελε και εγώ να κάνουμε κάτι το οποίο να μην υπάρχει. Ενώ να μην έχει, να αισθάνεσαι ότι δεν, αισθάνεσαι ότι είναι κάτι πολύ καινούριο, κάτι πολύ φρέσκο, κάτι πολύ δικό σου, mm-hmm. κάτι, ναι. Οπότε μου αρέσει και ακόμα και τώρα που το ακούω σαν δουλειά, βλέπω αυτή τη διάθεση να κάνουμε κάτι που να είναι πολύ, όχι με την έννοια πρωτοποριακό, ότι, αλλά με την έννοια ότι...
0: Και νέο και δημιουργικά νέο.
1: Να αισθάνεσαι ότι δεν το έχεις ακούσει κάπου αλλού. Και τώρα που το ακούω μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά η δουλειά
0: και εμένα
1: της Σούλης mm-hmm. Ανατολής.
0: Έχεις δίκιο. Ίσως θέλει και αυτό το χρόνο του, γιατί όταν έρχονται όλα μαζί ή ξέρω εγώ, δεν είναι μόνο ο χρόνος, είναι και ταυτοχρόνος οι ιστορίες που αναπτύσσονται.
1: Ήταν μια πολύ ξεκάθαρη πρόταση γενικά,
0: ναι.
1: Δηλαδή είχε και αυτό, είχε φαρφίσα, είχε κρουστά, δηλαδή είχε πάρει κάποια στοιχεία. Αυτό ήταν νομίζω η ιδέα του Ορέστη του Φαλιρέα, να πάρει στοιχεία από Λάκη Γαβαλά κατά κάποιο τρόπο, mm-hmm. αυτό το κρουστά και της φαρφίσας, και να τα φέρει σε ένα πιο σύγχρονο στυλ.
0: Ναι, με άλλες μίξεις,
1: σε ένα πιο σύγχρονο. Εμένα αυτό τότε μου είχε φανεί, και ακόμα και τώρα που το νομίζω, τέλος πάντων, ακόμη και τώρα μου φαίνεται πάρα πολύ ωραία εκείνη η ιδέα.
0: Και νομίζω ότι κερδίσατε κιόλας, δηλαδή κερδίσατε και από αυτούς τους ανθρώπους που θέλανε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και από αυτούς που ακούγανε η Mamba LD, από το ότι συνεργάστηκες και εσύ, δηλαδή ήταν όλα ένα βήμα μπροστά.
1: Ήταν κάπως σαν, επειδή ήταν και ο Ρέστης ο Φαλιρέας μέσα, ήταν κάπως, είχε μια αισθητική συγκεκριμένη που ήταν βασισμένη στους Mamba LD, αλλά σαν πρόταση ήταν διαφορετικό, γιατί οι Mamba LD, ας πούμε, είχαν ξεκινήσει με Βαμβακάρι και μετά πήγανε σε, ας πούμε, Χιώτη,
0: ναι, ναι.
1: και Τσιτσάνι και τα λοιπά. Και μετά η Ρένα το έκανε βέβαια με original τραγούδια και πήγε, έπιασε ένα ρεπερτόριο Γαβαλά, Βούλα Πάλα και τα λοιπά σαν reference. Νομίζω ότι είχε και δύο διασκευές μέσα.
0: Και όλα μετράνε. Όλα μετράνε, και τα προηγούμενα και τα τότε και τα τωρινά. Ας ακούσουμε τότε τη Μαχαιριά,
1: ναι.
0: και να ακούσουμε μετά το τέταρτο της τετράδας, εντάξει.
1: Ναι, βέβαια.

0: Μπήκαμε και στις ατμόσφαιρες λοιπόν της τότε Σούλης Ανατολή. Σούλης Ανατολής. Ναι. Εντάξει, μόνο είναι ένα όνομα, μια ιστορία αυτό με τη Ρένα Μόρφη. Και επιστρέφουμε στο τέταρτο τραγούδι από την τετράδα αυτή των τραγουδιών. Θα τα εκδώσεις κάπως ή θα είναι σε πλατφόρμες?
1: Είναι ήδη στις πλατφόρμες, θα είναι στις πλατφόρμες, αλλά ναι, θα το βάλω σε φυσικό υλικό. Τώρα δεν έχω αποφασίσει αν θα είναι, ας πούμε, μόνο σε κασέτα, έτσι για το... για να υπάρχει κάτι σε φυσικό υλικό, ή αν θα είναι και βινήλιο. Αυτό,
0: ναι, το κοιτάω. Κασέτα, οι κασέτες είναι για τα κασετόφωνα.
1: Οι κασέτες είναι έτσι κι αλλιώς, και τα βινήλια για τα pick-up, ναι, ξέρεις, όλα αυτό
0: pick-up
1: είναι λίγο...
0: Καλά, pick-up έχουμε, ή ξέρω εγώ, να μου κάνουν και ένα δώρο καινούριο, πολύ όμορφο, αλλά κασετόφωνο υπάρχει?
1: Κοίτα, αυτό έχει περισσότερο την, την αγωνία των, των μουσικών, να υπάρχει το φυσικό υλικό, ξέρεις, και να αισθάνεσαι ότι
0: έχεις δίκιο.
1: Υπάρχει κάπου, έτσι κι αλλιώς ο περισσότερος κόσμος θα το ακούσει από το Spotify, τέλος πάντων, μην κάνω διαφημίση, ή από το YouTube ή από οπουδήποτε.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι περισσότερο η δική μας αγωνία, να υπάρχει ένα φυσικό υλικό.
0: Πριν ακούσουμε το «Ξέρω», ποιο τραγούδι από τα τέσσερα έχει περισσότερες ακροάσεις?
1: Το σπίτι.
0: Το σπίτι, yeah. Λοιπόν, και εδώ η στίχη είναι του Νάσου Αρώνη, έτσι?
1: Λοιπόν,
0: έχεις,
1: ναι,
0: γράψει τη μουσική εσύ?
1: Το «Ξέρω» είναι ένα κομμάτι που μου είχε φέρει αρχικά το στίχος ο Νάσου Αρώνης, και έγραψα εγώ τη μουσική από πάνω. Σαν τραγούδι ταιριάζει απόλυτα με τα άλλα τέσσερα. Ακόμα και οι στίχοι ταιριάζουν απόλυτα, με την έννοια ότι είναι πολύ μέσα στο ύφος. Βέβαια είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί ξανά και παλιότερα.
0: Θα μπορούσες να πεις ότι γράφει σαν να έγραφες εσύ τους στίχους?
1: Όχι, γράφει πολύ καλύτερα.
0: Αλλά, έτσι όπως θα το σκεφτώ.
1: Αλλά
0: έτσι,
1: μπορεί πολύ εύκολα να αφουγκραστεί το concept, mm-hmm, να το πω έτσι. Είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλός στιχουργός. Αυτό που μου είχε φέρει τότε... Νομίζω ότι η μουσική που του έβαλα δεν περίμενε κάτι τέτοιο όταν μου το έστειλε. Αλλά εγώ ήθελα κάτι τέτοιο. Οπότε με τον Άσο παίζει αυτό, ότι έχουμε άλλα ακούσματα νομίζω γενικά, αλλά κατανοούμε κάπως ο ένας την αισθητική του άλλου. Δηλαδή μπορούν να υπάρχουν κοινά σημεία και μπορώ να καταλάβω, ναι, υπάρχει μια καλή επικοινωνία, μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι φαντάζεται, αλλά μπορώ, και εκείνος καταλαβαίνει πώς το φαντάζομαι, και μπορούμε κάπως να το φέρουμε και στον δύο τα νερά, κάπως έτσι.
0: Αυτό είναι το ιδανικό, έτσι δεν είναι, όταν έρχεται...
1: Είναι μια πολύ καλή, έτσι, μορφή συνεννόησης, μια πολύ καλή συνεννόηση.
0: Πάμε να ακούσουμε το «Ξέρω».
1: Ναι. Α, να πούμε ότι είναι και με τη φωνή της Σίντρα Κέιν.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία μου έκανε την χαρά και την
0: είναι
1: τιμή.
0: Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε?
1: Είναι η πρώτη μας συνεργασία, mm-hmm, ναι. Μου έκανε τη χαρά, ήρθε, το είπε, το σκίσε και έφυγε. Ήταν πάρα πολύ, ας πούμε. Αλλά έδωσε αυτό το soul χρώμα που χρειαζόταν αυτό το τραγούδι με τη φωνή της.

0: τελειώνοντας, θα ήθελα, Δημήτρη, να ακούσουμε με τη φωνή σου το «Καλοκαίρι θα έρθει» και να μας πεις και τη σύνδεσή σου με το Φίβο.
1: Ναι.
0: Φίβο Δελιβοριά.
1: Ναι, βεβαίως. Η σύνδεση με τον Φίβο ξεκίνησε το 2012, πολύ παλιά. Κάπως βρεθήκαμε σε μία δουλειά του Μάρκου Δελιβοριά, που είχε κάνει με συμμετοχές του Κώστα Παρίση, και νομίζω ότι και ο Κώστας Παρίσης μας είχε φέρει σε επαφή. Εντάξει, ήμασταν και οι δύο πιο νέοι. Ήταν ένας πολύ ωραίος τύπος, ρε παιδί μου, και τότε που ήμασταν και πιο ξένιαστοι κάπως. Εγώ τότε είχα αρχίσει κάπως να τον παρακολουθώ. Δηλαδή δεν είναι ότι η Ρένα, για παράδειγμα, μεγάλωσε με Φίβο.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ
0: την είχες γνωρίσει τη Ρένα όταν γνώρισε?
1: Όχι, μετά,
0: το Φίβο.
1: Μετά από το Φίβο Δελιβοριά γνώρισα την, ναι, Ρένα, μας έκανε το κονέ. Και εγώ, ρε παιδί μου, άρχισα τότε κάπως να ακούω τα τραγούδια. Είχα ακούσει, ξέρω εγώ, το Εκείνη, είχα ακούσει αρκετά τραγούδια, αλλά δεν είχα τόσο πολύ εντρυφήσει στα τραγούδια του. Και μετά την γνωριμία μας κάπως άρχισα να τον ψάχνω, αφού μου άρεσε και σαν τύπος, ξέρεις, από την επαφή μας. Οπότε λέω να ακούσω και άλλα, είχα ακούσει.
0: Και το ένα φέρνει το άλλο.
1: Και άρχισα σιγά σιγά να συνειδητοποιώ ότι οι δουλειές του είναι πάρα πολύ ωραίες, διαφέρουν πολύ μεταξύ τους σε στυλ, σε ύφος. Εντάξει, η στίχη του είναι καταπληκτική. Και μετά μας έφερε και σε επαφή και με τη Ρένα, και μπήκε και αυτός μέσα στην ομάδα, συμμετείχε, έκανε το «Όταν σχορεύω». Είχε και ένα συμβουλευτικό ρόλο σε πολλά πράγματα, στο στίχο, σε διάφορα.
0: Μετά σας ένωσε η Ρένα.
1: Και μετά κάπως, ναι, κάπως κινηθήκαμε γύρω από το project της Ρένας, ναι.
0: Και να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, να σας αποχαιρετήσουμε. Θέλω να μας πεις, ετοιμάζεις κάποιο live για το σπίτι?
1: Βεβαίως, ετοιμάζω στις 15 Μαΐου ένα event με τον Χάρη Χαραλάμπου στον μπάσο. Θα είμαστε εγώ και εκείνος. Έχουμε δύο λουπιέρες boss, έτσι, ξακάναλες, 12 κάναλες, δεν ξέρω πώς έχουν, και με διάφορα εφέ. Θα έχουμε samples, θα έχουμε λούπες. Εκείνος είναι ένας δεινός μπασίστας, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, είναι πάρα πολύ καλός, παίζει πάρα πολύ σε jazz σκηνές κτλ. Θα έχει και αυτοσχεδιασμό μέσα. Γενικά θα είναι ένα ωραίο πρόγραμμα.
0: Πότε και πού?
1: 15 Μαΐου, On Off Studio.
0: Πολύ ωραία. Και θα έρθουν και οι φωνές?
1: Θα έρθουν σίγουρα, θα έρθει η Τρίγκο, θα έρθει, είναι κλεισμένη. Θα έρθει ο Αρώνη σίγουρα. Θα έρθει η Εθνέα Καρατάς.
0: Τρίγκο και η Ίδρα.
1: Είναι, έτσι. Τους έχω έτσι σαν, ναι, στρατό.
0: Ναι.
1: Η Εθνέα Καρατάς που έκανε τα φωνητικά στο «Το ξέρω». Η Ίντρα εκείνη τη μέρα έχει ένα event στο Νιάρχος, οπότε θα μπορέσει. Και η Ρένα, είμαστε, έλα, ναι, αυτό θα το δούμε. Νομίζω ότι θα έρθει και η Ρένα, αλλά κρατάει μια επιφύλαξη, οπότε την έχω βάλει στο αφισάκι.
0: Οπότε 15 Μαΐου είναι το ραντεβού σου, ναι, αυτό. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες εδώ στο Κόκκινο 105 και 5.
1: Εγώ,
0: ο Δημήτρης Μπαλογιάννης στο ένα μικρόφωνο, η Μαρίνα Λαχανά στο άλλο, ο Λάζαρος Καραγιάννης τον ήχο. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας.
2: Βασιλεύει ο ήλιος και έρχεται πάλι χειμώνας και...

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Ουλρίκε, γράμματα από την νεκρή πτέρυγα. Παράσταση βασισμένη στις επιστολές της Ουλρίκε Μάινχοφ. Δημιουργική ομάδα Φανή Βοβόνη, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Σάβα Τρούμπος. Από 27 Απριλίου και για 9 μόνο παραστάσεις. Στο Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
2: Δεν ξέρω, η αγάπη?
1: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
3: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνίχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

value experience.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο. Καλησπέρα. 8 και 1 και 31 ακριβώς, Κυριακή βράδυ. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

Εξομολογήσεις ενός Βίνιλιο Μανούς και απόψε λοιπόν με τραγούδια παλιά και καινούρια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα. Αρχής γενομένης με ένα άλμπουμ που όταν κυκλοφόρησε στα μέσα της δεκαετίας των 70, μια προσπέρασα παρατήρητος, πήγε κατευθείαν στον κάδο με τα ζήτητα. Αλλά πώς συμβαίνει με περιπτώσεις σαν κι αυτήν, κάποτε βγαίνουν στην επιφάνεια και εντυπωσιάζουν.

Ξεκίνημα απόψε λοιπόν με το 11 και κάτι λεπτών διάρκειας To the Establishment στο κατεστημένο. Έκλεινε την πρώτη πλευρά στο ένα και μοναδικό άλμπουμ που έκανε ο Lou Bond με τίτλο το όνομά του. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ronald Edward Lewy. Το Lou Bond είναι ευθαρσός πιο διασάρικο. Είχε κάνει 2.45 στα τέλη των 60's. Κυκλοφόρησε το 1974 αυτό το άλμπουμ στην We Produce, το παρακλάδι της Stax από το Memphis. Και μετά εξαφανίστηκε. Οι πηγές αναφέρουν ότι έφυγε από το μάτι του το κόσμο το 2013. Το άλμπουμ έχει επανεκδοθεί έκτοτε μια-δυο φορές και μία πέρσι μου φαίνεται τελευταία. Ίσως στην εποχή εκείνη να μην ήταν έτοιμη αγορά για έναν ακόμα soul τραγουδιστή διαμαρτυρίας. Ενώ ένα και μόνο άλμπουμ έκανε και ο επόμενος και μάλιστα το ηχογράφησε μέσα στη φυλακή, εκεί όπου εξέτειε την ποινή του,

για ισόβια. Ηχογραφήθηκε το 1974 και κυκλοφόρησε το 1976. Επανεκδόθηκε για πρώτη φορά φέτος στο Record Store Day και έτσι το απέκτησα. Αγνοούσα την ύπαρξή του έτσι κι αλλιώς, αν και ήταν στην εταιρεία των War. Είναι ο Τζέρι Γκολντστάιν, ο ιδιοκτήτης που τον είχε πάρει χαμπάρι εκεί στη φυλακή όταν ηχογραφούσαν το 1971 το live album του Eric Burdon με τον Jimmy Witherspoon και έπαιξε κιθάρα σε ένα κομμάτι, ο Ike White.

Ήταν πραγματικό μυστήριο ο Ike White. Τα μόνα γνωστά της ζωής του είναι ακριβώς η περίοδο που ήταν στη φυλακή, από το 64 μέχρι το 79. Αποφυλακίστηκε μετά από προσπάθειες του Stevie Wonder. Υπάρχει μάλιστα και ένα τσιτάτο στο πιστόφυλλο του άλμπουμ από τον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη. Ο Ike White τραγουδάει, παίζει την κιθάρα και διάφορα άλλα όργανα. Την παραγωγή έχει κάνει ο Greg Errico, drummer των Sly and the Family Stone. Και συνεργάτης πολλών μουσικών όπως η Santana και η Weather Report. Το άλμπουμ είναι γνωστό για το τραγούδι Love and Affection που έχει σαμπλαριστεί πολλάκις

Επανακυκλοφόρησε λοιπόν για πρώτη φορά στο φετινό Record Store Day του περασμένου μήνα, 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, αν και έχει γραφτεί και το 1974. Ενώ το 1974 κυκλοφόρησε και το επόμενο άλμπουμ από έναν επίσης κιθαρίστα πολύ καλό, τον Little Beaver, που αν και είχε γεννηθεί στο Άρκανσο, γυρούσε στο Μαϊάμι στην ετικέτα Cut, το παρακλάδι της TK. Ήταν και αυτό το δυναμικό της ετικέτας που συνοδεύε τους καλλιτέχνες, που λέγαμε και εχθές. Από το τρίτο του άλμπουμ με τίτλο Party Down, το I Can Dig It Baby. Ο Little Beaver μάλιστα βγάλει και αυτός ένα τραγούδι που μιλάει για τις φυλακές σε ένα άλμπουμ μεταγενέστερο, Love and Affection from the House of Correction, ως τίτλος.

Είναι αδύνατο να μην το αναγνωρίσω ότι είχε τον τρόπο το Little Beaver. Τα κατάφερνε τα μωράκια μια χαρά. Και για να ολοκληρώσω με τον Night White, αυτό χειράς το 14, λίγες εβδομάδες αφού κάποιοι κατάφεραν και γύρισαν ένα ντοκιμαντέρ για αυτόν, το οποίο τελικά βγήκε το 19, όπου εκεί είναι συγκεντρωμένο οτιδήποτε μπορεί να μάθει κανείς για τον

0: κόκκινο.
1: Στις 22 και 47 την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα, στο Θέατρο 104.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

8 και 32 και 2 ακριβώς, Κυριακή βράδυ στο Κόκκινο, με τον Νίκο Πετρουλάκη και την Νέντρα Τέλεϊ που μας άφησε χρόνους την περασμένη Κυριακή 26 του Απρίλη, σε ηλικία 80 ετών, μαζί με τις δύο ξαδερφούλες της, την Ρόνι Σπέκτορ και την Εστέλ Μπένετ. Είχαν τις Ρονέτς, τις ακούσαμε στο Walking in the Rain, σε παραγωγή βέβαια Phil Spector, 1964 λοιπόν. Για την φίλες, αν έχετε δει το εξώφυλλο, το ένα και μοναδικό του μεγάλου του άλμπουμ, στην ουσία είναι συλλογή με τα 45 τους, Presenting the Fabulous Ronettes, Future in Veronica. Η Νέντρα είναι η στα αριστερά, αυτή που κρατάει την κυψέλη στο κεφάλι, ενώ επίσης κάτι που μοιάζει με Phil Spector παραγωγή, αλλά δεν ήταν, και το κομμάτι το συνυπογράφει μαζί με Jeff Barry και Ellie Greenwich, I Wonder, το είπαν οι Crystals πρώτες το 64 και οι Ronettes, αλλά αυτές είναι οι Butterflies.

αποτυπωμένο επίσης το 64 στα τέλη με την ετικέτα της Redbird που είχε πολλά κορίτσια στον κατάλογό της. Η ετικέτα που έφτιαξαν οι Leiber και Stoller. Ενώ άλλο ένα Phil Spector Sound Alike από ένα συνεργάτη, το Sonny Bono, που έκανε την παραγωγή στη φίλη του τη Σέριλιν, πιο γνωστή ως Σερ σήμερα, και τέρι του στη συνέχεια. 1964 επίσης το Dream Baby από την Σέριλιν, λοιπόν, για την Imperial το 64.

8 και 43 και 43 ακριβώς, Κυριακή βράδυ στο κόκκινο, με ένα θέμα που αν και ο Λίντερ είναι ο σαξοφωνίστας, κάνει μια πολύ διακριτική εμφάνιση προς το τέλος του κομματιού για ένα σόλο. Ο λόγος για το album Blue and Sentimental του Ike Quebec στην Blue Note το 62. Στην κιθάρα ο Grant Green, ο Sonny Clark στο πιάνο, Sam Jones μπάσο και Louis Hayes τύμπανα. Στις υπόλοιπες συνθέσεις 5 του άλμπουμ η σύνδεση είναι λίγο τη διαφορετική. Φαίνεται σαν να έχουν βάλει το σαξόφωνο από πάνω. Τέλος πάντων, να προσθέσω για την περίπτωση της Νέντρα Τάλεϊ ότι μετά τις Ρονέτς το 67 το έριξε στη χριστιανοσύνη, έκανε και gospel άλμπουμ. Ήταν και ο σύζυγος που ήταν πιστός, ραδιοφωνατζής. Ενώ για τη συνέχεια οι πιο jazz εκδοχές από διάφορα θέματα που ήταν στην ταινία I Want to Live του 58 του Robert Wise, του ανθρώπου που έκανε το Sound of Music και το West Side Story μεταξύ πολλών άλλων. Πρόκειται για το I Want to Live, που είχε επίκεντρο την υπόθεση από το 53 της Barbara Graham, που ήταν καταδικασμένη σε θανατική ποινή για τη δολοφονία μιας κυρίας. Εδώ λοιπόν ο Τζέρι Μάλιγκαν στο σαξόφωνο, Σέλι Μέιν τύμπανα, Φάρμερ τρομπέτα, Μπατ Σάνκ στο άλτο και στο φλάουτο, Φρανκ Ροσολίνο τρομπόνι, Πιτ Τζόλι πιάνο, Ρεντ Μίτσελ μπάσο, ο Τζέρι βέβαια βαρύτονο. Οι συνθέσεις είναι του Τζόνι Μαντέλ, είχε πάρει και το Όσκαρ το 65 με το Sound of Your Smile. Είναι το Barbara's Theme.

Για όσους θέλουν να εντρυφήσουν στο παρακλάδι της Soul που έχει ηχογραφηθεί στις φυλακές, πέρα από τον Ike White μπορούν να ζητήσουν ηχογραφήματα από τους Escorts, τους Edge of Darkness ή τους Power of Attorney. Αυτό είναι πολύ εύλογο όνομα. Ενώ λοιπόν το Count Every Star, όξα με τον Ike Beck, ήταν διασκευή στο Tutsa του Αντρί Σαλβαντόρα από το 48, το θέμα που θα κλείσουμε, το Bad Beautiful, το είπε ο Bing Crosby για πέφτα το 47 στην ταινία Road to Ruin παρέα με την Dorothy Lamour. Ο Ρίτσαρος έχει δώσει και το όνομά του σε ένα φοβερό βιβλίο, το «Κι όμως όμορφα» του Geoff Dyer, που έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πάπυρος το 91, με ωραία κείμενα για την τζαζ, μισά πραγματικότητα, μισά φαντασία. «But Beautiful» λοιπόν από το άλμπουμ The Edilog John Davis Cookbook Volume 1, με τον ίδιο βέβαια στο τενόρο, Jerome Richardson στο φλάουτο, Shirley Scott στο όργανο, George DeVivier στο μπάσο και Arthur Edgehill στα τύμπανα. Το άλμπουμ τυπώθηκε το 58 με την ετικέτα της Prestige.

Για την ώρα που πέρασε λοιπόν, τα τραγούδια διάλεξε και επί δύο-τρία πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης. Ενώ ακολουθεί όπως πάντα ο Ιλάν. Στη ρύθμιση του ήχου, ειδικά για σας απόψε, η Σοφία Ξερικού. Καλό υπόλοιπο βράδυ λοιπόν. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα. Ξεκινάει και αύριο το καινούριο πρόγραμμα του Κόκκινο. Μείνετε συντονισμένοι. Μέχρι τότε λοιπόν, γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Round Midnight, το μουσικό θέμα, η πηγή έμπνευσης αυτής της μονόωρης νυχτερινής εκπομπής. Με τον Ιλάν στο κόκκινο και στην επιλογή της μουσικής και τη Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση των ήχων που φτάνουν στους δέκτες σας. Είναι η πιο γνωστή σύνθεση του Θελόνιους Μονκ και ήταν το πιάνο του Αχμάτ Τζαμάλ, ηχογραφημένο live του 1985 στο Jazz Festival του Μονρεάλ. Μακριά από εκεί, στο μεγάλο Βρετανικό νησί, ζει και δημιουργεί ο γεννημένος στο Μάντσεστερ τρομπετίστας Μάθιου Χάουσελ, ένα από τα πιο λαμπρά ταλέντα της αγγλικής σκηνής της μουσικής του αυτοσχεδιασμού. Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στους 105 και 5.

Matthew Halsall, Song for Charles. Από όχι από τη μόντελ μουσική πρωτοπορία του Miles Davis του 60, με μια υποψία ισπανικής έμπνευσης που θυμίζει το περίφημο μόντελ άλμπουμ Sketches of Spain, αλλά και τη μουσική του διαλογισμού της Alice Coltrane. Ένας ταλαντούχος Βρετανός τρομπετίστας με εκφραστικό ηχόχρωμα που έγινε δεκτός από κοινό και κριτικούς με θερμό τρόπο. Ήταν ένα απόσπασμα από τον τρίτο On The Go δίσκο του Halsall, στον οποίο συμμετείχε ο συμπατριώτης του σαξοφωνίστας Nat Birchall. Στο δικό του World Without Form του 2013, ο Birchall συνεχίζει να τιμά το ενδαλμά του, τον John Coltrane.

Divine Harmony, η κοσμική εμπειρία του Αγίου, της Ορθοδόξου Jazz Εκκλησίας, John Coltrane, εμπνέει ακόμα 40 και χρόνια μετά την πρώτη επαφή του με το σαξόφωνο, τον Βρετανό Nat Mitchell. Ο διαλογισμός στην καθημερινή του ζωή εκφράζεται από τον τρόπο που εκπέμπει το προσωπικό μουσικό του όραμα, συνοδευμένος από πιάνο, βιμπράφωνο και μικρά τελετουργικά κρουστά.

Πριν έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, νοερά, είχε ταξιδέψει στα τοπία της περιπλάνησης του πολυμήχανου Οδυσσέα, ανάμεσα σε ειρηνίες, κύκλοπες και σιρήνες, μέχρι να γίνει δυνατή η επιστροφή στη μακρινή πατρίδα. Return to Ithaca, you know, not beautiful.

Spitzel, Return to Ithaca. Στη μουσική του συνάντησα την πνευματικότητα μιας προσευχής. Το πέταγμα ενός περήφανου αετού με οδηγό το πνεύμα του John Coltrane. Το όρεμα αυτού του πιο επιδραστικού μουσικού της τέχνης του αυτοσχεδιασμού για το δεύτερο μέρος του 20ου αιώνα διαπερνά τον πυρήνα της απόψινής μας νύχτας εδώ στις μουσικές κοινότητες, στο κόκκινο. Για τη συνέχεια, η βαρύτονη εκφραστική φωνή του Kurt Elling αγγίζει αποφασιστικά μια σύνθεση της Διάδας, των Λένων και Μακάρνεϊ. Είναι το Norwegian Wood.

Γεννημένος στο Σικάγο, γιος ενός καπέλ μάστερ της Λουθυρανικής Εκκλησίας, ο Κουρτ Έλινγκ τραγούδησε σε χοροδίες και είχε μια σημαντική κλασική μουσική σπουδή πριν τον κερδίσει η τέχνη του φωνητικού αυτοσχεδιασμού. Μόνιμος συνοδός του ο πιανίστας και ενορχιστρωτής Λόρενς Χόπγκουντ, που στη θέση του κιθαρίστα του κουαρτέτου επέλεξε τον ηλεκτρικό Ντον Μακλίν που μόλις ακούσαμε. Τον Κουρτ Έλινγκ θα τον κρατήσουμε κοντά μας για ένα ακόμα απόσπασμα του πολύ καλού The Gate του 2010 για την Concord Records. Είναι το Blue and Green του Miles Davis.

My One and Only Love. Το τενόρο σαξόφωνο του Φαρέο Σάντερς μιλάει για μια αγάπη ουσιαστικά περισσότερο θρησκευτική παρά ρομαντική. Και θυμάται την ανεπανάληπτη, την ιστορική συνεργασία του στα μέσα της δεκαετίας του 60 με το πνεύμα της μουσικής του John Coltrane που τον στοιχείωνε μέχρι το τέλος του το 2022. Και τώρα, η τελευταία πράξη της απόψινής μας συνάντησης. Φαρέο Σάντερς, I want to talk about you. Και από τον Ιλάν και τη Σοφία Ξερικού, μια θερμή καληνύχτα.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Λίγα λεπτά μετά τις 10, καλησπέρα σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο. Στους 105 και 5 ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιώργος Μπαλούμης ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα, ο Θανάσης Μίνας. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλεφωνό μας. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί. Και σήμερα το Inner City Blues έχει τη χαρά να φιλοξενεί εδώ στο στούντιο την Αριάννα Κέι, για να μιλήσουμε κυρίως για το νέο της άλμπουμ, τη νέα της δουλειά με τον τίτλο Cinema Verité που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Αριάννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλοτάξτε το νέο άλμπουμ.
1: Ευχαριστώ.
0: Με το καλό να το παρουσιάσει και live, να το ακούσουμε έτσι που θα βγαίνει πάνω στη σκηνή αυτό το πολύ επίπεδο, αν μη τι άλλο, άλμπουμ. Έχουν περάσει 8 χρόνια από το προηγούμενο. Τα είχαμε πει πάλι τότε εδώ στο κόκκινο, όταν ήμασταν στα προηγούμενα στούντιο του σταθμού, από το Early Landed, το πρώτο σου άλμπουμ που ήταν λίγο διαφορετικό, πιο low-fi στην ηχογράφηση, πιο μινιμαλιστικό στον ήχο, με αγγλόφωνο στίχο. Τώρα έχουμε κάτι διαφορετικό στο Cinema Verité. Να ακούσουμε ένα κομμάτι, έτσι να μπουν και οι ακροατές μας στο κλίμα, και συζητάμε για το δίσκο σε λιγάκι.

0: Λοιπόν, το πρώτο εύλογο ερώτημα, γιατί μεσολάβησε τόσο καιρός από το πρώτο άλμπουμ, 8 χρόνια. Ήταν οι υπόλοιπες υποχρεώσεις σου, είσαι μαθηματικός, ήσουν τόσο απασχολημένοι με τις εξώσεις του Ρίμαν και με τα υπόλοιπα μαθηματικά θεωρήματα που ταλανίζουν εσάς τους μαθηματικούς.
1: Πρώτα ήρθε COVID που κάπως μας έκοψε. Μετά πήγα στο εξωτερικό για σπουδές, μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Εξώσεις Ρίμαν. Και μετά κάπως δεν σταμάτησα ποτέ να παίζω και να γράφω. Μετά κάπως όλο και ανέβαιναν τα στάντερ μου στο τι ήθελα να κάνω. Το έψαχνα και ήθελα να μπω στο στούντιο όταν θα είμαι πραγματικά έτοιμη. Οπότε σιγά σιγά πειραματισμούς πάνω στα ίδια κομμάτια, pre-productions, πολλή δουλειά, τελικά μπήκαμε στο στούντιο.
0: Δηλαδή να έχεις έτοιμο υλικό μπαίνοντας στο στούντιο, να μην δουλευτείς στο στούντιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το άλμπουμ είναι πολύ

0: δίσκο και διαφορετικά άτομα παίζουν τώρα στην μπάντα. Και σιγά σιγά ηχογραφήθηκαν όλα. Ξεκινήσαμε από τα τύμπανα, ο μπάσο, κιθάρα, πιάνο, φωνές.
1: Είχατε κάποιο συγκεκριμένο ήχο στο μυαλό σας όταν ξεκινούσατε? Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε αυτό, ας πούμε. Αναφέρετε για παράδειγμα ότι οι rhythm section, οι ρυθμικές σας βάσεις, mm-hmm. παραπέμπουν στον ήχο της Motown, στον ήχο των Funk Brothers, για παράδειγμα, που ήταν η ρυθμική μηχανή της Motown στις ηχογραφίες της το 60 και το 70. Είχατε κάτι έτσι συνολικό στο μυαλό σας ως πρότυπο?
0: Σίγουρα ισχύει αυτό για τη ρυθμική βάση, ότι θέλαμε να είναι έτσι. Και ότι θέλαμε ουσιαστικά ο ήχος να είναι έτσι όπως βγήκε, που δεν μπορούμε να το περιγράψουμε.
1: Ναι, είναι, είναι ακατάτακτος κάπως.
0: Αλλά ξέρουμε ότι θέλαμε να είναι έτσι.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε και το επόμενο κομμάτι, που ήταν το πρώτο σίγγλ κατά κάποιο τρόπο από το δίσκο, Τα Ψηλά Βουνά, και συνεχίζουμε.

0: συνδυασμός των λυρικών ενορχιστρώσεων με τον groove ήταν ίδιο της soul μουσικής στις αρχές δεκαετίας του 70 και ειδικά ο τρόπος που το βιολί δένει με τη rhythm section πέρα από τη Motown εμένα μου θυμίζει και τον ήχο της Philadelphia Soul που επίσης ήταν πολύ πλούσια σκηνή στις αρχές δεκαετίας του 70. Όλες αυτές οι επιρροές, για να περάσουμε σε κάτι άλλο, την παραγωγή του δίσκου την υπογράφει ο Γιώργος Χαρανικόλας, ο κιθαρίστας των Last Drive, είναι ο πατέρας σου. Έχεις μεγαλώσει στο σπίτι ενός ανθρώπου που έχει ακούσει πάρα πολύ μουσική. Εσύ ρουφούσες όλη αυτή τη μουσική που υπήρχε στο σπίτι σου από μικρή?
1: Σίγουρα. Έχω ακούσει πολύ μουσική μέσα στο σπίτι.
0: Και διαφορετικά ήδη, ξέρω ότι ο Γιώργος ακούγε πολλά πράγματα, ναι.
1: Βέβαια, άκουγε αυτά που άκουγε, έπαιζε αυτά που έπαιζε, που επίσης άκουγα, αλλά μου βάζε και εμένα άλλα πράγματα. Εμένα μικρή μου βάζε κλασική μουσική. Οπότε, σίγουρα τα έχω ρουφήξει υποσυνείδητα και συνειδητά.
0: Μιλώντας για κλασική μουσική, αυτού είδους η soul μουσική, ξέρεις, στις αρχές δεκαετίας του 70 και ειδικά η soul του Isaac Hayes, και εκεί παραπέμπουν λίγο οι ενορχιστρώσεις σου, ονομάστηκε συμφωνική soul εξαιτίας αυτών των περίτεχνων λυρικών ενορχιστρώσεων, οπότε είναι μια άλλη συνάφεια.
1: Και νομίζω πολλά από αυτά που μου έβαζε, ίσως τη στιγμή που μου τα έβαζε, να μην τα καταλάβαινε απευθείας και ίσως αργότερα να τα ανακάλυπτα μετά ξανά μόνη μου και να τα αντιλαμβανόμουν πραγματικά.
0: Διάβασα σε μια παλιότερη συνέντευξη που ξανακοίταγα σήμερα ότι παρόλα αυτά δεν αγοράζεις βινήλια όταν ήσουν πιο μικρή, γιατί μεγάλωσε ένα σπίτι με γεμάτο βινήλια, επομένως δεν σου κάνει εντύπωση και αγοράζεις CD αρχικά ως ακροάτρια μουσικής.
1: Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Και τώρα βινήλια ακούω πάλι κυρίως στο σπίτι του πατέρα μου.
0: Διαφορετικά ακούς μουσική με ποιους τρόπους, από ψηφιακά κυρίως?
1: Ψηφιακά, ναι.
0: Ωραία, πάμε στο επόμενο. Έχει τον τίτλο «Φτιάχνω μέλη». Γενικά έχουν μεγάλη εικονοποίηση οι στίχοι σου. Δηλαδή είναι στίχοι που οπτικοποιούνται πολύ εύκολα. Πού το αποδίδεις αυτό?
1: Έτσι σκέφτομαι βασικά. Αυτός είναι ο τρόπος που σκέφτομαι. Και μ' αρέσει κιόλας να αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη. Να πλάθω εικόνες, κάπως αυτά που αισθάνομαι να τα κάνω εικόνες. Και υπάρχουν εικόνες από παντού, από τη φύση πολύ, στο δίσκο.
0: Όπως στο κομμάτι που αμέσως μετά θα ακούσουμε, το εφορικός.
1: Αισθήσεις στο σώμα.
0: Και αυτά προσπαθείς να τα βγάλεις στη στιχουργική σου.
1: Ναι.
0: Τους στίχους σου γράφεις μόνο εσύ ή έχεις και κάποιον συνεργάτη?
1: Μόνο εγώ.
0: Μόνο εσύ. Ωραία. Λοιπόν, φτιάχνω μέλη. Λοιπόν, τρίτο κομμάτι από το άλμπουμ, το Cinema Verité, της Ariana Skay, που παρουσιάζουμε σήμερα.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από τα δικά σου τα κομμάτια για να περάσουμε σε κάποια κομμάτια που έχεις διαλέξει να ακούσουμε. Τι ακούς τον τελευταίο καιρό γενικά?
1: Ακούω αυτά που θα ακούσουμε, γιατί για πάντα θα τα ακούω. Beach Boys, Sonic Youth, Joy Division, Velvet Underground, Kings, αλλά ακούω Cindy Lee πολύ τελευταία, Kai Tempest, Fontaines.
0: Τους είδες τους Fontaines?
1: Ναι, τους είδα, Μ' άρεσε πολύ.
0: Ειδικά για τους Beach Boys και το Good Vibrations που είσαι διαλέξει να ακούσουμε, δεν κάνω καμιά σύγκριση προς Θεού, αλλά υπάρχει αυτό το κοινό ότι το Good Vibrations είναι ένα κομμάτι που θα αποτελούσε μέρος από το Smile, ένα πολύ επίβολο άλμπουμ, μεγάλο επίβολο μάλλον άλμπουμ που θα έκαναν οι Beach Boys, γι' αυτό φτιαγμένο με layers, με στρώματα ήχου, δεν τους βγήκε τελικά, έμειναν ολοκλήρωτο. Μια κοινή αντίληψη προς το πώς φτιάχνει το ήχος, αυτό που μπορώ να εντοπίσω με τον Brian Wilson, χωρίς να κάνω καμία σύγκριση προς Θεού. Ας το ακούσουμε λοιπόν.

0: Θα ακούς, Μαριάννα, τώρα το Contron, το οποίο είναι το μοναδικό κομμάτι με αγγλόφωνο τίτλο. Με γαλλόφωνος, δεν είναι.
1: Γαλλόφωνος, ναι.
0: Ναι, ναι. Από πού γιατί αυτό σε σχέση με τα υπόλοιπα, γιατί αυτή η διαφοροποίηση.
1: Αυτό απλά μου τέριαξε. Είχε άλλο τίτλο, είχε χορός, όπως είναι το ρεφρέν. Μου τέριαξε, είναι κάπως... Είναι και λίγο άσχετος, αλλά είναι και λίγο σχετικός κιόλας. Και έχει και πολλές σημασίες η λέξη contretemps.
0: Ναι, εντάξει, σαφώς.
1: Πολλές διαφορετικές.
0: Επομένως.
1: Επομένως.
0: Με τους στίχους πώς δένει.
1: Με τους στίχους... Και οι στίχοι έχουν πολλές διαφορετικές σημασίες. Και οι στίχοι έχουν πολλές διαφορετικές σημασίες. Ωραία, υπάρχουν... Εντάξει, οι στίχοι γενικά... έχουν να κάνουν κάπως είναι ο χώρος έχουν... είναι μπερδεμένο κομμάτι. Ωραία.
0: Είναι μπερδεμένο. Λοιπόν, ας το ακούσουμε και ας το ξεπλέξουμε ο καθένας με τον τρόπο.
1: Ωραία, ωραία.

0: το κόκκινο.
1: Στις 22:47, την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα, στο θέατρο 104.
2: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Είμαστε και πάλι μαζί εδώ στο κόκκινο στους 105 και 5, 25 λεπτά πριν από τις 11. Ακούτε το Inner City Blues. Ο Γιώργος Μπαλούμης ρυθμίζει τον ήχο, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Θανάσης Μίνας. Σήμερα φιλοξενούμε στο στούντιο την Ariana Kay και συζητάμε για το νέο της άλμπουμ, το Cinema Verité, ακούγοντας κομμάτια από το δίσκο. Αυτό ήταν το Εφορικός. Νομίζω ότι είναι πιο φιλόδοξη σύνθεση, πιο ολοκληρωμένη ίσως. Μοιράζεσαι και τα φωνητικά με τον Γιώργο Νικόλα. Και είναι και πολύ εντυπωσιακή, πέρα από την ορχήστρωση, την παραγωγή κτλ. Και η στίχη σε αυτό το κομμάτι και γενικά η αίσθηση που αφήνει. Συζητούσαμε για κάτι δίνω, ότι είναι ένας ύμνος στην παιδικότητα, κατά κάποιο τρόπο. Με αναφορές στον Πίτερ Πάν, μου έλεγες κλπ. Λοιπόν.
1: Γενικά το κόνσεπτ είναι κάπως σουρεάλ. Είναι κάποια παιδιά τα οποία δεν γουστάρουν πολύ τον κόσμο και ανεβαίνουν σε μια βάρκα η οποία κάπως χάνεται και ήδη χάνονται στη χαρά, θέλουν να συντηρήσουν την παιδικότητά τους.
0: Γι' αυτό και τα εφέ που ακούγονται στη μέση του κομματιού, κάπου εκεί που γίνεται ένα break στο... αναπαριστούν έτσι τα πουλιά που πετούν γύρω από τη βάρκα με κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Κάπως έτσι. Όντως θα μπορούσε να παραπέμπει και στο Peter Pan. Στίχο αναστίχο υπάρχουν διαφορετικά νοήματα και πιο προσωπικά για μένα. Αλλά ναι, κάπως αυτό.
0: Θεωρείς ανάγκη ότι πρέπει να διατηρούμε την παιδικότητά μας για ένα κομμάτι από αυτή?
1: Εγώ το θεωρώ πολύ καλό. Και παλεύω να μην το, να μην τη διατηρώ.
0: Με αφορμή και το γεγονός ότι παίζει η κιθάρα στο δίσκο Αλέξο Καλοφολιάς, που έχει μεταφράσει ένα υπέροχο βιβλίο, το Just Kids, της Patti Smith, που κατά εμένα είναι ένα βιβλίο κυρίως ακριβώς για αυτό, για το πώς να διατηρεί κάποιος την παιδικότητά του, παρά, αυτό είναι μια πιο βαθιά αναγνώση του βιβλίου, αυτό είναι, παρά ένα χρονικό για το νιουιορκέζικο πανκ. Το έχεις διαβάσει, έχεις πειραστεί από αυτό?
1: Ναι, το έχω διαβάσει, μ' άρεσε πολύ. Συγκεκριμένα και το κομμάτι όχι, αλλά φοβερό βιβλίο.
0: Λοιπόν, και να πάμε στην επόμενη επιλογή σου, Sonic Youth. Πότε τους πρώτα άκουσες, μάσα, και τι αντίκτυπο είχαν πάνω σου? Δηλαδή, η Sonic Youth είναι ένα γκρουπ που αφήνει έντονο το αποτύπωμα της πρώτης ακρόασης.
1: Τρίτη γυμνασίου, πρώτη λυκείου, και δεν έχω σταματήσει να τους ακούω από τότε, οπότε κάτι άφησα.
0: Και μάλιστα έχεις διαλέξει και Sonic Youth σε συνεργασία με τον Chuck D, τον Public Enemy, το Cool Thing, που γράψαν το 90 για το album Goo.

0: Ακούσαμε λοιπόν και του Sonic Youth παρέα με τον Chuck D. Μιλάμε τόση ώρα για τις πλούσιες ενορχιστρώσεις που υπάρχουν στο άλμπουμ. Θα ήθελες να μας παρουσιάσεις τους μουσικούς mm-hmm. με τους οποίους συνεργάστηκες?
1: Ωραία, ήταν ο Παναγιώτης Τόγια στα drums, Αλέξης Καλοφωλιάς μπάσο, Γιώργος Καρανικόλας που πατέρας μου κιθάρα, επίσης ο Ξάνθης Παπανικολάου σώμα κιθάρα, Αντρέι Ναστάσα βιολί.
0: Το βιολί, να σταθούμε λίγο, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στις ενορχιστρώσεις. Mm-hmm. Το έχεις κατά νου και γράφοντας τα κομμάτια του βιολί, δηλαδή θα έχει κάπως έτσι πολύ οργανικό ρόλο?
1: Ναι, γενικά ο Αντρέι παίζει μεγάλο ρόλο σε όλη αυτή την κατάσταση. Μαζί τα δουλεύουμε εξ αρχής τα κομμάτια. Τα έχουμε δουλέψει και πολύ και στο σπίτι του, είναι και αυτός παραγωγός. Εκεί κάναμε και τα pre-productions. Τα πάντα, ό,τι έχει να κάνει με αυτό το project, είναι μέσα ο Αντρέι.
0: Okay.
1: Οπότε...
0: Και συνεχίσουμε, έχουμε και δεύτερο βιολί επίσης.
1: Όχι, ένα βιολί. Mm-hmm. Και μετά έχουμε και την Ιφηγένεια, η οποία στο δίσκο έκανε backing vocals.
0: Ηχογραφήθηκε στο Art Rap.
1: Ναι, με τον Γιώργο Πρινιωτάκη.
0: Ο Γιώργος Γρανικόλας έχει κάνει, όπως είπαμε, την παραγωγή, γραφιστικά κλπ.
1: Γραφιστικά.
0: Έχουμε το. Για το και το εξώφυλλο έχει κάνει Creative Bastard εταιρεία. Mm-hmm. Λοιπόν, live, το επόμενο βήμα.
1: Θα γίνουν κάποιες παρουσιάσεις, δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς. Αλλά σίγουρα άμεσα τα γνωρίζουμε.
0: Πόσο δύσκολο πιστεύεις είναι να παρουσιαστεί αυτό το υλικό live? Θέλω να πω, είναι μια στούντιο δουλειά πολλών απαιτήσεων. Ένα πολύ επίπεδο άλμπουμ, φτιαγμένο όπως είπαμε με στρώσεις από ήχο. Πόσο δύσκολο είναι να παρουσιαστεί live?
1: Πριν το δοκιμάσουμε με την μπάντα, μου φαίνονταν πολύ δύσκολο. Αλλά αρχικά ήδη έχουμε κάνει ένα live στο Καζάρτε που πήγε πολύ ωραία. Αλλά γενικώς τα παιδιά είναι πολύ καλή μουσική. Έχουμε δέσει μεταξύ μας. Είμαστε και 7 άτομα. Οπότε τελικά βγαίνει το αποτέλεσμα.
0: Αυτοσχεδιάζεται live ή χρησιμοποιείται και προηχογραφημένα?
1: Προηχογραφημένα προς το παρόν δεν έχουμε χρησιμοποιήσει. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουμε στο μέλλον. Απλώς τι που είμαστε. Αυτοσχεδιασμός επίσης όχι τόσο. Συγκεκριμένα είναι αυτό που παίζουμε, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
0: Okay. Επιστροφή στο άλμπουμ, ακούμε το επόμενο που έχει τον τίτλο «Στάσιλωτος».

κύκλους μου, κλεισίμος σε μαύρο κύκλους. Πέντε λέξεις και λιγμός, κρυφός χορός, κρυφός χορός.

0: τα πιο ωραία κομμάτια στο δίσκο. Ξεκινάει κάπως από post-punk και μετά γίνεται ψυχεδελικό με το σόλο της κιθάρας στο τέλος, που όπως σου είπα μου θύμισε λίγο το East West, τον Paul Butterfield Blues Band, που νομίζω ότι ο πατέρας του το έχει ακούσει πολλές φορές, αν μας ακούει τώρα ο Γιώργος. Αυτό που μου ήρθε στο μυαλό, το East West, το σόλο από το East West που κάνουν ο Mike Bloomfield και ο Elvin Bishop. Η εισαγωγή όμως, ο ήχος ήταν λίγο πιο ξερός, μου έφερε στο μυαλό τον ήχο του συγκροτήματος που θα ακούσουμε για τη συνέχεια, που το έχεις διαλέξει εσύ πάλι. Τον ήχο που έκανε ο Martin Hannett και του Joy Division. Ο παραγωγός αυτός που έφτιαχνε έναν ήχο σαν να παίζει κάποιος σε ένα τελείως αδιανό δωμάτιο. Ακούς Joy Division από τα πολύ νεανικά σου χρόνια?
1: Ναι, πάλι από ηλικία.
0: Πώς τους ανακάλυψες, πώς άρχισες να τους ακούς, θυμάσαι?
1: Δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι κόλλησα κατευθείαν.
0: Με τους στίχους του Ιαν Κέρτης ή με τη μουσική περισσότερο?
1: Και τα δύο. Και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Ναι.
0: Έχεις διαλέξει το Newton Fades από το πρώτο του άλμπουμ, το Unknown Pleasures.

0: Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος. Είπαμε ότι θα ανακοινωθούν σύντομα οι όποιες ημερομηνίες για την παρουσίαση τη ζωντανή του δίσκου. Κυκλοφορεί προς το παρόν το σινεμά Verité ψηφιακά από τη Vigo και σε βινήλιο επίσης, έτσι.
1: Σε βινήλιο δεν έχει βγει ακόμα. Mm-hmm. Το καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα είναι μονό διπλό. Μονό. Δεν είναι μονό το βινήλιο, έτσι.

0: Λοιπόν, επομένως, καλοκαίρι κυκλοφορεί το βινήλιο, θα υπάρχει διανομή κανονικά σε δισκοπολία, κεντρικά κτλ. Αριάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου, για τα κομμάτια που διάλεξες, για τη συζήτηση που είχαμε. Εύχομαι να είναι καλοτάξιτο το Cinema Verité και όποιες άλλες κινήσεις κάνετε από εδώ και στο εξής με την πάντα και εσείς στην προσωπική σου καριέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ που ήρθα. Καλό βράδυ.
0: Φίλες και φίλοι, ήταν το Inner City Blues, ο Γιώργος Μπαλούμης στη ρύθμιση του ήχου. Θα τα ξαναπούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

0: το κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

ξεκινήσαμε με Ινδονησιακή ψυχεδέλεια από τους Nusantara Beat. Η εκπομπή Γκλομπαλίστα βεβαίως με τον Μάνο Τζανακάκη και τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη. Nusantara Beat από το Άμστερνταμ, ένα εξαμελέ σχήμα που στήθηκε το 2022, που αναβιώνει την Ινδονησιακή ψυχεδελική pop των δεκαετιών 60 και 70, με μέλη Ινδονήσιους και Ολλανδούς, που υπάρχουν και μέλη που προέρχονται από τους Altin Gun και τους Jungle by Night. Νέος ομότιτλος δίσκος, είχε βγει ένα EP νομίζω πιο παλιά μόνο, Nusantara Beat, ομώνυμο από τις νέες κυκλοφορίες στην Glitterbeat, την πολύ βραβευμένη γερμανοσλοβένικη εταιρεία, με τις πολλές βραβεύσεις στα WOMEX ως καλύτερη World Music εταιρεία. Και πάμε στην φρέσκια κυκλοφορία της προηγούμενης Παρασκευής. Δεν προλάβαμε να παίξουμε. Έχω ακούσει κανένα δύο σίγκλ από αυτό το δίσκο. Τον Altin Gun, λοιπόν, η χρυσή μέρα, η Altin Gun. Τούρκο-Ολλανδικό σχήμα, οι περισσότεροι Ολλανδοί. Έφυγε τραγουδίστρια, μόνο τραγουδιστής έμενε, που έχει καταγωγή από την Τουρκία. Έκτος δίσκος κατά σειρά. Ο δίσκος αυτός που λέγεται Garip. Και είναι αφιερωμένος στον Neşet Ertaş, έναν τραγουδοποιό από το Kırşehir, ο οποίος συμβόλησε την τουρκική μετανάστευση προς τη Δύση και ο οποίος πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του στη Γερμανία πριν επιστρέψει στην πατρίδα του το 2016. Τραγούδια έτσι με καθημερινές ιστορίες, νοσταλγία που έχουν να κάνουν με τη φύση και τα λοιπά. Τουρκικά blues λοιπόν του Neşet Ertaş. Garip λοιπόν, θα ακούσουμε... Είναι ο δίσκος των Altin Gun που κυκλοφορεί και σε διάφορα βινήλια. Βλέπω γκρι, λευκό, το κανονικό μαύρο και τα διαφανή έχουν εξαντληθεί. Χαμούλης γίνεται με τα βινήλια αυτά. Θα ακούσουμε το κομμάτι «Zülüf de Külmüş Yüze», «Τα μαλλιά που πέφτουν πάνω στο πρόσωπο». Ολόφρεσκοι Altin Gun, για να δούμε, θα μας ξανάρθουν.

Αλτίν Γκιούν λοιπόν, νέος δίσκος Γκαρίμπ. Ακούσαμε το κομμάτι Ζουλούφ Δε Κουλμούχ Ιούζε, με τα μαλλιά να πέφτουν στο πρόσωπο. Έχει συγκλονιστεί και ο Δημήτρης εδώ που του αρέσουν τα αισθησιακά και οι πενιές. Λοιπόν, κυκλοφόρησε την Παρασκευή και γίνεται χαμούλης και περιοδία δισκοπαρουσίασης που πηγαίνει μέχρι το Μάιο. Αυτή τη στιγμή παίζουν εκεί στην πατρίδα τους, στην Ολλανδία, εκεί που είναι η βάση τους. Λοιπόν, την Παρασκευή κυκλοφόρησε άλλος ένας σπουδαίος world music δίσκος, το Dialdar της Μαροκινής της UM, μιας σπουδαίας ντίβας που τραγουδά σε διάφορες γλώσσες και συνδυάζει το παραδοσιακό, το αρχαίο με το μοντέρνο και στην εμφάνιση. UM Ελγαΐτ Μπένε Σαχράουι από την Καζαμπλάνκα, μεγαλωμένη όμως στο Μαρακές, τραγουδά στην μαροκινή διάλεκτο Νταρίγια, στη γλώσσα των Βερβέρων Αμαζίγ, γαλλικά, αγγλικά και ισπανικά μέσα στην πορεία της καριέρας της. Και εδώ καλεσμένη μια άλλη καλλιτέχνηδα που τραγουδά στην, πώς το είπαμε, Νταρίγια, στη γλώσσα Νταρίγια, η Γιούστρα Μανσούρ από το πολύ πετυχημένο γαλλομαροκινό σχήμα Bubble Blues που έβγαλε δύο δίσκους στη Real World. Guest λοιπόν εδώ η Γιούστρα Μανσούρ στην UM στο κομμάτι Μνίνε από το δίσκο Dialdar που κυκλοφόρησε την Παρασκευή.

Ακούσαμε το κομμάτι «Μνήν» από το δίσκο «Dialdar» της Σουμ που κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή. Καλεσμένη μια άλλη Μαροκινή και οι δύο τραγουδούν και στην Μαροκινή αράβικη διάλεκτο «Νταρίζα». Η Γιούστρα Μαρσούρ από τους «Bubble Blues», εντυπωσιακές και οι δύο και με τις φωνές τους και τους λαργισμούς και εμφανισιακά με στοιχεία παράδοσης αλλά και συγχρονισμόδας. Η Γιούστρα πατάκι στο... στα ψυχεδελικά 70's στον ντύσιμο και κρυκτική επισκηνής με τις μπούκλες, την κρατάμε. Παίζει το μαροκινό μπάσο το Γκίμπρι, το οποίο το παίζει και εξελικτρισμένο, την έχω δει να παίζει και το παραδοσιακό με τις χορδές από τα εντόστιακα τσίκας και το σώμα έτσι με ξύλο και δέρμα, αλλά υπάρχει και εξελικτρισμένη μορφή. Το σχήμα που στήθηκε στο Μαρακέσι Bubble Blues το 2018 μαζί με τον επίσης παίκτη Γκίμπρι και πολυοργανίστα το Γάλλο Μπρις Μποτέν συνδυάζουν στοιχεία γκνάουα, των μαύρων, πώς να τους πούμε, ήχων της Βόρειας Αφρικής. Shabby, Afrobeat και άλλες μουσικές μπλέκουν από τον δεύτερο δίσκο Swaken που κυκλοφόρησε πέρσι στη Real World του Peter Gabriel. Ακούμε τους Bubble Blues με την Yusra Mansour, τη φοβερή μπροστάρα, στο κομμάτι Άμα που γράφεται με δύο μη και έχει και ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ σε μαροκινή ταράτσα αλλά και σε μια ανοιχτή νταλίκα που πηγαίνει στο δρόμο, έτσι ωραίο βιντεάκι, δείτε το, πάμε να απολαύσουμε Bubble Blues.

0: στο κόκκινο. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
1: ...105.5
0: στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο Ολλανδός μινιμαλιστής πιανίστας και συνθέτης, ο Γιουπ Πέφινγκ, στην Αθήνα στις 23 Απριλίου στον Παρνασσό.

Γιουπ Μπέβινγκ, ο Ολλανδός μινιμαλιστής συνθέτης, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πιανίστας, κιμπορντίστας, 23 Απριλίου στον Παρνασσό. Έχουν βγει τα εισιτήρια. Εδώ ακούσαμε το κομμάτι Post. Θα παιχτεί ο καινούριος δίσκος Liminal, αλλά και επιλογές από το προηγούμενο ρεπερτόριό του. Έχει ξεπεράσει, όπως λέει η Deutsche Grammophon, το 1 δισεκατομμύριο stream στο σύνολο του υλικού του Γιουπ Μπέβινγκ, που το αναζητάτε ως Joep, J-O-E-P, Joep στα Ολλανδικά. Εδώ μαζί του ήταν ο Luke Flowers στα drums, βουλγάρικες φωνές από το Βερολίνο, και στο Ney ο Τούχτσε Αλμπαϊράκ. Και ο δημιουργός, ο Joep Μπέβινγκ, έκανε τον προγραμματισμό του synthesizer, keyboards, Hammond B3, Wurlitzer Electric Piano και τους στίχους, τους όποιους ακούστηκαν. Λοιπόν, αυτά. Και πάμε στον ολόφρεσκο Μόμπι, ο οποίος ξανάρχεται στην Ελλάδα ύστερα από χρόνια, 1 Ιουλίου στην πλατεία Νερού. Πλούσιο το καλοκαίρι με αξιόλογους καλλιτέχνες που αγαπάμε και εμείς εδώ στην εκπομπή, που μπαίνουν στο χώρο της pop, αλλά έχουν κάνει και εκλεκτικούς δίσκους υπέροχους. Νέος δίσκος Future Quiet για τον Μόμπι. Ακούμε το Estrella Del Mar με την Elise Serenelle.

Έχει εξιντάρισει ο υπέροχος Μόμπι, καινούριος δίσκος, Future Quiet. Ακούσαμε το Estrella del Mar, το αστέρι της θάλασσας, με την Ελίζ Σερενέλ στα φωνητικά. Όπως είπαμε, 1 Ιουλίου στο Release Festival στην πλατεία Νερού, και στις 19 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, ξανά στην Ελλάδα, πολύ αγαπητός και με τους Μαντρουγκάδα και με την σόλο καριέρα του, ο Νορβηγός Σίβερτ Χόιαμ. Τον ακούμε σε ζωντανή εκτέλεση του On an Island.

Την τελευταία φορά μας είχε έρθει ο Σίβερτ Χόγεμ και Θεσσαλονίκη στο Principal του Μήλου. Αυτή τη φορά στις 19 Σεπτεμβρίου μόνο Αθήνα στο Λυκαβητό. Είχε περάσει από Ηρώδια και διάφορους χώρους. Λοιπόν, την ίδια μέρα στο Floyd, ξανά στην Ελλάδα, ύστερα από την εμφάνιση στο Παλάς πριν λίγα χρόνια, η Jazz Collective, η Snarky Puppy, το σχήμα του ιδιοφιούς Michael Λίγκ, ο οποίος έχει και κάποια ρίζα στην Ελλάδα και ο οποίος πλέον ζει έξω από τη Βαρκελόνη. Πάμε να τους ακούσουμε, τους Snarky Puppy, μια μπάντα με μια κατηγορία από μόνοι τους. Εδώ μου λέει ο Δημήτρης ότι θα μας αποχαιρετήσουν με αυτό το κομμάτι το Τσάβι. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουν και Snarky Puppy, δεν έχουμε θέμα. Λοιπόν, 19 Σεπτεμβρίου, για όσους ενδιαφέρονται, στο Floyd Music Venue, καινούριο χώρο, δεν έχω πάει, μια διοργάνωση του Φαζ από το Μάνο Τζανακάκη και τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη. Να έχετε ένα καλό βραδάκι. Snarky Puppy λοιπόν.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Είναι το κόκκινο 105 και 5 στην ραδιοφωνική σας συντροφιά, Σέρτζι Ανάκη στο διαδίκτυο. Σας σύνδεσε και με Θεσσαλονίκη και με Πάτρα. Ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στον ήχο, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Παίξε κανένα χαρούμενο, μια εκπομπή που μουσικά τριγυρίζει σε διάφορους και διαφορετικούς δρόμους, κόσμους και ήχους. Απόψε θα σταθούμε στον Θαμπό Παράδεισο, μια νεόκοπη καινούρια δισκογραφική πρόταση σε μουσική του Κωστή Κωστάκη, σε ποίηση, σε στίχο του Παναγιώτη Αρβανίτη. Αμφότεροι, καλεσμένοι στο στούντιο σήμερα. Χαιρετώ τον Κωστή και τον Παναγιώτη.
1: Γεια σου Γιάννη.
2: Γεια σου Γιάννη.
3: Γεια σου Γιάννη, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Με τον Κωστή τα είχαμε πει πριν από 6 χρόνια εδώ σε αυτό το στούντιο, όταν κάναμε εκείνο τον κύκλο των ακουστικών συναυλιών. Είχε παίξει και με του Ρεμπετιέν.
1: Μπράβο. Λίγο πριν τον COVID, νομίζω κιόλα. Το συζητάγαμε κιόλα.
0: Μπράβο. Ήταν λίγε μέρε πριν ξεσπάσει αυτό το πράγμα που ξέσπασε τελικά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Παιδιά, χαίρομαι για την παρουσία σας εδώ. Να πούμε, να κάνουμε κάποιες έτσι συστάσεις για τους καλεσμένους. Για τον Κωστή Κωστάκη, η δική του διαδρομή, το νήμα της πορείας του με την μουσική ξεκίνησε σε μικρή ηλικία, 8-9 ετών.
1: Ναι, κάπως έτσι, ξεκίνησα με...
0: Κλασική κιθάρα.
1: Ναι, ας πούμε στο 2 πήγα πέτσι όλο το δημοτικό, έκανα κλασική κιθάρα. Μετά λόγω ακουσμάτων το γύρισα στην ηλεκτρική. Πάντα με ακολουθούσε το ρεμπέντικο από την οικογένεια. Και εκεί γύρω στα 18 με 20 ξεκίνησα το μεγάλο ταξίδι στο σκάψιμο αυτό που λέγεται, δεν ξέρω, ρεμπέτικο, παραδοσιακό τραγούδι.
0: Αλλά με σένα χαίρομαι για το εξής, ότι η ματιά σου είναι ανοιχτή. Δεν έχει να κάνει με ένα μουσιακό είδος, η δική σου αντιμετώπιση σε αυτά τα μουσικά είδη.
1: Ναι, το παλεύουμε να βρίσκουμε την ουσία αυτής της μουσικής. Όπως επίσης και... Ναι, πια ήταν πολλά τα ακούσματά μου στο σπίτι από πάντα, από παραδοσιακές μουσικές από όλο τον κόσμο μέχρι το ροκ, ας πούμε, του 70 και του 60. Από τους γονείς κυρίως, ναι, κατά βάση, αλλά και μόνος μου το πήγαινα, πάντα ψαχνόμουν παραπέρα. Οπότε, ναι, είναι πολλά τα ακούσματα που μετά έπεσα πολύ με τα μούτρα σε αυτά που είπαμε, ας πούμε, στα ρεμπέτικα και στα παραδοσιακά. Και τώρα έτσι, εκεί κοντά στα 40, κοιτάω όλα αυτά να τα αγκαλιάσω, να τα κυκλώσω όλα και να.
0: Άρα η διαδρομή σου είναι κλασική κιθάρα, ηλεκτρική, λαϊκή κιθάρα, χαβάγια.
1: Εντάξει, ναι, μπορείς να τα τεμαχίζεις όλα, αλλά μπορείς και να πεις ότι τελικά, ας πούμε, ασχολούμαι με τη μουσική από 8 χρονών. Τελεία, κάπως έτσι, δηλαδή. Ωραία. Ναι, αυτό που λες, ναι.
0: Ο Παναγιώτης Αρβανίτης είναι εκπαιδευτικός, είναι φιλόλογος, είναι μεταφραστής, είναι και ποιητής, μεταξύ άλλων με 4 ποιητικές συλλογές που έχουν εκδοθεί.
3: Που έχουν εκδοθεί, αλλά πλέον δεν κυκλοφορούν, γιατί εκδόθηκαν από τον Γαβριλίδη, το Σάμι.
0: Ναι.
3: Και από τότε που έφυγε από τη ζωή δεν υπάρχει ο εκδοτικός, αλλά θα γίνει επανέκδοση όσον ούπο από τα κείμενα, εκδόση κείμενα από το Φίβο τον Βλάχο.
0: Άρα θα ξαναεκδοθούν να πάρουν εκδοτικό οίκο.
3: Ναι, όχι όλα, κάποια από αυτά.
0: Η χρεια και η αναγκαιότητα της ποίησης στις μέρες μας είναι το ζητούμενο και είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Παναγιώτη, μην την πιάσουμε. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχει ένας εκδοτικός πληθωρισμός τα τελευταία χρόνια. Λογοτεχνικά δηλαδή βγαίνουν, υπάρχουν, κυκλοφορούν πράγματα και πρόσωπα.
3: Ναι, κυκλοφορούν πάρα πολλά βιβλία και ποιήσεις, και δεν ξέρω ποιος προλαβαίνει να διαβάσει εν τέλει.
0: Το πιστεύεις αυτό, ε?
3: Ναι, το πιστεύω. Δηλαδή, εντάξει, καλό είναι που υπάρχει τέτοια άνθηση έτσι, ποιητική, και όντως και στις νέες γενιές, και με νέες ποιήτριες και όλα, δηλαδή οι γυναίκες πλέον δίνουν το στίγμα, θα έλεγα, στην σύγχρονη ποιήση. Απλώς μέσα σε αυτή την πληθώρα χάνονται, πιστεύω, τα καλά βιβλία. Εδώ είναι και λίγο το έλλειμμα της κριτικής. Αλλά μην μπούμε και σε αυτά τα χωράφια.
0: Ναι,
3: αλλά,
0: ναι.
3: Δηλαδή δεν υπάρχει. Η κριτική βοηθάει στο να. Μέσα από αυτόν τον ρημαγδό, ας πούμε, από αυτή την πληθώρα.
0: Εννοείς κριτικός λογοτεχνίας. Να βοηθήσει τον λογοτέχνη να γίνει καλύτερος. Πριν αυτού πρόκειται.
3: Ναι, και να κάτσει, να σκύψει πάνω στα βιβλία, στην ποιήση που παράγεται σήμερα, και να προτείνει ο κριτικός, με επιχειρήματα όμως.
0: Ναι.
3: Κάποια βιβλία από όλα αυτά. Γιατί ο αναγνώστης, η αναγνώστρια, είναι αντιμέτωπος μέσα σε μια πληθώρα που δεν μπορεί να επιλέξει από μόνος.
0: Τώρα όπως το λες, σκέφτομαι ότι αντίστοιχα υπάρχει πληθώρα θεατρικών παραστάσεων και δεν υπάρχουν θεατρικοί κριτικοί. Είναι λίγοι.
3: Ναι.
0: Όμως μιλάμε για κριτικούς οι οποίοι να μπορούν να βελτιώσουν, να έχουν να πούν κάτι, όχι να ικανοποιούν ματαιοδοξίες.
1: Και στη μουσική περίπου.
3: Και στη μουσική.
0: Ναι.
1: Με έναν τρόπο.
0: Εκεί ίσως είναι λίγο κοστεί καλύτερα τα πράγματα. Αυτοί οι διαμεσολαβητές που γράφουμε ή που γράφουν στον έντυπο τύπο ή στο ραδιόφωνο είναι μάλλον λίγο πιο μέσα στα πράγματα. Ίσως είναι εκεί λίγο καλύτερα, νομίζω. Ίσως.
3: Ναι. Ίσως τώρα αυτοσχεδιάζω. Αυτή η υποχώρηση υποβάθμιση της κριτικής, είτε στο χώρο του θεάτρου, της λογοτεχνίας και της μουσικής, να έχει να κάνει να σχετίζεται με το μικρότερο ρόλο που παίζει πλέον ο έντυπος τύπος.
0: Ναι.
3: Δηλαδή παλιά, ας πούμε.
0: Όλο και λιγότερο ρόλο.
3: Όλο και λιγότερο, ναι. Στις εφημερίδες παλιά δημοσιεύονταν και διαβάζαμε πολύ σοβαρά κείμενα.
0: Σωστό.
3: Πλέον όλα γίνονται και γρήγορα, δηλαδή, και πρόχειρα.
0: Υπάρχει και ένας

0: project album. Ξεκινάει από παλιά, η αλήθεια είναι. Και βασικά η συνάντησή μου με τον Κωστή ξεκινάει από πολύ παλιά. Και όχι από το χώρο της τέχνης, αλλά από κοινές παρέες και από κοινές, θα λέγαμε, πολιτικές στρατεύσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, δηλαδή από τα φοιτητικά, από το φοιτητικό κίνημα του 6-7, από τότε γνωριζόμαστε. Και ήξερε ότι γράφω ποίηματα, ήξερα ότι παίζει μουσική, πήγαινα τον άκουγα εγώ, γιατί είμαι και λάτρης του ρεμπέτικου. Δηλαδή δεν έγινε τυχαία η συνάντηση. Και κάποια στιγμή, με την περισσότερο δηλαδή από την πλευρά του Κωστή, υπήρξε η πίεση να του στείλω κάποιους στίχους, γιατί εγώ μέχρι τότε έγραφα ελεύθερο στίχο, δεν προσανατολιζόμουν προς τη μελοποιημένη πίεση.
1: Ο ελεύθερος στίχος είναι και λίγο πιο δύσκολα μελοποιήσιμος, Κωστή.
2: Να μιλήσω, ναι, γιατί ας πούμε τα πρώτα κείμενα του Παναγιώτη που μου στείλε ήτανε τώρα, δεν ήτανε τραγούδια. Υπάρχουν βέβαια, είναι εδώ πέρα, θα τα ακούσουμε πιθανώς και μετά. Δεν ήτανε τραγούδια, ήρθα αντιμέτωπος με κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Το οποίο όμως το άκουγα. Άκουγα μέσα τη μελωδία. Είχε μελωδία. Αλλά έπρεπε τώρα να του συμπεριφερθώ πολύ λεπτά ώστε να καταφέρει να γίνει τραγούδι. Γιατί ήτανε λόγος. Βαρύς λόγος με πολλά νοήματα, αλλά με καμία σκέψη βοήθειας προς τον μουσικό, προς τον μελοποιητή. Ναι, οπότε ήρθα σε αυτή τη... Αλλά τέλος πάντων, έτσι για να συνεχίσουμε, με τον καιρό, δηλαδή έτσι με πολύ αργούς ρυθμούς, αυτό δηλαδή όλο ξεκίνησε μπορεί πριν μια δεκαετία πάνω κάτω, έτσι με αργούς ρυθμούς και σε ένα πλαίσιο έτσι αναβλητικότητας και τα σχετικά.
1: Για βάζ,
2: βέβαια. Κάθε χρόνο έτσι ένα τραγούδι μου στέλνε, του στέλνε και ένα ηχητικό που έκανα σε ένα τετρακάναλο. Σιγά σιγά άρχισα να μαζεύεται ένα υλικό, το οποίο ήταν ωραίο και είχε και συγκεκριμένο χαρακτήρα σε σχέση πιθανώς με τα υπόλοιπα τραγούδια που ήταν πιο τραγούδια, ρε παιδί, λαϊκά που είχα γράψει. Και έφτασε πια η στιγμή τώρα να τα πω έτσι λίγο όλο το story, δηλαδή πως φτάσαμε στη δημιουργία σου με το δίσκο, ότι εκεί με τα παιδιά, δηλαδή που, με την πατρότητα έφτασα στο σημείο που ένιωσα ότι οι χρόνοι είναι πολύ συγκεκριμένοι και αυτό που έχω να κάνω είναι αρκετά μεγάλο, οπότε έπρεπε, αλλά αυτή η πατρότητα σε βάζει σε μια διαδικασία να βάζεις και τελείες. Οπότε τελείωσε η αναβλητικότητα, τελείωσαν αυτά τα πράγματα και είπα τώρα είναι ευκαιρία. Κάθεσα, έγραψα παρτιτούρες, έγραψα πρώτα τους βασικούς κορμούς. Μετά, αφού γεννήθηκε το παιδί, έγραψα τις ενορχιστρώσεις στο χωριό μου, κάθεσα στη βεράντα, άρχισε να παίρνει μυρωδιές, το άκουσμα, άρχισε να τα ακούω και εγώ, γιατί μέχρι τότε ήταν και στο μυαλό μου αρκετά. Και εκεί που... Το δεύτερο παιδί λοιπόν, μεταξύ πρώτου και δεύτερου, έκλεισα και το στούντιο. Έβαλα το deadline, δηλαδή, σαν να λέμε ότι εκεί είναι το στούντιο. Είχα μιλήσει με 2-3 μουσικούς. Σιγά σιγά άρχισα, μάζεψα όλους. Μέχρι την τελευταία εβδομάδα μάζευα μουσικούς από τον δρόμο. Σε έλεγα, εσύ δεν παίζεις φλάουτο? Μου λέγε, ναι, δεν διαβάζεις και παρτιτούρα? Ναι, έλα, του λέω, την άλλη εβδομάδα στο στούντιο. Και έτσι μαζεύτηκε όλο αυτό, γιατί μιλάμε για ένα εγχείρημα που συμμετέχουν άλλοι πολύ, άλλοι λιγότερο, αλλά σε σύνολο μπορεί να είναι 20-25 άτομα, πολύς ο κόσμος.
1: Που συμμετέχει και παίζει.
2: Ναι, ναι.
1: Βρήκα το άκουσμα εξαιρετικά ελκυστικό.
2: Να είσαι καλά.
1: Μεταξύ άλλων.
2: Σε ευχαριστούμε.
1: Ακούσαμε, ξεκινήσαμε την εκπομπή με το βάλς της βροχής, με τη χαβάγια του Κωστάκη.
2: Έτσι.
1: Και να πάμε να ακούσουμε το δείπνο στη Ρεζέ.
2: Ναι.

Κοιτάζω ίσια από το μυαλό, μ' αυτό με πάει πίσω. Εγώ είσαι αλήψα της ζωής, που δεν τολμώ να ζήσω.

0: Δείπνο στη Ρεζέ από τον δίσκο Θαμπός Παράδεισος του Κωστή Κωστάκη και του Παναγιώτη Αρβανίτη. Κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό ψηφιακά. Τι εστί Θαμπός Παράδεισος, Παναγιώτη? Είναι πολύ γενική ερώτηση.
1: Ναι.
0: Ποια είναι τα δομικά υλικά των κειμένων?
1: Υπάρχει, εντάξει, υπάρχει μια όσον αφορά τη μορφή, θα έλεγα, επειδή εγώ είχα καιρό να ασχοληθώ με τον έμετρο στίχο, ήταν και μια πρόκληση για μένα και με επανέφερε και στα πρώτα εφηβικά μου γυμνάσματα, γιατί έτσι ξεκίνησα από το γυμνάσιο να γράφω ομοιοκατάληκτα τραγούδια. Ναι. Έγραφα δηλαδή. Απλά κάποια στιγμή στα 17 μπήκα στον ελεύθερο στίχο και επηρεασμένος από τα διαβάσματα τα πιο σύγχρονα, ας πούμε.
0: Οι επιρροές σου, αν μπορείς έτσι?
1: Είναι πάρα πολλές. Κάποτε μιλούσαμε για αγαπημένους ποιητές και ποιήτρες, τώρα μου φαίνονται λίγο αυτά, γιατί έρχονται, φεύγουν, ξανάρχονται οι ποιητές που αγαπάς, τα διαβάσματα επανέρχεσαι, κάποια τα αφήνεις στην άκρη, αλλά τα αφήνεις στην άκρη, αλλά εξακολουθούν να σε επηρεάζουν χωρίς να το συνειδητοποιήσεις.
0: Ασυνείδητα, ναι. Είναι μέσα σου.
1: Κάποια διαβάσματα, ειδικά τα πρώτα, πιστεύω ότι και να μην τα ξαναδιαβάσω ποτέ, που λέει ο λόγος, είναι μέσα μου.
0: Είναι αφομοιωμένα. Είναι αυτό που λέμε, είσαι αυτόφωτος, αλλά και τροφωτισμένος, χωρίς να το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, καλά, ξεκάθαρα. Στην ποιήση υπάρχει μια ολόκληρη παράδοση από πίσω, ειδικά στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο, γιατί δεν διαβάζουμε μόνο ελληνική ποιήση.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι μας τροφοδοτούμαστε από αυτά που διαβάζουμε.
0: Αυτό ισχύει και στη μουσική, Κωστή. Δηλαδή σου αρέσει ο Άντερσον και η Τζεφροτάλ, σου αρέσει ο Μπέζος και ο Κατσαρός να παίζει κιθάρα. Όλα αυτά κάποια στιγμή γίνονται ένα κουβάρι, ένα χαρμάνι, το οποίο βγαίνει, προκύπτει.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι όχι ως συνταγή, ως pattern, ως κάπως.
2: Ναι, βέβαια, εννοείται. Δεν είναι... Εντάξει, εγώ να επιστρέψω λίγο στο τι εστί Θαμπός Παράδεισος, έτσι, γιατί...
1: Ναι, να το πω... απέφυγε τεχνέντος.
2: Το απέφυγες, γιατί εντάξει, αυτός το έγραψε, εμείς το λάβαμε.
0: Είναι ο έρωτας, είναι μοναξία, είναι μια εγωκεντρική εποχή και η μοναξία που ζούμε είναι πολλά πράγματα. Ναι.
2: Καλά το θέτεις. Αυτό που βάλαμε έτσι σαν... Κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα, να κάνουμε και μια αναφορά στους εικαστικούς, έτσι, την Εύα την Τεμπονέρα που έκανε το γραφιστικό και τον Γιάννη τον Παπά που έκανε το εξώφυλλο, οι οποίοι είναι έτσι, σπουδαίοι καλλιτέχνες της γενιάς μας και φίλοι, ας πούμε, τα παιδιά. Κάναμε έτσι πολύ ωραίες κουβέντες γύρω από το τι εστί τελικά, τι θέλουμε να βγει προς τα έξω. Είναι πολιτικό, τα κείμενα έχουν πολιτική μέσα. Μιλάνε για τον έρωτα, είναι πιο προσωπικά. Είναι. Ουσιαστικά θα μπω στο παράδεισο, αυτό που καταλήξαμε με έναν τρόπο είναι ο παράδεισος που θα μπώνει γύρω μας, ας πούμε. Και υπάρχει εκεί γύρω, αλλά δεν τον αφήνουμε γιατί ταλαιπωρούμαστε από διάφορα πράγματα. Αλλά είναι δίπλα σου τις περισσότερες φορές.
0: Θα μπώνει και δεν τον βλέπεις καλά, εννοείς.
2: Βέβαια, είναι αυτό που ζούμε τα τελευταία, αυτό που λέγαμε τα τελευταία 20-30 χρόνια αυτής της εσωστρέφειας που έχει κάνει μια στροφή προς τα μέσα, η κοινωνία, όλοι οι διαπροσωπικές σχέσεις. Αν βάλουμε και λίγο το ίντερνετ και τα social, πώς έχουν αλλάξει όλα αυτά, ας πούμε, που. Αλλά τα λουλούδια είναι ακόμα εκεί και ανθίζουν κάθε άνοιξη.
0: Ναι, συγγνώμη.
2: Έτσι, ναι, και υπάρχει και μια περιοδικότητα σε αυτό. Δηλαδή, υπάρχει και αυτό, το βάζει ο Παναγιώτης πάρα πολύ, δεν ξέρω αν το κάνεις. Εντέχνος ή σκόπιμα.
1: Όχι, εσύ μου το.
2: Αλλά τελικά, σαν ρεζουμέ, βγαίνουν οι εποχές. Πώς να σου πω, είναι άλλο πράγμα ο χειμώνας, άλλο πράγμα η άνοιξη και άλλο το καλοκαίρι, έτσι. Και άλλο το φθινόπωρο. Όλες οι εποχές αναφέρονται και κάθε μία σου γεννάει άλλα συναισθήματα και αυτά είναι ριζωμένα μέσα μας. Δεν είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, επειδή έχω ασχοληθεί και με τη μελισσοκομεία, έτσι, και το έχω τεστάρει, ας πούμε, η μέλισσα για άλλες συμπεριφορές ανά εποχή. Τελείως άλλες. Και ο άνθρωπος, άσχετα αν έχουμε, έχουμε το ρεύμα, έχουμε τη ζεστασιά να πάσα ώρα και στιγμή, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είμαστε και σε ένα κύκλο. Έτσι, ενταγμένοι, που ναι, και πολλές φορές αυτό το πράγμα μαζί με βασικά το κοινωνικοπολιτικό, ας πούμε, έτσι όπως έχει φτάσει σήμερα, έτσι τα σκεπάζει όλα αυτά και τα πλακώνει και τελικά, ας πούμε, δεν μπορούμε να δούμε όμως ότι όλα γύρω υπάρχει ο παράδεισος.
0: Υπάρχει ένας θαμπός παράδεισος και μια γυαλιστερή κόλαση. Κάποιος είχε πει κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είχε πει ότι ζούμε, ο κόσμος μας είναι μια κόλαση. Ζούμε σε μια κόλαση. Υπάρχουν δύο τεινά. Ή θα ζήσουμε μέσα σε αυτή την κόλαση, ή μέσα σε αυτή την κόλαση θα φτιάξουμε ένα ξέφωτο και θα ζήσουμε μέσα σε αυτό το ξέφωτο.
2: Ας πούμε.
1: Κάπως έτσι είναι.
0: Κάπως έτσι είναι.
1: Η τέχνη.
0: Ναι.
1: Είναι μια τέτοια προσπάθεια.
0: Παιδιά, αόρατα φιλιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το επόμενο κομμάτι. Είναι, εγώ τώρα το διαβάζω, το ακούω σε ένα νησιώτικο συρτό.
2: Σωστά, μια κύριε Κωστάκη. Μια μικρή αναφορά στο Γιάννη Ζευγόλη, έτσι, που μας έκανε την τιμή και ήρθε και έπαιξε. Έτσι, το θαυμάζουμε και τον αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Και στο τέλος λέει ο Παναγιώτης ότι άμα μεγαλώσω θα είμαι μια γάτα στη Φολέγαδρο που θα νιαουρίζω στην Ξυπόλυτη Γαλήνη.
1: Από Ξυπόλυτη Γαλήνη.
0: Από Ξυπόλυτη Γαλήνη. Και όλα τα άλλα.
1: Κουραφέξαλα.
0: Να τα ακούσουμε.
1: Ναι.

0: Εμένα η ηλικία μου είναι πορτοκαλί. Γενέθλιο κόκκινο επιμένει και πειραχτήρι κίτρινο που απ' την κοιλιά κλωτσάει. Άμα μεγαλώσω θα είμαι μια γάτα στη Φολέγανδρο και θα νιαωρίζω από ξυπόλυτη γαλήνη και όλα τα άλλα κουραφέξαλα.
1: Στο κόκκινο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της απόψινης εκπομπής, την συντροφιά σας στο κόκκινο 105 και 5, Αθήνα Αττική, Πάτρα, Θεσσαλονίκη. Ο Λάζαρος Καραγιάννης παραμένει εδώ, δίπλα στα του ήχου. Οι σημερινοί καλεσμένοι, ο Παναγιώτης Αρβανίτης και ο Κωστής Κωστάκης, είναι υπεύθυνοι για τον Θαμπό Παράδεισο, αυτόν τον αιώνιο ή άχρονο, επουράνιο ή επίγειο Θαμπό Παράδεισο για τον οποίο συζητάμε. Η μουσική, η σύνθεση του Κωστή Κωστάκη, που τραγουδάς κιόλας σε κάποια κομμάτια, αν και ο δίσκος είναι ερμηνευτικά πολύ συμμετοχικός. Έχει
1: ήθελα να έχει
0: του
1: συλλογικό τραγούδισμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό να ακούω πολλούς ανθρώπους μαζί να τραγουδάνε και το έχω βάλει αρκετά.
0: Περισσότερο από το να γράφεις. Έλεγε πριν ο Παναγιώτης ότι έγραψε τους στίχους για σένα.
2: Ναι,
0: για τον Κωστή.
2: Να πούμε γι' αυτό.
0: Παρακαλώ.
2: Αυτό ξεκίνησε, όπως είπαμε, από την. Δηλαδή, με προέτρεψε ο Κωστής να επιστρέψω στην έμετρη ποιήση, θα λέγαμε. Αντιστάθηκα λίγο στην αρχή, αλλά έγραψα ένα, ας πούμε, ποίημα, το Φθινόπωρο ήταν, που ανήκει στην τέταρτη συλλογή μου και του το αφιέρωσα. Έτσι εκμεύσα τη μελοποίησή του, η οποία ήρθε λίγο αργότερα, ας πούμε, μπορεί μετά από ένα χρόνο. Αλλά γενικά τα περισσότερα τραγούδια, ποίηματα έχουν γραφτεί στο μυαλό μου, είχα τον Κωστή ότι θα μελοποιηθούν.
0: Και ο Κωστής προτιμά από το να γράφει να συνθέτει για μία φωνή. Αυτό που συμβαίνει, η πολυσυλλεκτικότητα, τη βρίσκεις πιο ενδιαφέρουσα?
1: Προκύπτει στην πορεία. Δηλαδή, αφού όταν ξεκινάς να γράφεις κάτι, τις πιο πολλές φορές δεν σκέφτεσαι πώς θα γίνει. Μπορεί να έχει μία ορμή, ας πούμε.
0: Μπορεί.
1: Το είναι η μέρα μας, έχει μία ορμή συλλογικότητα. Έπρεπε να είναι τέτοιο. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις. Όπως και το σονέτο, ας πούμε, το οποίο το έχω στο μυαλό μου έτσι σαν minimal τελείως. Ξέρεις, έχει γενικά αυτό το στοιχείο δίσκος από το minimal στο πολύ γεμάτο. Ήταν κάτι.
0: Θα φτάσουμε ηχητικά να πούμε για τα πρόσωπα που συνθέτουν τις ερμηνείες.
1: Αλλά τέλος πάντων αυτό προκύπτει, ναι, το πώς, ας πούμε, θα εξελιχθεί τελικά το κομμάτι μέχρι να βάλεις την τελεία.
0: Ναι.
1: Λίγο προκύπτει και στην πορεία. Ναι.
0: Τα πρόσωπα είναι, να τα πω εγώ.
1: Τα πρόσωπα.
0: Εσύ.
1: Τι εννοείς να αναφέρω τώρα τα 25 άτομα?
0: Ο Αργύρης ο Μπακυρτζής.
1: Ο Αργύρης ο Μπακυρτζής, η Μάρθα, η Φριτζίλα είναι έτσι εντός εισαγωγικών οι αναγνωρίσιμοι καλλιτέχνες που. Okay, ναι, τους θες και για τον αλγόριθμο, μη λέμε. Χρειάζεται και αυτό. Αλλά όχι, πραγματικά είναι άνθρωποι οι οποίοι τους εκτιμάω για την όλη τους πορεία. Και την καλλιτεχνική, αλλά και τη στάση τους, ας πούμε, απέναντι. Πώς, ότι από μικρό παιδί, ας πούμε, μου δείξαν ότι άμα θες να ασχοληθείς με αυτό, υπάρχει και άλλος δρόμος. Και να κρατάς και την προσωπικότητά σου, πώς να σου πω, και να.
0: Yeah.
1: Έτσι. Ότι υπάρχει και άλλος δρόμος, ας πούμε, και μου τον δείξαν αυτόν τον δρόμο. Και ήθελα έτσι ο δίσκος να. Επειδή είναι κόνσεπτ, ας πούμε, ο δίσκος, δηλαδή έχει μια ιστορία. Ήθελα έτσι το πρώτο μέρος και το δεύτερο μέρος να βγουν δύο αναγνωρίσιμες φωνές. Και να βγουν έτσι δύο βαθιές αλήθειες, όχι τα άλλα δεν είναι, αλλά τα συγκεκριμένα κομμάτια που λένε, έτσι κουβαλάνε για μένα έτσι λίγο ένα άλλο βάρος, που ήθελα να το πούνε έτσι δύο φωνές τέτοιες, αναγνωρίσιμες. Λοιπόν, μετά από εκεί και πέρα, τι να πω, έχουμε το Φώτη, το Σιώτα, τον οποίο δεν ξέρω, αυτή η επαφή μου με αυτόν τον άνθρωπο που γνωριστήκαμε εκεί στα χρόνια της καραντίνας, ας πούμε, ουσιαστικά έτσι σμίξαμε και έπαιξα και στο δίσκο του τον προσωπικό
0: και σε live.
1: Ήμουνα και δανείστηκα ουσιαστικά και την μπάντα που ο ίδιος έστησε. Δηλαδή, στο δίσκο μέσα θα ακούσουμε αυτό το που είμαι με τον Κλέωνα τον Αντωνίου, άλλη μεγάλη μορφή που. Πραγματικά είναι πολύ χαρούμενο που έχουμε το Φουντούκο. Αυτή την πάντα, ας πούμε, την πήρα και τη διδανίστηκα από το Φώτη, έτσι. Την πήρα το ηχόχρωμα, αυτό που είχε στήσει για το δικό του δίσκο, το πήρα και το δούλεψα κι εγώ.
0: Το ηχόχρωμα αυτής της δουλειάς είναι μια συνάντηση. Πώς να το πω, ένα παλίμψιστο. Δηλαδή, υπάρχουν διαφορετικές επιρροές που έχεις Κωστή.
1: Πάρα πολλές, ναι. Δεν αφέθηκα ελεύθερος και είναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, ίσως τελικά να έβαλα και λίγο σε δεύτερη μοίρα αυτή το ρεμπέτικο, ας πούμε, που είναι το βασικό μου τα τελευταία χρόνια. Ναι. Δηλαδή, δεν έχει πολλά. Δεν ξέρω, τόσο ρεμπέτικα τραγούδια.
0: Έχει 2-3 ναι. Πιο λαϊκότροπα τραγούδια. Ναι, ναι. Υπάρχει η Χαβάγια που,
1: υπάρχει
0: που αγαπάς
1: χαβάγια,
0: πολύ.
1: Βέβαια, είναι ένα άλλο στοιχείο Ναι, καινούριο.
0: Με τη Χαβάγια πώς έγινε η συνάντηση, τι άκουσες και
1: αυτό που
0: τον Κώστα Μπέζο.
1: Τον Κώστα Μπέζο, και είχα ακούσει 2-3 τραγούδια στην αρχή που κυκλοφορούσαν στο ίντερνετ με Χαβάγια και είχα πάθει έτσι ένα σοκ. Και μετά από φίλους συλλέκτες βρήκα έτσι περισσότερα και μετά κυκλοφόρησαν και δίσκοι. Και ναι, έτσι πέσαμε με τα μούτρα μαζί με τον Γιάννη τον Νιάρχο που είναι και αυτός ο δίσκο. Έτσι και τα άλλα τα παιδιά, ας πούμε. Και ναι, στήσαμε αυτή την μπάντα, τα άσπρα πουλιά, ας πούμε, που παίζουμε τις διασκευές.
0: Ναι. Η δική σου, συγγνώμη Παναγιώτη, να σταθώ λίγο ακόμα στον Κωστή και θα έρθουμε και σε σένα. Η διαδρομή σου δισκογραφικά είναι η Ρεμπετιέν, είναι και η Τρίο Κατάρα, ένα άλλο project.
1: Εννοείται
0: περίφημο που... αυτό το project.
1: Ναι, ναι, ναι. Εννοείται, ναι, όλες αυτές είναι έτσι οι δουλειές που έτσι έχω αγαπήσει πάρα πολύ, ας πούμε, σε όλα αυτά τα χρόνια και βγάζουν άλλες πτυχές του εαυτού μου πιθανώς. Και όσο να είναι αυτός ο δίσκος, προσπάθησα να τα περιέχει όλα αυτά τα στοιχεία, ας πούμε, να έχει και λίγο τριοκατάρα, να έχει και τα ρεμπέτικα και εννοείται, ας πούμε, το Φώτη και το Γιάννη τον Κάτω που παίζει κοντραμπάσο, όπως και τα άλλα παιδιά, ας πούμε, αλλά τώρα οι συγκεκριμένοι δύο μπορούν να έχω δουλέψει. Να έχω παίξει μαζί τους μουσική περισσότερο από κάθε άλλονα. Οπότε είναι μέσα στο δίσκο πολύ έντονα, ας πούμε. Τι να αναφερθώ τώρα σε όλους, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο έτσι. Αλλά είναι πραγματικά όλοι τόσο αγαπημένοι και το έχουν στηρίξει τόσο πολύ όλο αυτό το εγχείρημα και έχουν μπει τόσο με την ψυχή τους που πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ, ας πούμε.
0: Παναγιώτη, ο δίσκος είναι ηχητικά, είναι την ίδια στιγμή. Είναι και κοσμοπολίτικος αλλά και βαθιά εδώ και ελληνικός. Είναι μια σύνδεξη.
2: Ναι, ναι. Και μουσικά.
0: Ναι, ναι.
2: Εννοείς, αλλά και στιχουργικά. Ναι, μα αυτό είναι και το... Εντάξει, δεν μπορούμε να... να ξεχάσουμε, ας πούμε, από που...
0: Σωστά.
2: Ερχόμαστε, ενώ ότι υπάρχουν κάποιες ρίζες, αλλά δεν είμαστε και δέντρα, όπως λέει και το πρώτο κομμάτι που απαγγέλει ο Γιώργος ο Νικόπουλος. Δηλαδή είμαστε και μια γενιά, ενώ γιατί έχει ένα αίτημα γενιάς, θα λέγαμε, ο δίσκος, απλά με την συμμετοχή αυτών των εμβληματικών βέβαια προσωπικότητων, όπως είναι ο Μπακιρτζής, η Φριτζίλα και ο Σιώτας, που είναι άλλης γενιάς, αλλά στο σύνολο όλοι οι μουσικοί που συμμετέχουν και οι καστικοί είμαστε έτσι κάπως πάνω κάτω ίδια γενιά και οι στίχοι το έχουν αυτό, θεωρώ, παίζει πολύ με το πρωτοπληθυντικό και αυτό το συνειδητοποίησα αργότερα.
0: Το εμείς.
2: Το εμείς, ναι. Αυτό που λείπει, μάλλον.
0: Να διαφωνήσω λίγο σε κάτι.
2: Ναι, ναι.
0: Μου αφήνεις.
2: Η διαφωνία είναι επικοδομητική.
0: Μ' αρέσει να υπάρχουν ρίζες σε ένα δέντρο και τα κλαδιά του να είναι απλωμένα από εδώ και από εκεί.
2: Ναι.
0: Δεν είναι άσχημο αυτό.
2: Όχι, εντάξει, δεν. Μα την ίδια στιγμή που υπάρχει το πρώτο αυτό κομμάτι που λέει μόνο να φύγουμε, θέλαμε, ας πούμε. Το τέταρτο, νομίζω. Ή το τρίτο είναι οι πατρίδες. Μιλάει για την ξενιτιά και για το πώς, ας πούμε, επειδή εγώ τα μισά τραγούδια τα έχω γράψει στο Βερολίνο. Έμενα 7 χρόνια Βερολίνο.
0: Α, έμενες εκεί.
2: Άρα υπάρχει και αυτό το στιγμό.
0: Πότε έφυγες?
2: Έφυγα στον κορονοϊό.
0: Α.
2: Δηλαδή, τουλάχιστον για μένα βιωματικά, αλλά νομίζω και για τον Κωστή, ο δίσκος είναι. Ο δίσκος, τα τραγούδια, αρχικά ξεκίνησε ως μια ανταλλαγή που είχαμε, ενώ εγώ ήμουν Βερολίνο, ο Κωστής ήταν Αθήνα, είχε έρθει και Βερολίνο κάποια στιγμή και έχουν κάποια ποίηματα, ας πούμε, μια εσάνς έτσι ξενιτιάς, αλλά όχι με τον μελοδραματικό τρόπο αλλά Καζαντζίδη. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι μια νέα πρόταση.
1: Τι σημασία έχει να πω αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει? Καζαντζίδης είναι γη και θεσπόζει.
0: Προβοκατόρι, ναι.
2: Εγώ ήμουν το μυθικό της.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά ναι, μετά ήρθε η καραντίνα και έβαλε και τα. Δηλαδή το βάλς της βροχής που ακούσαμε στην αρχή.
0: Που ξεκινήσαμε.
2: Είναι για μένα, ας πούμε, στο μυαλό μου είναι τελείως τραγούδι που έγραψα μέσα στην καραντίνα. Το θυμάμαι να βρέχει έξω και να κοιμάται η τότε κοπέλα μου, ας πούμε, στο κρεβάτι και εγώ να κάθομαι και να γράφω το στίχο και να λέω για το Κωστάκι.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο με το «Είναι οι μέρες μας». Κωστή, Σμυρναίκο λίγο.
1: Σίγουρα όλο, εντάξει, όλος ο δίσκος, σχεδόν όλος τέλος πάντων, τα περισσότερα τραγούδια, και είναι εκεί και η συνθετική μου στόχευση, έχει να κάνει με τα μακάμ, με τους δρόμους και πώς μπορούμε να τους εναρμονίσουμε, που δεν συμβαίνει αυτό, ναι. Ξέρεις, δεν είναι, δηλαδή όταν λέμε μακάμ μιλάμε μονόφωνο, μονοφωνία. Εγώ θέλω να τα πειράξω λίγο, να τους βάλω μια αρμονία από πίσω, να δω ότι ναι, ναι, ας πούμε σμυρνέικο και ρυθμικά. Έχει, αλλά δεν είναι. Ας πούμε, ρε παιδί μου, τώρα το συγκεκριμένο τραγούδι, αν θέλεις να φτάσουμε και εκεί, πώς να σου πω. Τα κλέφτηκα ήταν μια. Τα κλέφτηκα τραγούδια, ναι. Ξέρεις. Δηλαδή, οι στάσεις που θα κάνει και που θα σταθεί το κομμάτι τελικά, ας πούμε, σε ποιους δρόμους και τέτοια, ή λίγο πιο. Ναι, ήταν από τα κλέφτηκα δανεισμένο. Μάλιστα. Για τους γνώστες, αυτό τον Ιγκρίς που πετάγεται παντού και κρύβεται έτσι απειλητικό από παντού, σαν να δεχόμεθα επίθεση.
2: Πώς το είπες?
1: Νικρής. Είναι αυτός ο δρόμος.
0: Μάλιστα. Το επόμενο είναι στα βαθιά.
2: Ναι, έτσι. Αυτό είναι της Μάρθας.
0: Είναι ψηλά, από τα 2-3 πιο λαϊκότροπα κομμάτια του Θαμπού Παραδείσου. Χασάπικο.
1: Να πω έτσι λίγο και για την ιστορία του Καστανού, έτσι πολύ σύντομα. Είναι, θα το ταυτίσω με την ιστορία του Black Sabbath με το Paranoid. Άμα θυμάσαι που γράφτηκε, πότε γράφτηκε το Paranoid?
0: Το 70.
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, το τραγούδι το συγκεκριμένο. Είχε γραφτεί όλος ο δίσκος, τον είχαν γράψει και στο στούντιο τους έμενε ένα κενό.
0: Ναι.
1: Ένας κενός χρόνος, ας πούμε, και είπαν να γράψουμε το Paranoid. Έτσι έγινε και με αυτόν. Δηλαδή,
0: άντε να το βάλουμε μέσα, δηλαδή.
1: Ότι ναι, ο δίσκος όλος γράφτηκε, το μεγαλύτερο του μέρος τέλος πάντων live, τρεις μέρες στο Σχέρα. Και μέσα σε αυτές τις τρεις μέρες, ένα από τα βράδια, το είχα το στα βαθιά τους στίχους και έλεγα τι λείπει τώρα. Λείπει ένα λαϊκό, ένα στοιχείο. Οπότε μέσα στη διαδικασία των ηχογραφήσεων γύρισα σπίτι και το έγραψα το βράδυ, ας πούμε, το στα βαθιά.
0: Ακούμε στα βαθιά με την φωνή της Μάρθας Φρετζίλα.

0: Ακούσαμε στα βαθιά με την φωνή της Μάρθας Φριτζίλα, Κωστής Κωστάκης, Παναγιώτης Αρβανίτης από τον Θαμπό Παράδεισο. Σε δυσκόλεψε, ήταν η πρώτη φορά που μπήκες σε διαδικασία να μελοποιήσεις κείμενα ενός άλλου ανθρώπου?
1: Όχι, δεν ήταν η πρώτη φορά. Είναι μια διαδικασία, σου λέω, όλος αυτός ο δίσκος είναι μια δουλειά δεκαετίας που κατά τη διάρκεια...
0: Ναι, πριν από αυτό, το να έχεις όμως έναν άνθρωπο μόνο τα δικά του κείμενα, αυτό εννοώ.
1: Αυτό εννοείς.
0: Ναι.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχω συνεργαστεί και με κάποιους δημιουργούς. Ο κάθε ένας σου γεννάει κάποια άλλα... θα το πάει κάπου αλλού το τραγούδι. Τώρα, του Παναγιώτη ο λόγος είναι πολύ ιδιαίτερος. Είναι ποιητής. Αυτό που τον διαχωρίζει, θεωρώ, με τους υπόλοιπους, ναι, ας πούμε, είναι ότι οι άλλοι, ας πούμε, είναι στιχουργοί. Ο Παναγιώτης είναι ποιητής.
0: Μερικές φορές, Παναγιώτη, το κείμενο οδηγεί, σου δείχνει την κατεύθυνση όταν θέλεις να το μελοποιήσεις, πού να πάει, ή αυτό είναι αυθαίρετο που λέω?
2: Μιλάς τώρα για τον...
0: Για το δικό
2: γιατί
0: σου.
2: Εγώ δεν μελοποιώ.
0: Το ξέρω, αλλά πώς φανταζόσουν τα δικά σου κείμενα?
2: Πώς φανταζόμουν?
0: Ναι.
2: Κάποια με εξέπληξαν θετικά, όπως τα μελοποίησε ο Κωστής, όπως μου τα έστειλε στην πρόχειρη πρώτη. Κάποια ήταν σαν να αυτό περίμενα. Στα βαθιά, ας πούμε, όταν μου το έστειλε. Εντάξει, βέβαια θα μου πεις, ήταν το τελευταίο, οπότε είχαμε τελείως βρει τα πατήματά μας.
1: Η γημεία είχε γίνει, δηλαδή... ναι. Ενώ το πρώτο, ας πούμε, ναι, εγώ θυμάμαι το τέτοιο, όχι ότι είχε συνήσει, αλλά σου είχε παραξενευτεί με το κραυγή στο σκοτάδι. Δεν είχε, ναι, και την ενορχήστρωση ακόμα, δεν το είχα δώσει και εγώ ακριβώς.
2: Μα και στιχουργικά το πρώτο είχε ατέλειες. Αλλά δεν πειράζει, ενώ φαίνεται. Ενώ δεν έχει την αρτιότητα.
0: Μερικές φορές το... η αυθεντικότητα είναι μακριά από την τελειότητα. Ας πούμε, ναι, ότι, ναι, ο Κέλλιγκτον, ναι, έλεγε στους κουρδιστές του να μην του κουρδίσουν το πιάνο ακριβώς τέλεια, να υπάρχει κάτι που να παίζει.
1: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Γύρω από το κούρδισμα και από γύρω από την τελειότητα. Και λίγο, ναι, γενικά, μάλλον δεν υπάρχει τελειότητα. Και αυτό είναι μια παραδοχή, μια αποδοχή που πρέπει να κάνεις όταν μπαίνεις στη διαδικασία να παραδώσεις ένα έργο.
0: Σωστά.
1: Ότι κάπου, ας πούμε, όχι κάπου. Και τώρα να μιλήσουμε και λίγο έτσι και για το οικονομικό, ας πούμε, κομμάτι, επειδή το αναλάβαμε όλοι μόνοι μας. Πώς να σου πούμε, αλλιώς να έχεις 10 μέρες στούντιο, αλλιώς ένα μήνα, αλλιώς 3 ημέρες. Έτσι.
0: Να ακούσουμε το Δεν είναι έρωτας, πηγαίνοντας στο τέλος. Είναι ένα αλαμαριάτσι κομμάτι, ηχητικά, ηχοχρωματικά μου αρέσει. Το ακούμε και ερχόμαστε για να κλείσουμε προσωρινά τον Θάμπο Παράδεισο.

0: Δεν είναι ο έρωτας καθρέφτης
1: ή όπως λένε επέτης.
0: Ούτε είναι ευεργέτης.
1: Προς Θεού, όχι ηγέτης.
0: Το πολύ διμεγέτης.
1: Είναι ο λίγον σερέτης.
0: Τη ζωή ο δραπέτης.
1: Των πολλών αφαιρέτης.
0: Ένας μικρός εφευρέτης.
1: Ένας γλυκός γλωσσοδέτης.

0: Δεν θα σε ακούσει ποτέ της.
1: Με σιωπή μίλησέ της.
2: Δεν είναι ο έρωτας από τον Θάμπο Παράδεισο του Κωστή Κωστάκη και του Παναγιώτα Αρβανίτη. Φτάνουμε στο τέλος. Μεθαύριο, Τρίτη, 5 Μαΐου, υπάρχει η κεντρική παρουσίαση του δίσκου στο Baumstrasse. Παρακαλώ.
3: Να το πούμε κεντρική, γιατί εντάξει, το έχουμε
2: παίξει. Έχετε παίξει, ναι.
3: Και θα το παίζουμε, αλλά ναι, εκεί πέρα είναι έτσι θεατράκι, είναι ιδανικές συνθήκες για να ακούσει ένας άνθρωπος μουσική. Από αυτή την άποψη, ναι, αυτό θα μας βρείτε έτσι εκεί πέρα. Θα έχουμε και guest, θα είναι και η Μάρθα, θα είναι και ο Φώτης, ο Σιώτας, ο Κλέωνας, ο Αντωνίου, ο Φουντούκος, Νιάρχος, Νικόπουλος, Παναγάκης, δηλαδή πέρα από την κεντρική ορχήστρα που το παίζουμε συνήθως.
2: Δηλαδή full band, έτσι.
3: Θα έχει αρκετό κόσμο, ναι.
2: Παναγιώτη, κλείνοντας, κάποιες σκέψεις που έχεις ή που...
4: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια τον Κωστή Κωστάκη για αυτή την τιμή που μου έκανε, γιατί θεωρώ ότι αγκάλιασε τους στίχους μου με τέτοια φροντίδα και αισθητική υπευθυνότητα που ξεπέρασε και τις προσδοκίες μου και μου αρέσει που γίναμε έτσι και με όλα τα παιδιά μια παρέα. Αυτό το συλλογικό που έλεγε ο Κωστής πριν αποτυπώνεται όχι μόνο στο δίσκο αλλά και στην πραγματική ζωή. Και με όλα τα παιδιά, κάποιους τους ήξερα γιατί έχω σχέση με τους μουσικούς του χώρου αυτού, αλλά κάποιους τους γνώρισα με αφορμή το δίσκο.
2: Γλυκάθηκες? Για τη δισκογραφία μιλάω.
4: Γλυκάθηκα και ελπίζουμε σιγά σιγά βέβαια και για επόμενα βήματα αργότερα.
2: Χιώτης, Καρβέλης, Μπέζος, Κατσαρός. Έλα.
3: Τι?
2: Από τους τέσσερις ποιον θα...
3: Να τους βάλω σε τέτοια?
2: Όχι.
3: Δεν τα μπορώ αυτά, ρε.
2: Όχι.
3: Ο καθένας, Εντάξει, Σκαρβέλης, Σκαρβέλης.
2: Σκαρβέλης.
3: Από άποψη ότι ναι, τα αγκαλιάζει, είναι πιο...
2: Η πηγή των πάντων, κιθαριστικά.
3: Εντάξει, σαν κιθαρίστας εγώ που ακούω αυτή τη μουσική από 5 χρονών, ο Σκαρβέλης ήταν αυτός που με φουβάρεσε στη φλέβα και όλοι οι υπόλοιποι ακολούθησαν. Εντάξει, αλλά και γι' αυτό τον Μπέζο, τι να πούμε έτσι. Τι να πούμε, βγήκαν και τα βιβλία τώρα.
2: Καταπληκτικός.
3: Ναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωστή, τον Παναγιώτη για την παρουσία τους, για το Θάμπο Παράδεισο ή στο Επανιδίν. Θα τα ξαναπούμε. Ο Λάζαρος Καραγιάννης ήταν στον ήχο, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Τα λέμε το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα με κάποιες άλλες διάφορες και διαφορετικές μουσικές ιστορίες. Γεια σας. Κλείνουμε με το σονέτο Αργύρης Μπακριτζής. Γεια σας.

0: μισή ερωτευμένη με την Ήτα.
1: Ζωή μισή ερωτευμένη με την Ήτα.
0: Ίσως στο τέλος μείνουμε άτρωτοι και
1: μόνοι. Μάταια γυρεύονται.

So I face final curtain, my friend, I'll say it clear.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 2.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Πα παρά του ρουρουρουρου.

Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές και ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος πως γίνεται εμπόδιο. Δεν του αρέσει και καλά να μιλάει για αυτά, αλλά 30 με στόκα αυτά τζόγλιο. Daily offender. Crazy standard. 20 MG Cipralex. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χώρης χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ, ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου, ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον, αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω δουλεύει.

τι του χορεύει γιατί. Γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπαθεί. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλο και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.